0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 37. Και ο Ιακώβ κατοίκησε στη γη στην οποία είχε παρικήσει ο πατέρας του, στην γη Χανάν. Αυτή είναι η γενεαολογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, όταν ήταν νέος, 17 χρονών, έβοσκε τα πρόβατα μαζί με τους αδελφούς του, τους γιους της Βαλάς και τους γιους της Ζελφάς, των γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ιωσήφ περισσότερο από όλους τους γιους του, επειδή ήταν ο γιος των γυρατιών του, και του έκανε ένα ποικιλόχρωμο χιτώνα. Και βλέποντας οι αδελφοί του ότι ο πατέρας τους αγαπούσε αυτόν περισσότερο από όλους τους αδελφούς του, τον μίσησαν και δεν μπορούσαν να του μιλάνε ειρηνικά. Και καθώς ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ένα όνειρο, το διηγήθηκε στους αδελφούς του και τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Και τους είπε: «Ακούστε, παρακαλώ, τούτο το όνειρο που ονειρεύτηκα. Να, εμείς δέναμε δεμάτια στο μέσον της πεδιάδας. Και να, σηκώθηκε το δικό μου δεμάτι και στάθηκε όρθιο. Και να, τα δικά σας δεμάτια, αφού περιστράφηκαν, προσκύνησαν το δικό μου δεμάτι». Και οι αδελφοί του είπαν σε αυτόν: «Βασιλιάς θα γίνεις επάνω σε μας, ή θα γίνεις κύριος σε μας». Και τον μίσησαν ακόμη περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Και ονειρεύτηκε και άλλο ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του και είπε: «Να, ονειρεύτηκα και άλλο ένα όνειρο. Και να, ο ήλιος και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν». Και το διηγήθηκε στον πατέρα του και στους αδελφούς του. Και τον επέπληξε ο πατέρας του και του είπε: «Τι είναι αυτό το όνειρο που ονειρεύτηκες? Άραγε θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και οι αδελφοί σου για να σε προσκυνήσουμε μέχρι σε δάφους?» Και τον φθόνησαν οι αδελφοί του. Ο πατέρας του όμως φύλαγε το λόγο. Και οι αδελφοί του πήγαν να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα τους στην Σιχέμ. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δε βόσκουν οι αδελφοί σου στη Σιχέμ? Έλα να σε στείλω σε αυτούς». Και εκείνος του είπε: «Εδώ είμαι». Και του είπε: «Πήγαινε λοιπόν να δεις αν είναι καλά οι αδελφοί σου και καλά τα πρόβατα και να μου φέρεις είδηση». Και τον έστειλε από την κοιλάδα της Χεβρών και ήρθε στη Σιχέμ. Και τον βρήκε κάποιος άνθρωπος ενώ περιπλανιόταν στην πεδιάδα. Και ο άνθρωπος το ρώτησε λέγοντας: «Τι ζητάς?» Και εκείνος είπε: «Τους αδελφούς μου ζητάω. Πες μου, παρακαλώ, πού βόσκουν?» Και ο άνθρωπος είπε: «Αναχώρησαν απ' εδώ, επειδή τους άκουσαν να λένε: ας πάμε στη Δοθάν». Και ο Ιωσήφ πήγε ακολουθώντας την πορεία των αδελφών του και τους βρήκε στη Δοθάν. Και εκείνοι, μόλις τον είδαν από μακριά, πριν τους πλησιάσει, έκαναν συμβούλιο εναντίον του να τον φωνεύσουν. Και ο ένας είπε στον άλλον: «Να, έρχεται εκείνος ο κύριος των ονείρων. Ελάτε λοιπόν τώρα και ας τον φωνεύσουμε και ας τον ρίξουμε σε ένα από τους λάκους. Και θα πούμε: ένα κακό θηρίο τον κατέφαγε. Και θα δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά του». Και όταν ο Ρουβίν το άκουσε, τον ελευθέρωσε από τα χέρια τους λέγοντας: «Ας μην του βλάψουμε τη ζωή». Και ο Ρουβίν είπε σε αυτούς: «Μη χύσετε αίμα. Ρίξτε τον σε τούτο το λάκκο που είναι μέσα στην έρημο και μη βάλετε χέρι πάνω του», για να τον ελευθερώσει από τα χέρια τους και να τον αποδώσει στον πατέρα του. Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ ήρθε στους αδερφούς του, ξέντησαν τον Ιωσήφ από το χιτώνα του, τον ποικιλόχρωμο χιτώνα που ήταν πάνω του, και παίρνοντάς τον, τον έριξαν στο λάκκο. Και ο λάκκος ήταν άδειος, δεν είχε νερό. Έπειτα κάθισαν να φάνε ψωμί και σηκώνοντας τα μάτια τους είδαν και να, μια συνοδεία από Ισμαηλίτες ερχόταν από την Γαλάδ μαζί με τις καμήλες τους φορτωμένες αρώματα και βάλσαμο και μύρο και πορεύονταν να τα φέρουν κάτω στην Αίγυπτο. Και ο Ιούδας είπε στους αδελφούς του: «Ποια η ωφέλεια αν φωνεύσουμε τον αδελφό μας και κρύψουμε το αίμα του? Ελάτε και ας τον πουλήσουμε στους Ισμαηλίτες και ας μην βάλουμε τα χέρια μας επάνω του, επειδή αδελφός μας και σάρκα μας είναι». Και οι αδελφοί του υπάκουσαν. Και ενώ διάβαιναν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέσυραν και ανέβασαν τον Ιωσήφ από το λάκκο και πούλησαν τον Ιωσήφ για 20 αργύρια στους Ισμαηλίτες. Και εκείνοι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και ο Ρουβίν επέστρεψε στο λάκκο, και να, ο Ιωσήφ δεν ήταν στο λάκκο, και ξέσχισε τα ενδύματά του. Και επέστρεψε στους αδελφούς του και είπε: «Το παιδί δεν υπάρχει, και εγώ πού να πάω?» Τότε πήραν το χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ένα ερυφάκι από τις κατσίκες και έβαψαν το χιτώνα στο αίμα. Και έστειλαν τον ποικιλόχρωμο χιτώνα και τον έφεραν στον πατέρα τους και είπαν: «Βρήκαμε αυτόν. Κοίταξε τώρα αν είναι ο χιτώνας του γιού σου ή όχι». Και εκείνος τον γνώρισε και είπε: «Ο χιτώνας του γιού μου είναι. Ένα κακό θηρίο τον κατέφαγε. Κατασπαράχθηκε ολόκληρος ο Ιωσήφ». Και ο Ιακώβο ξέσχισε τα ενδύματά του και έβαλε σάκο στη μέση του και πένθησε το γιο του πολλές ημέρες. Και σηκώθηκαν όλοι οι γη του και όλες οι θυγατέρες του για να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί, λέγοντας ότι «πενθώντας θα κατέβω προς το γιο μου στον τάφο». Και ο πατέρας του τον έκλαψε. Και οι Μαδιανίτες τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, ένα αυλικό του Φαραώ, τον άρχοντα των σωματοφυλακών. Γένεση, κεφάλαιο 38. Και κατά τον καιρό εκείνο κατέβηκε ο Ιούδας από τους αδελφούς του και στράφηκε σε κάποιον άνθρωπο Οδολαμίτη, που ονομαζόταν Ιρά. Και ο Ιούδας είδε εκεί τη θυγατέρα κάποιου Χαναναίου, που ονομαζόταν Σουά, και την πήρε και εμπήκε σε αυτή. Και εκείνη συνέλαβε και γέννησε γιο, και αποκάλυψε το όνομά του Ιρ. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο, και αποκάλυψε το όνομά του Αβνάν. Και γέννησε ξανά και άλλον γιο, και αποκάλυψε το όνομά του Σιλά. Και ο Ιούδας ήταν στη Χασβή όταν τον γέννησε. Και ο Ιούδας πήρε μια γυναίκα στον Ιρ, τον πρωτότοκο του, που ονομαζόταν Θάμαρ. Και ο Ιρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, στάθηκε κακός μπροστά στον Κύριο, και ο Κύριος τον θανάτωσε. Και ο Ιούδας είπε στον Αβνάν: «Μπες μέσα στη γυναίκα του αδελφού σου και να την υφευθείς και να αναστήσεις σπέρμα στον αδελφό σου». Αλλά ο Αβνάν ήξερε ότι το σπέρμα δεν θα ήταν δικό του. Γι' αυτό όταν έμπαινε μέσα στη γυναίκα του αδελφού του, ξέχυνε στη γη για να μην δώσει σπέρμα στον αδελφό του. Και αυτό που έκανε φάνηκε κακό μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό θανάτωσε και αυτόν. Και ο Ιούδας είπε στη Θάμαρ την ύφη του: «Κάθισε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου μέχρι ότου ο Σιλά ο γιος μου γίνει μεγάλος». Επειδή έλεγε: «Μήπως πεθάνει και αυτός όπως η αδελφή του». Πήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατοίκησε στο σπίτι του πατέρα της. Κι ύστερα από πολλές ημέρες πέθανε η θυγατέρα του Σουά, η γυναίκα του Ιούδα. Και αφού ο Ιούδας παρηγορήθηκε, ανέβηκε στους κουρευτές των προβάτων του στην Θαμνά, αυτός και ο φίλος του ο Ιρά, ο Οδολαμίτης. Και ανήγγειλαν στην Θάμαρ λέγοντας: «Να, ο πεθερός σου ανεβαίνει στη Θαμνά για να κουρέψει τα πρόβατά του». Και εκείνη έβγαλε τα ενδύματα της χειρίας της, σκεπάστηκε με κάλυμα και περιτυλίχθηκε και κάθισε κοντά στη Δίωδο, που είναι στο δρόμο της Θαμνά, επειδή είδε ότι ο Σιλά είχε γίνει μεγάλος και αυτή δεν δόθηκε σε αυτόν για γυναίκα. Και όταν ο Ιούδας την είδε, την νόμισε για πόρνη, επειδή είχε σκεπασμένο το πρόσωπό της. Και στο δρόμο στράφηκε σε αυτή και είπε: «Άφησε με, παρακαλώ, να μπω μέσα σε σένα», επειδή δεν γνώρισε ότι ήταν η νύμφη του. Και εκείνη είπε: «Τι θα μου δώσεις για να μπεις μέσα σε μένα?» Και εκείνος είπε: «Εγώ θα σου στείλω ένα ερυφάκι από τις κατσίκες του κοπαδιού». Και εκείνη είπε: «Μου δίνεις ένα ενέχειρο μέχρι ότου να το στείλεις?» Και εκείνος είπε: «Τι ενέχειρο να σου δώσω?» Και εκείνη είπε: «Τη σφραγίδα σου και το περιδέριό σου και τη ράβδο σου που έχεις στο χέρι σου». Και της τα έδωσε και μπήκε μέσα σε αυτήν και συνέλαβε από αυτόν. Ύστερα από αυτά αναχώρησε και αφού έβγαλε το κάλυμα της, ντύθηκε τα ενδύματα της χειρίας της. Και ο Ιούδας έστειλε το ερυφάκι από τις κατσίκες μέσω του φίλου του, του Οδολαμίτη, για να παραλάβει το ενέχειρο από το χέρι της γυναίκας. Αλλά δεν τη βρήκε. Και ρώτησε τους ανθρώπους του τόπου της, λέγοντας: «Πού είναι η πόρνη που καθόταν κοντά στη δίωδο του δρόμου?» Και εκείνοι είπαν: «Δεν στάθηκε εδώ πόρνη». Και επέστρεψε στον Ιούδα και είπε: «Δεν τη βρήκα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του τόπου είπαν: δεν στάθηκε εδώ πόρνη». Και ο Ιούδας είπε: «Ας τα έχει, για να μην τροπιαστούμε. Να, εγώ έστειλα τούτο το ρηφάκι, εσύ όμως δεν τη βρήκες». Κι ύστερα από 3 μήνες περίπου, ανήγγειλαν στον Ιούδα λέγοντας: «Η Θάμαρ, η νύμφη σου πόρνευσε, και μάλιστα να, είναι έγκυος από πορνεία». Και ο Ιούδας είπε: «Φέρτε την έξω και ας κατακαεί». Και όταν την έφερναν έξω, απέστειλε στον πεθερό της, λέγοντας: «Από τον άνθρωπο στον οποίο ανήκουν αυτά είμαι έγκυος». Και είπε ακόμα: «Γνώρισε, παρακαλώ, τίνος είναι η σφραγίδα και το περιδέρεο και αυτή η ράβδος». Και ο Ιούδας τα γνώρισε και είπε: «Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την έδωσα στον Σιλά τον γιο μου». Και δεν την γνώρισε ποτέ πλέον. Και κατά την εποχή που επρόκειτο να γεννήσει, να, στην κοιλιά της υπήρχαν δίδυμα. Και ενώ γεννούσε, το ένα πρόβαλε το χέρι έξω. Και η μαμή, παίρνοντάς το, έδεσε επάνω στο χέρι του ένα κόκκινο νήμα, λέγοντας: «Αυτός βγήκε πρώτος». Και καθώς τράβηξε πίσω το χέρι του, να, βγήκε ο αδελφός του, και αυτή είπε: «Ποιον χαλασμό έκανες? Επάνω σου ας είναι ο χαλασμός». Γι' αυτό αποκλήθηκε το όνομά του Φαρές. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του, που είχε το κόκκινο νήμα στο χέρι του, και το όνομά του αποκλήθηκε Ζαρά. Ψαλμός 38. Ψαλμός του Δαβίδ σε ανάμνηση. «Κύριε, στο θυμό σου μη με ελέγξεις, ούτε να με παιδεύσεις στην οργή σου. Επειδή τα βέλη σου μπήχτηκαν βαθιά σε μένα και το χέρι σου με καταπιέζει. Δεν υπάρχει υγεία στη σάρκα μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Επειδή οι ανομίες μου υπερέβηκαν το κεφάλι μου, υπερβάρυναν επάνω μου σαν βαρύ φορτίο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου εξαιτίας της ανοησίας μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα υπερβολικά. Όλη την ημέρα περπατάω σκυθρωπός. Επειδή τα εντόστια μου γεμίζουν από φλόγωση και στη σάρκα μου δεν υπάρχει υγεία. Ασθένησα και κατακόπηκα υπερβολικά. Βρυχάζω από την αδημονία της καρδιάς μου. Κύριε, μπροστά σου είναι ολόκληρη η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύβεται από σένα. Η καρδιά μου ταράζεται, η δύναμή μου με εγκαταλείπει και το φως στο ματιό μου κι αυτό δεν είναι μαζί μου. Οι φίλοι μου και οι κοντινοί μου στέκονται απέναντι από την πληγή μου και οι πιο κοντινοί μου στέκονται από μακριά. Και εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου στείνουν σε μένα παγίδα και εκείνοι που ζητούν το κακό μου μιλούν πονηρά και όλη την ημέρα μελετούν δόλους. Εγώ όμως, σαν κουφός, δεν άκουγα και ήμουν σαν άφωνος, χωρίς να ανοίγει το στόμα του. Και ήμουν σαν άνθρωπος που δεν ακούει και χωρίς να έχει αντιλογία στο στόμα του. Επειδή έλπισα σε σένα, Κύριε, εσύ θα με εισακούσεις, Κύριε ο Θεός μου. Δεδομένου ότι είπα, ας μη χαρούν επάνω μου. Όταν γλιστρήσει το πόδι μου, αυτοί κομπορημονούν εναντίον μου. Μια που είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος είναι πάντοτε μπροστά μου. Επειδή εγώ θα αναγγέλω την ανομία μου και θα λυπάμαι για την αμαρτία μου. Αλλά οι εχθροί μου ζουν, υπερισχύουν και πλήθυναν εκείνοι που με μισούν άδικα. Και εκείνοι που ανταποδίδουν κακό αντί για καλό είναι εναντίον μου, επειδή κυνηγώ το καλό. Μη με καταλείπεις, Κύριε. Θεέ μου, μη απομακρυνθείς από μένα. Σπεύσε σε βοήθειά μου, Κύριε, η σωτηρία μου». Ψαλμός 39. Στον αρχιμουσικό, τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπα, θα προσέχω στους δρόμους μου για να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Θα φυλάτω το στόμα μου με χαλινάρι, ενώ ο ασεβής βρίσκεται μπροστά μου. Στάθηκα άφωνος και σιωπηλός. Σιώπησα και από τον αλέο το καλό και ο πόνος μου αναταράχτηκε. Ζεστάθηκε η καρδιά μου μέσα μου. Ενώ μελετούσα, άναψε μέσα μου φωτιά. Μίλησα με τη γλώσσα μου και είπα, «Κάνε μου γνωστό, Κύριε, το τέλος μου και τον αριθμό των ημερών μου, ποιος είναι, για να γνωρίσω πόσο ακόμη θα ζήσω». Δες, έκανε στις ημέρες μου ένα μέτρο σπιθαμής και ο καιρός της ζωής μου είναι σαν ένα τίποτε μπροστά σου. Στα αλήθεια, κάθε άνθρωπος, παρόλο που είναι στερεός, είναι πέρα για πέρα ματιότητα. Σίγουρα ο άνθρωπος περπατάει με φαντασία. Σίγουρα ταράζεται μάταια. Θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα τα συγκεντρώσει. Και τώρα, Κύριε, τι περιμένω? Η ελπίδα μου είναι σε σένα. Λύτρωσέ με από όλες τις ανομίες μου. Μη με κάνεις όνειδος του άφρονα. Έγινα άφωνος. Δεν άνοιξα το στόμα μου, επειδή εσύ έκανες τούτο. Απομάκρυνε από μένα την πληγή σου. Απέκαμα από την πάλη του χεριού σου. Όταν με ελέγχους παιδεύεις τον άνθρωπο για ανομία, κατατρώς την ωραιότητά του σαν σκουλίκι. Πραγματικά, κάθε άνθρωπος είναι ματιότητα. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και δώσε ακρόαση στην κραυγή μου. Στα δάκρυα μου μη σιωπήσεις, επειδή είμαι πάρικος κοντά σου και παρεπίδημος, όπως και όλοι οι πατέρες μου. Σταμάτα μαζί μου για να αναλάβω δύναμη πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και τους έλεγε ακόμη: «Σας διαβεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν τόσο πολύ άσπρα και αστραφτερά που κανένας βαφιάς πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Εμφανίστηκε σε αυτούς ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος στον Ιησού: «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Να στήσουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι να πει γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και τους σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος. Να τον ακούτε». Αμέσως έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους και δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησού μόνο μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει αυτό το «θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Τον ρωτούσαν ακόμη: «Γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Πραγματικά, θα έρθει πρώτα ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί τότε όμως λένε οι γραφές για τον Υιό του ανθρώπου ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί? Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και του έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως προβλέπουν οι γραφές για αυτόν». Όταν ήρθαν στους υπόλοιπους μαθητές, είδαν πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Και αμέσως, μόλις ο κόσμος είδε τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν να τον χαιρετήσουν. «Τι συζητάτε μαζί τους?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Άπιστη γενιά, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Το έφερα στον Ιησού. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν, βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε: «Από τότε που ήταν μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Και ο Ιησούς του είπε: «Στο «αν μπορείς» που λες, εγώ σου απαντώ πως όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Φώναξε τότε δυνατά ο πατέρας του παιδιού: «Πιστεύω! Βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού συντάραξε το παιδί, βγήκε αφήνοντας κραυγή. Το παιδί τότε έμεινε ανέστητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτα άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Έφυγαν από εκεί και προχώρησαν διασχίζοντας την Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν, 3 ημέρες όμως μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο, ωστόσο φοβούνταν να το ρωτήσουν. Ήρθαν στην Καπερναούμ. Όταν πήγα στο σπίτι, ρώτησε ο Ιησούς τους μαθητές «Τι συζητούσατε στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Πήρε και ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο μικρό παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι δικός μας». Και ο Ιησούς του απάντησε «Μην τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Όποιος επίσης σας δώσει ένα ποτήρι νερό γιατί ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως θα λάβει την αμοιβή του. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή κουλός, παρά να έχεις 2 χέρια και να πας στην γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν το ίδιο συμβαίνει με το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή με ένα πόδι, παρά να έχεις 2 πόδια και να σε ρίξουν στην γέννα, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στην Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις 2 μάτια και να σε ρίξουν στην γέννα, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Πρέπει ο καθένας στη φωτιά της δοκιμασίας να έχει την ανθεκτικότητα του αλατιού. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας.
1: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του και εκείνος, όπως συνήθιζε, πάλι τους δίδασκε. Τον πλησίασαν Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει την γυναίκα του. Εκείνος τους αποκρίθηκε λέγοντας «Τι σας πρόσταξε ο Μωυσής?» Εκείνοι είπαν «Ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του». Και ο Ιησούς τους είπε «Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Από την αρχή όμως της δημιουργίας ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτό ο άνδρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι 2 πια, αλλά 1 άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Για το θέμα αυτό το ρωτούσαν πάλι οι μαθητές στο σπίτι. Και ο Ιησούς τους λέει «Όποιος χωρίσει την γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία απέναντι της πρώτης. Και επίσης η γυναίκα που χωρίζεται τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μοιχεία».

τον ρώτησε «Καλέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς του είπε «Γιατί με αποκαλείς καλό? Κανένας δεν είναι καλός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές. Μη σκοτώσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη εξαπατήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Εκείνος αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε «Ένα πράγμα σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε τα επάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Αλλά εκείνος μόλις άκουσε αυτά τα λόγια έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα τα μάτια του και είπε στους μαθητές του «Πολύ δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπουν στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθητές ταράχτηκαν από τα λόγια του. Ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμη «Παιδιά μου, πολύ δύσκολο είναι να μπει κανείς στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθητές ένιωσαν ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?». Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όμως και για το Θεό, γιατί όλα είναι δυνατά για το Θεό». Άρχισε τότε να του λέει ο Πέτρος «Να, εμείς εδώ τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς είπε «Σας διαβεβαιώνω πως όποιος άφησε για μένα και για το Ευαγγέλιο σπίτι ή αδερφούς ή αδερφές ή μητέρα ή πατέρα ή παιδιά ή χωράφια θα πάρει 100 φορές περισσότερα στα χρόνια που ζούμε τώρα και σπίτια και αδερφούς και αδερφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια και μάλιστα εν μέσω διωγμών αλλά και στο μελλοντικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Ανηφόριζαν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του που ήταν κυριευμένοι από δέος. Ο κόσμος που ακολουθούσε αισθανόταν φόβο. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους 12 ξεχωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Να», τους έλεγε, «ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς που θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον φτύσουν, θα τον μαστιγώσουν και θα τον θανατώσουν. Ύστερα από 3 μέρες όμως θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας?» τους ρώτησε και εκείνοι του αποκρίθηκαν. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάφτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» Αυτοί του είπαν «Μπορούμε». Και ο Ιησούς τους είπε «Το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάφτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ' άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι 10 μαθητές άρχισαν να αγαναχτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Έρχονται στην Ιεριχώ. Καθώς έφευγαν από την Ιεριχώ, ο Ιησούς, οι μαθητές του και πολλοί κόσμος, ένας τυφλός ζητιάνος, ο Βαρτίμαιος, ο γιος του Τιμαίου, καθόταν στην άκρη του δρόμου. Όταν άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζαρινός, άρχισε να κραυγάζει λέγοντας «Ιέ του Δαβίδ Ιησού, σπλαχνίσουμε». Πολλοί τον μάλωναν για να σοπάσει, εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιο δυνατά «Ιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε».

0: Ιησούς στάθηκε και είπε «Φωνάξτε τον». Φωνάζουν τον τυφλό και του λένε «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει». Εκείνος πέταξε το πανωφόρι του, πετάχθηκε πάνω και ήρθε κοντά στον Ιησού. Ο Ιησούς του είπε «Τι θέλεις να σου κάνω». Ο τυφλός του αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Του είπε ο Ιησούς «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απόκτησε το φως του και ακολούθησε τον Ιησού στην πορεία του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 71. Ο Δαβίδ μεγάλωνε και θυμότανε ότι ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε. Και έλεγε εγώ, Κύριε, θα σε ευλογώ πάντα. Ας το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο σήμερα, θέλω να διαβάσω αρκετά εδάφια. Επί σε έλπισα, Κύριε, ας μην κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου, λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με, κλείνον προς εμέ το οτίο σου και σώσε με. Γενού είσαι με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσό με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι εσύ είσαι η ελπής μου. Κύριε Θεέ, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην εκ της κοιλίας, σ' είσαι η σκέπη μου εκ των σπλάγνων της μητρός μου, εισέ θελείστε πάντα ο ύμνος μου. Ως τέρας εκατεστάθην εις πολλούς, αλλά σ' είσαι το δυνατόν καταφύγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού και οι παραφυλάτοντες στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μην απομακρυνθείς από εμού. Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Προσευχή είναι αυτό. Η τέλεια προσευχή. Ας εσκυνθώσιν, η εξαλειφθώσιν, η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσιν από ονείδους και εντροπή συζητούνται στο κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμαι να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμη Κυρίου του Θεού. Αλήθεια, τα λέμε αυτά στον εαυτό μας ποτέ? Ή αρχίζουμε μία προσευχή του κλάματος και του κακού που μας βρήκε και ποτέ δεν θα σηκωθούμε, και αφού γεράσαμε θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος και επειδή δεν τα κάνω όλα καλά, ο Κύριος με έχει αφήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θεέ, σύ με δίδαξες εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείψεις μηδέ μέχρι του γύρατος και πολιάς, Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτη τη γενεά, την δύναμη σου εις πάντας τους μεταγενέστερους. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Θεέ μου, φύλαξέ με. Τι να κάνω, να κηρύξω τη δόξα σου σε αυτούς που έρχονται μετά από μένα. Αμήν. Είμαι παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα, εμάς τους παλαιούς που ασπρίζαν τα μαλλιά μας, που έχουμε χρόνια με τον Κύριο, ξαφνικά να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην προσευχόμαστε, να μην υπηρετούμε. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου. Τι θα κάνουν οι νέοι? Δεν θα ξανάρθουν στην εκκλησία. Γι' αυτό, ελάτε αδερφοί, εδώ είναι ο τόπος μας. Αμήν. Και αν κουραστήκαμε, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν ο εχθρός ήρθε εναντίον μας, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν αρρωστήσαμε, θα γίνουμε καλά. Και αν πληγωθήκαμε, θα φύγει η πληγή από πάνω μας. Και αν ο Κύριος είναι ο θεραπεύων των λαών του. Εδώ γίνονται οι θεραπείες. Μη με εγκαταλείψεις λοιπόν, διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ. Τι ομοιό σου. Αλήθεια, έχουμε μέσα στη σκέψη μας μεγαλεία που έκανε ο Θεός. Αμήν. Ύψωσέ τα αυτά στον Κύριο μπροστά. Ύψωσέ τα, Κύριε, ξέρω ότι εσύ που έκανες τότε αυτό, θα κάνεις και σήμερα αυτό που ζητάω. Είσαι θαυμαστός Θεός. Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Ως της έδειξας είσαι με θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλι με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ? Δεν μας λέει κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει να πούμε, Δαβίδ, ναι, εσύ ήσουν ο Δαβίδ. Ήσουν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και πριν γίνεις βασιλιάς, αυτά είναι εμπειρίες από το πριν γίνει βασιλιάς. Είχε εμπειρίες από όταν ήταν παιδάκι, όταν υψώθηκε μπροστά του αυτός ο φοβερός εχθρός. Αλλά τι είπε, στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων έρχομαι απέναντί σου. Εμπειρίες και θλίψεις και στενοχωρίες. Αλλά τι θα γίνει, θα μας βγάλει ο Κύριος. Αμήν. Δεν θα είμαστε πάντα σε μια σπηλιά που θα μας κυνηγάει ο Σαούλ να μας σκοτώσει. Δεν θα είμαστε περικυκλωμένοι από τους εχθρούς μας. Θα έρθουν οι μέρες ευημερίας, οι μέρες νίκης, οι μέρες βασιλείας. Θα έρθουν οι μέρες που η Κιβωτός θα είναι εδώ και θα χορεύουμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Όλα αυτά δεν ξεγνιούνται. Ήξησα στο μεγαλείο μου και επιστρέψες με παρηγόρησες. Τι θέλει ο Κύριος, πώς βλέπει την εκκλησία του, να έχει μεγαλείο επάνω της. Αμήν. Ο διάβολος τι έρχεται και λέει, τελειωμένος είσαι. Ε, τι πας και κάνεις τώρα. Πήρα κάποιον για μια δουλειά που ήθελα κάτι, του λέω μπορείς να κάνεις αυτό για μένα. Εγώ είμαι τελειωμένος, μου λέει, τι να κάνω για σένα. Πώς βλέπει ο κόσμος έξω και είναι 30 χρονών παιδί μόνο. Και εγώ Θεέ μου, τι θα κάνω. Θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου εισέ θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Αυτό που κάναμε. Αμήν. Όταν ερχόμαστε να ψάλουμε στην εκκλησία, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το Γιάννη ή τη χοροδία. Ερχόμαστε να ψάλουμε. Μπορεί να μην παίζεις κιθάρα, αλλά κάνε ό,τι παίζεις. Κύριε, σε σένα ψάλω. Αμήν. Μην τρέπεσαι αν σ' ακούει ο μπροστά ή ο πίσω. Ψάλε με όλη σου την καρδιά και ο Κύριος σε δέχεται. Έρχεσαι εδώ για να ψάλεις εσύ. Αυτοί μας οδηγούνε. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να μπούμε μέσα στη δόξα του Θεού, αδερφοί. Πώς θα ψάλουμε, πώς θα ευλογηθούμε, πώς θα γίνει εδώ μέσα η δύναμη του Κυρίου όταν κάθεσαι έτσι, όταν λες να βγούμε, να θεραπευτούμε, τι λέτε. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο στο τέλος να δούμε κατά πόσο πιάνει ο λόγος. Αμήν. Θέλω σε αγάλεστε τα χείλη μου, όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσες, έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά τη δικαιοσύνη σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατεσχύθησαν οι ζητούντες το κακό μου. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, μας περιγράφει ο Δαβίδ την ελπίδα που είχε στον Κύριο, το θάρρος που είχε στον Κύριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Μπορούμε να ζήσουμε τις ημέρες αυτές και εμείς του Δαβίδ, ναι ή όχι? Αμήν. Μπορούμε. Τις ημέρες του Ηλία μπορούμε να τις ζήσουμε? Αμήν. Γιατί όχι? Τις ημέρες του Ιερεμία μπορούμε? Τις ημέρες του Παύλου μπορούμε? Μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γραφή σήμερα. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νύμφη μου πρέπει να στολιστεί, να ομορφύνει. Δεν θα είμαστε, αδελφοί, μία νύμφη που θα πάμε με τζιν στο γάμο. Θα πάμε με όμορφα ρούχα ευλογημένα, με στολίδια επάνω μας. Δεν θα είμαστε κατατρεγμένη νύμφη, θα είμαστε πλούσια νύμφη, όμορφη νύμφη, ευλογημένη, ζηλευτή νύμφη. Αυτή αξίζει στον Χριστό, αδελφοί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, λέει, κανένας που μέσα του έχει πει κρύες, κακίες, ζήλιες. Φαντάζεσαι να πάει να παντρευτείς τον Χριστό, να σε περιμένει ο Κύριος και μέσα σου να λες, πω πω, θα είναι και ο Βασίλης εκεί πέρα τώρα. Ε, το φαντάζεσαι? Ωραία νύφη. Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα, το πιστεύεις? Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Ο Κύριος κάνει θαύματα μέσα μας, αδερφοί. Πάμε λίγο στον Ψαλμό 143 και εδώ μας λέει πολλές αλήθειες. 143, ο δεύτερος στίχος. Λέει, Κύριε, και μην εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιον σου ουδής άνθρωπος ζών. Ο Δαβίδ ήξερε ότι δεν έπρεπε να αναμετρηθεί σε καμιά περίπτωση και να ζητήσει από τον Κύριο να κριθούνε. Γιατί τι είναι όλοι οι άνθρωποι? Δεν δικαιώνεται κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ήτανε αλήθεια τώρα. Εάν ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαίωση, δεν μπορώ να σταθώ στον Θεό μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ, πώς καυχαίμαι ότι είμαι καλύτερος από τον Βασίλη? Ο κύριος σου λέει, πολύ ωραία, κάτσε δίπλα μου τώρα. Με το που θα κάτσεις δίπλα, τι γίνεται, αφανίζεσαι. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφή. Γιατί ο Δαβίδ μπόρεσε και έλεγε, έχω θάρρος στον Κύριο, έχω δύναμη, έχω παρησία, δεν θα με εγκαταλείψεις και περάσανε όλα αυτά στη ζωή μου και ακόμα ζω. Γιατί ήξερε ποιος είναι. Ήξερε να ταπεινώνεται και ήξερε ποιος είναι ο Θεός του. Στο 3, με καταδίωξε ο εχθρός, λέει, την ψυχή μου εταπείνωσε ενός εδάφου τη ζωή μου. Με κάθισε εις σκοτεινούς τόπους, ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατετεθλιμμένο εν μη και η καρδιά μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμαι τας αρχαίας ημέρας, διαλογίζομαι με πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποίηματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά, ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσον με, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθώ μετά των κατεβώνων εις τον Λάκκομ. Λέει, εδώ πρέπει τώρα να εξητήσω τον Κύριο. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Τι κατάλαβα καθώς διάβαζα αυτό το στίχο. Ο Δαβίδ λέει αυτά που είναι να πει στον Κύριο και πέφτει και κοιμάται. Και ξέρει ότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα και ο Θεός θα εργαστεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτή την καινούργια μέρα. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι το βράδυ και τι φορτία κουβαλάς μαζί σου για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Δαβίδ τα άφηνε όλα στον Κύριο. Τα άφηνε και ερχόταν σε σχέση με τον Κύριο και έλεγε, Κύριε, μπορεί να ήρθαν οι εχθροί μου, μπορεί να έγινε αυτό, μπορεί να έγινε το άλλο. Αλλά εσύ θα ενεργήσεις αύριο το πρωί υπέρ μου. Και τι έκανε το πρωί. Ο Κύριος του μιλούσε. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος σου. Διότι επισέθεσα το θάρρος μου. Ο Κύριος θέλει να έχουμε το θάρρος που είχε ο Δαβίδ, που έλπιζε στον Κύριό του. Κάνε με να γνωρίσω την οδό εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Είχε μια καρδιά που έλεγε, δεν φοβότανε τον έλεγχο. Δεν φοβότανε να του πει ο Κύριος, Δαβίδ, γιατί το έκανες αυτό, και να πει ο Δαβίδ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιος θέει. Όχι, εγώ φταίω, έλεγε ο Δαβίδ. Κύριε, θα το αλλάξουμε. Κύριε, εδώ είναι τώρα η ώρα της μετάνοιας. Μετανοώ ενώπιόν σου. Άμα το κάνει αυτό η εκκλησία έφυγε, αδερφοί. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αρρώστια της εκκλησίας. Η αρρώστια που κληρονομήσαμε εκεί στον κήπο, στην Εδέμ. Τι έκανε Αδάμ, η Εύα. Τι έκανε Εύα, ο Όφης. Αυτό είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευτούμε. Να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, εγώ φταίω. Έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη. Και θα δεις για πότε θα αρχίζει η Εκκλησία να ομορφαίνει, να χτίζεται ειλικρίνεια ανάμεσά της. Κάνε με να ακούσω το πρωί το ελαιόν σου. Διότι επειδή έθεσα το θάρρος μου, κάνε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Κοιτάξτε, δεν μιλάει για κανέναν άλλον ο Δαβίδ. Μ' αρέσει αυτό. Να είναι και οι στρατιώτες μου και οι συστρατιώτες μου και η οικογένειά μου να περπατούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που πρέπει να περπατήσω. Διότι προσέει ύψωσά την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με εκ των εχθρών μου, Κύριε. Προσέ κατέφυγον. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Διότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησόν με δια τη δικαιοσύνη σου. Εξάγαγε την ψυχή μου εκ τη στενοχωρία. Αυτές ήταν οι προσευχές του Δαβίδ. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Ήξερε ο Κύριος, ήξερε ο Δαβίδ, ότι αν σταθεί στο Θεό μπροστά με μια τέτοια καρδιά, ο Κύριος θα τον βγάλει από τη δυσκολία. Εάν έβγαλε το Δαβίδ, εμάς θα μας αφήσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος θα υπηρετήσει και εμάς. Ψαλμός 40 το 4. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει τους ανθρώπους που λένε λόγια που κλείνονται επί ψεύδι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι λένε, εγώ για σένα, τι θες εδώ, είμαι ο άνθρωπός σου. Εάν μας στηριχτεί σε τέτοιον άνθρωπο, δεν σου δίνω 2 εβδομάδες. Γιατί οι άνθρωποι τι κάνουνε, είναι λέει υπερήφανοι και ψεύτες. Θα μου πεις, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τους κοσμικούς, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στους κοσμικούς. Αναφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να διώξουν το πνεύμα του κόσμου από μέσα τους. Και δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ψαλμός 119, 116, 117. Υποστήριζε με κατά το λόγο σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Μη κατεσχυνθεί η ελπίδα μου. Υποστήριζε με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Τι ζητάει ο Δαβίδ? Υποστήριξη. Τι ζητάς? Εγώ ξέρω τι ζητάω κάθε φορά που πάω στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, μα εσύ έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το... Ναι, τα έχω κάνει. Ζητάω συγγνώμη στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Με κατηγορεί, αλλά εσύ με έχεις συγχωρήσει. Και ο διάβολος συνεχίζει να κατηγορεί. Ξέρετε γιατί? Η δουλειά του είναι κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά του, λέει, μέρα και νύχτα. Μην περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και την άλλη μέρα να είναι όλα λαμπρά. Έχει πάει ο κατήγορος, έχει τρέξει. Και έχει πει ότι ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις τώρα για αυτό που έκανε. Και ο Κύριος σε έχει αφήσει να περάσει τη δοκιμασία για να φανεί η λαμπρότητα. Θέλω ζει λοιπόν και θέλω σωθεί. Δευτερονόμιο 33 από το 26 και 27. Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούν. Ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειά σου. Και εν τη μεγαλοπρέπεια αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός, ο αιώνιος, είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροσθέν σου και θέλει υπή εξολόθρευσον. Τι ωραίος λόγος είναι αυτός. Λέει, ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, είναι πάντα εκεί. Είναι ό,τι ώρα τον ζητήσεις. Ό,τι ώρα και ό,τι του ζητήσεις. Κατά το θέλημά του πρέπει να πιστεύεις ότι θα το λάβεις. Θα διώξει τους εχθρούς σου και θα είσαι νικητής. Αδερφοί, θέλω να έχουμε μια εικόνα. Είμαστε στράτευμα και εκπαιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε και ίσως η ξεκούραση είναι μέρος της ζωής μας, όπως ο ύπνος το βράδυ. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ξάγρυπνος? 24 ώρες, 48 ώρες μετά θα πες να κοιμηθείς. Ο Κύριος θέλει να αναπαυτούμε με πίστη στην παρουσία Του, να μην έχουμε αγωνία. Όπως πέφτεις και κοιμάσαι και ξέρεις ότι το πρωί θα σηκωθείς, το βράδυ, σήμερα το βράδυ, να κοιμηθείς με όλους αυτούς τους λόγους και να πεις, Κύριε, ξέρω ότι θα αναπαυθώ, θα δίνω όλα, δικά σου είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω αύριο μια καινούργια μέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός, ο αιώνιος, θα αλλάξει πράγματα. Και αν δεν έγινε τίποτα, την επόμενη. Πρέπει να αναπαυτούμε μπροστά στον Κύριο, αδερφοί. Πρέπει να αναπαυτούμε. Ο Κύριος θα αναζωογονήσει τις ημέρες μας. Θα μας βοηθήσει, θα αλλάξουν πράγματα, γιατί αυτός είναι ο υποστηρικτής. Και τι θα σου πει, αν πιστηρίζεσαι στους βραχίονές του, θα εκδιώξει τον εχθρό εμπροσθέν σου και θέλει πει εξολόθρευνον. Θα σου πει, τώρα ξέρεις κάτι, άντε, πήρες δύναμη, κάνε τα έργα μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει, να πάρουμε δύναμη πίστης, ότι ναι, είναι η ώρα να εργαστούμε για τα θαυμάσια του Θεού. Ψαλμός 3:5. Εγώ επλάγιασα και εκοιμήθη, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Ο Δαβίδ, αδερφοί, όλα αυτά που έχει γράψει, ναι, του τα δίνει το πνεύμα του Κυρίου, αλλά είχε εμπειρίες πάνω σε αυτά. Και ρωτάω, αυτά που ο Θεός μας δίνει, αυτά που μας λέει, τα βάζουμε σε πράξη, έχουμε εμπειρίες? Εάν έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε μια ζωή σαν του Δαβίδ. Θα υποστηρίξει ο Κύριος τις ψυχές μας. Ξέρετε, θα σταματήσουμε να παραλύουμε. Θα σταματήσουμε να χωλαίνουμε. Θα σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Θα είμαστε όλη η Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε υγιείς για να τρέξουμε έξω για το έργο του Θεού, αδερφοί. Αρκετά χρόνια Ευχαριστηθήκαμε την αίθουσα. Ίσως την επόμενη χρόνο δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε συναθρήσεις σε πλατείες. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ο Κύριος ξέρει και είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι θέλει αυτός. Και ξέρεις τι θα κάνεις εκεί? Θα πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τον Χριστό. Θα πρέπει να ετοιμαστείς από τώρα. Ξέρετε, τελείωσε ο καιρός της ξεκούρασης. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις. Όταν πέρναγε δοκιμασίες, δεν το βάζε κάτω, αδερφοί. Θυμόσαστε Πράξεις 14-22, ήταν εκεί στα Λύστρα. Θεράπευσε έναν άνθρωπο και μετά από λίγο, ενώ είχε κάνει καλό, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε να είναι λιθοβολισμένος και έτοιμος να πεθάνει. Αυτό είναι ο κόσμος έξω. Και όταν πήγαν οι μαθητές γύρω του, άρχισαν να προσεύχονταν, σηκώθηκε ο Παύλος και συνέχισε και επιστήριζε, λέει, τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και τι έγινε, επειδή με λιθοβόλησαν, θα παρατήσω εγώ το έργο μου? Όχι, αδερφοί, έτσι πρέπει να φερθείς κι εσύ. Όταν έρχεται η δοκιμασία και επειδή λιθοβολήθηκε και επειδή αρρώστησα και επειδή πήγα να πεθάνω, θα σταματήσω να κηρύττω τον Χριστό? Όχι! Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα παρατήσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Αμήν. Δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Δεν θα αφήσουμε πόντο από όλα ο Κύριος όσα μας έχει δώσει, αλλά θα κατακτήσουμε και παραπάνω εδάφη. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Αμήν. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και θλίψεις. Μπορεί να επιτρέψει και προβλήματα. Δεν πιστεύω να επιτρέψει να μας λιθοβολήσουνε. Αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα. Να έχεις απέναντί σου πέτρες και να σου έρχονται και να σε χτυπάνε και να σε σέρνουν έξω από την πόλη. Πεθαμένος είναι αυτός. Αλλά να ανασταίνεσαι. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Μην στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, αλλά στηρίξου μόνο στον Κύριο. Μήπως στηριζόμαστε στην υγεία μας? Μήπως στηριζόμαστε στην εργασία μας? Μήπως στηριζόμαστε στον διπλανό μας? Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού επιστηριζόμαστε? Κύριο. Στον Κύριο. Ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμα ασμάτων 8.5 μιλάει για την νύφη που έρχεται από την έρημο και τι κάνει, επιστηρίζεται, λέει, επί των αγαπητών αυτής. Δηλαδή η νύφη δεν λέει ότι θα έρθει από το παλάτι, από έρημο έρχεται, σε δυσκολία. Στη δυσκολία φτιάχνονται όλα. Εκεί να δείτε όμορφα που θα γίνουμε. Όταν στριμωχτούμε, θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι επιστηριγμένοι, επιστηριζομένοι επί των αγαπητών αυτής. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πιο πολύ. Πιο πολύ. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για τη θυσία Του, να καταλάβουμε την αγάπη Του, να καταλάβουμε τη χάρη Του, να καταλάβουμε πράγματα που έχει κάνει για μας, για να έρθει αποκάλυψη μέσα μας για το ποιος είναι Αυτός και να επιστηριχτούμε πάνω Του. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θάρρει. Ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει θάρρος νέο, ώστε να μείνουμε σταθεροί στις επιλογές μας, για να τελειώσουμε το έργο Του. Διαβάζω Α Χρονικών 28, 6 έως 10. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομή στον οίκο μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν εξέλεξα, ιώνησε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Εάν μείνει σταθερός, ακούστε τι λέει, εις το να εκτελεί τα εντολάς μου και τα κρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Ποια ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίζεται μια βασιλεία? Έπρεπε ο βασιλιάς να μείνει σταθερός. Μου λέει κάτι αυτό? Μου λέει ότι πρέπει να αφήσω τα στήσω τα πόδια σου. Εγώ αγαπάω τον Κύριο. Έχουμε έναν ύμνο που λέει, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα πάω ποτέ μου πίσω. Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, εγώ και πάλι θα ακολουθήσω. Αμήν. Αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της αναγωγής του Κυρίου, και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάστα σε εντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύσετε τη γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε να αυτήν ύστερον από εσάς κληρονομία εις τους υιούς σας διαπαντός. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Σταθερότητα, αδερφοί. Σταθερότητα. Τη μια μέρα κάνει κάτι ο Κύριος ωραίο, αδερφέ μου, δόξα τον Κύριο, μεγάλος θαυμαστός ο Κύριος. Την άλλη μέρα λίγο, κεφάλι κάτω, ουρίτσα κάτω. Τι έγινε, αδερφέ? Άστα, τι να σου λέω. Το ένα, το άλλο, όλα τα προβλήματα μαζί. Δεν λες κάτι καινούριο, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Ιώβ, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Πέτρος. Ο Πέτρος έλεγε πράγματα μεγάλα. Εγώ μαζί στο θάνατο, πήρε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί εκεί. Δύναμη ο άνθρωπος. Μετά έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει στο Σολομώντα για την αξία της πιστότητας και της σταθερότητας. Πρέπει να μείνεις, Σολομώντα, σταθερός. Αμήν. Όταν λέμε κάτι, αδερφοί, πρέπει να μένουμε στο λόγο μας. Αμήν. Στις αποφάσεις μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός του λέει, θα μείνεις σταθερός και να εκτελείς εντολάς και τα σκρίσεις αυτού, να δουλεύεις, λέει, στον Θεό εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Εδώ το λέει, και κάτω να το διαβάσουμε. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με μια τέλεια καρδιά. Και δεν θα μας απορρίψει ο Κύριος. Λέει, αν εσύ απορρίψεις τον Κύριο, εδώ το λέει, ο Κύριος θα σε απορρίψει. Αλλά πρώτα απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο λόγος που έχει υποθεί για τον κάθε έναν από εμάς περιμένει εκεί. Ο Σολομώντας είπε αυτή την θαυμαστή παροιμία, παροιμία 12:19. Τα χείλη, λέει, της αλήθειας θέλουσι είστε σταθερά διαπαντός. Ήξερε τι πάει να πει σταθερότητα. Πράξεις 11:23. Ο Βαρνάβας περνάει από την εκκλησία της Αντιόχειας και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού και χάρη. Και παρεκκίνη πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Να, αυτά έλεγαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Δεν έκαναν κάποιο κήρυγμα που γίνονταν πράγματα φοβερά. Ένα απλό κήρυγμα. Αδερφοί, μείνετε σταθεροί. Ήξερε ότι περνάνε δοκιμασίες και τους έλεγε μείνετε σταθεροί εις τον Κύριο. Γιατί όμως το έλεγε αυτό? Επειδή, λέει, ήταν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Κοιτάξτε τώρα, με ένα απλό κήρυγμα πώς ο Θεός μπορεί να σώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνυμά μας, με σταθερή καρδιά, να μείνουμε στον Κύριο. Εάν υπηρετήσουμε το πνεύμα αυτό, αδερφοί, θα έρθει ένα ισχυρό πνεύμα επάνω μας και ο Κύριος θα προσθέσει πολύ λαό. Ήταν, λοιπόν, λέει, ανήρ αγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και έδινε λόγια στην Εκκλησία έτσι ώστε να παραμένουν και να συνεχίσουν το έργο του. Ο Παύλος, δύο λόγια ακόμα θα πω και τελειώνω. Στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει για τη Λαοδίκαια και για τον αγώνα που έχει για αυτούς και για όλες τις εκκλησίες εκεί με τις ψευδοδιδασκαλίες που αντιμετώπιζαν συχνά. Και λέει στο 5, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητά σας. Στην εν Χριστώ πίστη, τάξη και σταθερότητα. Καλό την Εκκλησία να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη και σταθερότητα. Αμήν. Επίσης, στην Α' Θεσσαλονικής 3:8, ο Παύλος προτρέπει την Εκκλησία και τους λέει, μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά αυτό που πρέπει να μείνετε, λέει, σταθεροί στον Κύριο. Μη σε ταρακουνάει η θλίψη. Δες την θλίψη σαν εργαλείο ότι θα γίνεις πιο ισχυρός και θα τη δεις διαφορετικά. Β' Θεσσαλονικής 2:15. Λοιπόν, αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σε διδάχθετε, είτε διαλόγου είτε διαεπιστολής. Αυτά που σας δίδαξα, λέει ο Παύλος, μείνετε σταθεροί σε αυτά που σας είπα ή σας έγραψα με επιστολές. Και θα πω και λίγα λόγια από τον Κύριο, από τον Ματθαίο 24:42. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια είναι η ώρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Ματθαίο 26:41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε η πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Μάρκος 13:33-36. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός, επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως σαφήκε την οικίαν αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Θυρωροί, ακούμε? Είμαστε θυρωροί στη Βασιλεία του Θεού ή όχι? Βεβαίως είμαστε θυρωροί. Εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να πειράξει την Εκκλησία. Ο θυρωρός είναι εκεί, προσέχει, έχει οφθαλμούς, βλέπει τα πάντα και τι κάνει? Σαλπίζει εχθρός στην Εκκλησία. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο λέκτορ ή το πρωί. Μήπως ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς προς πάντα λέγω. Σε ποιους? Έστους εις μακράν. Αγρυπνείτε. Αμήν. Ελάτε να αγρυπνήσουμε. Ελάτε να βάλουμε τον Κύριο ξανά στη ζωή μας. Έγινε κάτι και παρεξηγηθήκαμε. Καμιά φορά με κανένα φίλο παρεξηγέσαι. Λες κάτι, σου λέει κάτι και λίγα μούτρα και αυτά. Και με τον Κύριο το κάνουμε έτσι. Βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μου το λένε. Τι έχεις, έχω θυμώσει με τον Κύριο. Λέω, πω. Νάζια, λέω στον Θεό. Εντάξει, τα μωρά έτσι κάνουνε. Τα μωρά κάνουν έτσι. Μπαμπά, δεν μου το πήρες αυτό και το θέλω εγώ τώρα. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη. Θέλει να έχουμε θάρρος. Να δίνουμε ο ένας τον άλλον θάρρος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ. Μπορούμε. Το πρόσωπό σου θέλω να μου δίνει θάρρος. Τα λόγια σου θέλω να με ενθαρρύνουνε. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είσαι? Αδερφέ με χάλια, αδερφέ, είσαι μια χαρά, σε βλέπω στα πόδια σου, δόξα τον Κύριο. Και να περνάει εκείνη την ώρα ένας με ένα πυρικό καροτσάκι να του πεις, για δες και αυτό. Ω, ναι, αδερφέ μου, καλά τελικά, δόξα τον Θεό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτό για να πούμε ότι είμαστε καλά. Ω, ελάτε λοιπόν να ελπίσουμε στον Κύριο. Να ελπίσουμε, όχι να, επειδή το λέμε. Πραγματικά να πάμε το βράδυ στο σπίτι μας και να βάλουμε όλα, να τα ραδιάσουμε στον Κύριο μπροστά. Κύριε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, είναι κατά το θέλημά σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω τον αγώνα μου. Με έχει πάρει ο ύπνος, ζητάω να αγρυπνήσω, Κύριε. Ξέρεις, δεν σου πει ο Κύριος, τόσο καιρό, τώρα ξύπνησες. Όχι, ο Κύριος θα σου πει, μπράβο παιδί μου, ξέρεις πως σε περίμενα να ξυπνήσεις. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός έχει τέτοια χάρη, τέτοιο έλεος που δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Ας τον δοκιμάσουμε, είναι πολύ καλός, είναι αγαθός. Ας κοιμηθούμε λοιπόν, να τα δώσουμε όλα, να του πούμε, Κύριε, σε αγαπάω, σε ευλογώ, και να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί ίσως έχεις ένα τηλεφώνημα που θα είναι μια μεγάλη ευλογία για τη ζωή σου. Αμήν. Το εύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πράξε το Λόγο του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ευλογώ το λαό σου, την εκκλησία σου, Κύριε. Θέλω να λάβεις τα αιτήματα του λαού σου. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Αν έχεις κάποιο αίτημα αυτή την ώρα να προσευχηθούμε στο όνομα του Χριστού, σήκωσε το χέρι σου και ο Κύριος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει και θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Λέει ο Κύριος ότι δεν θα σβήσει κάποιο λιγναράκι που ανάβει λίγο και κάποιο καλάμι που είναι έτοιμο να σπάσει. Δεν θα το σπάψει. Θα το περιδέσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Η καρδιά του είναι να περιδένει, να περιφρουρεί, να ευλογεί. Είναι ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ. Είναι ισχυρός. Αλληλούια. Αυτός θα ρίξει τα τείχη όλα κάτω. Αυτός θα κάνει τη θάλασσα να ανοίξει, να περάσει απέναντι. Ω, βάλε το πόδι στον Ιορδάνη και θα σταθεί ο Ιορδάνης. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Αυτός είναι ο βοηθός σου. Αυτός είναι ο ισχυρός, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός του Μωυσή που κατέβηκε με φωτιά, με πυρ, με δόξα. Είναι εδώ ανάμεσά μας το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του του αιωνίου. Αλληλούια, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 39. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη εις την Αίγυπτον, και ο Πετεφρής ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχον των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασεν αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ήτινες κατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και ήτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος, και ευρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού, ότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και ευόδωνεν ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού, και υπηρέτη αυτόν. Και κατέστησεν αυτόν επιστά την επί του οίκου αυτού, και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού, αφού κατέστησεν αυτόν επιστά την επί του οίκου αυτού, και επί πάντων όσα είχεν, ευλόγησεν ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν, εν το οίκο και εν της αγρής. Και παρέδωκε πάντα όσα είχεν εις τας χείρας του Ιωσήφ. Και δεν ήξευρεν εκ των υπαρχόντων αυτού ουδέν, πλην του άρτου τον οποίον έτρωγεν. Ήτο δε ο Ιωσήφ ευηδής και ωραίος την όψην. Και μετά τα πράγματα ταύτα, η γηνή του Κυρίου αυτού έριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ. Και είπε, «Κοιμήθητι με τεμού». Αλλά εκείνος δεν ήθελε. Και είπε προς την γυναίκα του Κυρίου αυτού, «Ιδού, ο Κύριος μου δεν γνωρίζει ουδέν εκ των όσα είναι με τεμού εν το οίκο. Και πάντα όσα έχει παρέδωκεν εις τας χείρας μου. Δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλύτερος μου, ούτε είναι απειγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γηνή αυτού. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού? Αν και ελάλη προς τον Ιωσήφ καθεκάστην ημέραν, ούτως όμως δεν υπήκουσεν εις αυτήν να κοιμηθεί μετ' αυτής, δια να συνευρεθεί μετ' αυτής. Και ημέραν τεινά εισήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, δια να κάμει τα έργα αυτού, και ουδείς εκ των ανθρώπων του οίκου ή το εκεί εν το οίκο, και εκείνη ήρπασεν αυτόν από του ηματίου αυτού, λέγουσα «Κοιμήθητη με τεμού». Αλλά εκείνος αφήσαστο ημάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής, έφυγε και εξήλθεν έξω. Και ως είδεν ότι αφήκε το ημάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής και έφυγεν έξω, ευόησε προς τους ανθρώπους της οικίας αυτής και ελάλησε προς αυτούς, λέγουσα «Είδετε, έφερεν εις ημάς άνθρωπον Εβραίων για να μας εμπέξει. Εισήλθε προς εμέ για να κοιμηθεί με τεμού, και εγώ ευόησα με τα φωνής μεγάλης. Και ως ήκουσεν ότι ύψωσα την φωνήν μου και ευόησα, αφήσαστο ημάτιον αυτού παρεμή, έφυγε και εξήλθεν έξω. Και απέθεσε το ημάτιον αυτού παραυτή, εωσού ήλθεν ο Κύριος αυτού εις τον οίκον αυτού. Και είπε προς αυτόν κατά τους λόγους τούτους, λέγουσα, «Ο δούλος ο Εβραίος, τον οποίον έφερες εις ημάς, εισήλθε προς εμέ για να με εμπέξει. Και ως ύψωσα την φωνήν μου και ευόησα, αφήσαστο ημάτιον αυτού παρεμή, έφυγεν έξω. Και ως ήκουσε ο Κύριος αυτού τους λόγους της γυναικός αυτού, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, λέγουσα, ούτω μη έκαμεν ο δούλος σου, εξήφθη η οργή αυτού. Και λαβών ο Κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλεν αυτόν εις την οχυράν φυλακήν, εις τον τόπον όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν πεφυλακισμένοι. Και έμενεν εκεί εν τη οχυρά φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ, και επέχεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τας χείρας του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή. Και πάντα όσα επράττον του εκεί, αυτός έκαμνεν αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλαξ δεν εθεώρη ουδέν εκ των όσα ήσαν εις τας χείρας αυτού, διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ο Κύριος ευόδωνεν όσα αυτός έκαμνε. Γένεσις, κεφάλαιο 40. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ο εινοχώος του βασιλέως της Αιγύπτου και ο αρτοποιός ημάρτησαν εις τον Κύριον αυτόν τον βασιλέα της Αιγύπτου. Και οργίσθη ο Φαραώ κατά των δύο αυλικών αυτού, κατά του αρχιεινοχώου και κατά του αρχισιτοποιού, και έβαλεν αυτούς υποφύλαξην εν το οίκο του άρχοντος των σωματοφυλάκων εις την οχυράν φυλακήν, εις τον τόπον όπου ο Ιωσήφ είτε οπεφυλακισμένος. Ο δε άρχον των σωματοφυλάκων ενεπιστεύθη αυτούς εις τον Ιωσήφ και ούτως υπηρέτη αυτούς. Ήσαν δε καιρόν τεινά εν τη φυλακή. Και ο Ινοχώος και ο Αρτοπιός του βασιλέως της Αιγύπτου, ήτινες ήσαν πεφυλακισμένοι εν τη οχυρά φυλακή, ενυπνιάστησαν εν ύπνιον αμφότεροι, έκαστος το εν ύπνιον αυτού κατά την αυτήν νύκτα, έκαστος κατά την εξήγηση του εν ύπνιου αυτού. Ο δε Ιωσήφ, εισελθών προς αυτούς το πρωί, είδεν αυτούς, και ιδού ήσαν τεταραγμένοι. Και ηρώτησε τους αυλικούς του Φαραώ, τους όντας μεταυτού εν τη φυλακή εν το οίκο του κυρίου αυτού, λέγον: «Διατί τα πρόσωπά σας είναι σκυθρωπά σήμερον?» Οι δε είπαν προς αυτόν: «Ενυπνιάστημεν εν ύπνιον και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ: «Δεν ανήκουσιν εις τον Θεόν εξηγήσεις? Διηγήθητε μη παρακαλώ». Και διηγήθη ο αρχιεινοχώος το εν ύπνιον αυτού προς τον Ιωσήφ και είπε προς αυτόν: «Είδον εις το όνειρόν μου και ειδού άμπελος εμπροσθέν μου. Και εις την άμπελον ήσαν τρεις κλάδοι και εφαίνετο ως βλαστάνουσα και τα άνθη αυτής εξύνθησαν και οι βότριες της ταφυλής ορίμασαν. Το δε ποτήριον του Φαραώ ή το εν τη χειρί μου. Και έλαβον τα σταφύλια και έθλιψα αυτά εις το ποτήριον του Φαραώ και έδωκα το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ». Και είπεν ο Ιωσήφ προς αυτόν: «Αυτή είναι η εξήγηση αυτού. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρε. Μετά τρεις ημέρας ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλήν σου και θέλει σε αποκαταστήσει εις το υπούργημά σου. Και θέλεις δώσει το ποτήριον του Φαραώ εις την χείρα αυτού κατά την προτέραν συνήθειαν, ότε ίσο εινοχώος αυτού. Πλην ενθυμήθη τίμη όταν γίνει εισέ το καλόν. Και κάμε παρακαλώ έλεος προς εμέ και ανάφερε περί εμού προς τον Φαραώ και εξάγαγέ με εκ του οίκου τούτου. Επειδή τη αληθεία εκλέφθην εκ της γης των Εβραίων και εδώ πάλιν δεν έπραξα ουδέν ώστε να με βάλωσιν εις τον λάκον τούτον». Και ειδών ο αρχισιτοποιός ότι η εξήγηση ή το καλή, είπε προς τον Ιωσήφ: «Και εγώ είδων εις το όνειρόν μου και ειδού τρία κάνιστρα λευκά επί της κεφαλής μου. Εν δε το κανίστρο το ανωτέρω ήσαν εκ πάντων των φαγητών του Φαραώ της τέχνης του αρτοπιού. Και τα πτηνά έτρωγον αυτά εκ του κανίστρου επάνωθεν της κεφαλής μου». Και αποκριθείς ο Ιωσήφ είπεν: «Αυτή είναι η εξήγηση τούτου. Τα τρία κάνιστρα είναι τρεις ημέρε. Μετά τρεις ημέρας ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλήν σου επάνωθεν σου και θέλει σε κρεμάσει εις ξύλων και τα πτηνά θέλει σου φάγει την σάρκα σου επάνωθεν σου. Και την τρίτη ημέραν, ημέραν των γενεθλίων του Φαραώ, έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού και ύψωσε την κεφαλήν του αρχιεινοχώου και την κεφαλήν του αρχισιτοποιού μεταξύ των δούλων αυτού. Και τον μεν αρχιεινοχώων αποκατέστησεν εις την εινοχωίαν αυτού και έδωκε το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ. Τον δε αρχισιτοποιών εκρέμασε, καθώς εξήγησεν ο Ιωσήφης αυτούς. Ο αρχιεινοχώος όμως δεν ενεθυμήθη τον Ιωσήφ, αλλά ελισμόνησεν αυτόν». Ψαλμός μη. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. «Περιέμεινα εν υπομονή των Κυρίων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου. Και με ανεβίβασεν εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού, και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου. Και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεόν ημών. Θέλουσιν ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσιν ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμες σύ Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ. Εάν ήθελον να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, διήνυξας εν εμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκήρυξα δικαιοσύνην εν συνάξη μεγάλη.
2: Ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, σύ εξεύρεις. Την δικαιοσύνην σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου, την αλήθειάν σου και την σωτηρίαν σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειάν σου από συνάξεως μεγάλης. Σύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου ας με περιφρουρώσει διαπαντός. Διότι με περιεκύκλωσαν αναρρύθμιτα κακά, με κατέφθασαν εανομία μου και δεν δύναμαι να θεωρώ αυτάς. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου με εγκαταλείπει. Ευδόκισον, Κύριε, να με ελευθερώσεις, Κύριε τάχυνον εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει νομού οι ζητούντες την ψυχήν μου, για να απολέσωσιν αυτήν. Ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακόν μου. Ας εξελοθρευθώσει η διαμισθών της εσχήνης αυτών, οι λέγοντες προς εμέ έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εισέ, πάντες οι ζητούντες σε. Οι αγαπώντες τη σωτηρίαν σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου, σύ είσαι. Θεέ μου, μη βραδύνεις. Ψαλμός μη α. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος ο επιβλέπων εις των πτωχών. Εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει φυλάξει αυτόν και διατηρήσει την ζωήν αυτού. Μακάριος θέλει είστε επί της γης. Και δεν θέλεις παραδώσει αυτόν εις την επιθυμίαν των εχθρών αυτού. Ο Κύριος θέλει ενδυναμώνει αυτόν επί της κλίνης της ασθενίας. Εν τη αρρωστία αυτού, σύ θέλει στρώνει όλην την κλίνην αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με. Ίασε την ψυχήν μου, διότι ήμαρτον εισέ. Οι εχθροί μου λέγουσι κακά περί εμού. Πότε θέλει αποθάνει και θέλει απολεστεί το όνομα αυτού, και εάν της έρχεται να με είδει, ομιλεί ματαιότητα. Η καρδία αυτού συνάγει εις αυτήν ανομίαν. Εξελθών έξω, λαλεί αυτήν. Κατ' εμού ψιθυρίζουν συνομού πάντες οι μισούντες με. Κατ' εμού διαλογίζονται κακά, λέγοντες «Πράγμα κακόν εκολύθη εις αυτόν». Και κατάκητος ον, δεν θέλει πλέον σηκωθεί. Και αυτός ο άνθρωπος μετά του οποίου έζων ειρηνικός, επί των οποίων ήλπισα, ως της έτρωγε τον άρτον μου, εσήκωσεν επ' εμέ πτέρναν. Αλλά σύ, Κύριε, ελέησόν με και ανάστησόν με και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς. Εκ τούτου γνωρίζω ότι σύ ευνοείς επ' εμέ, επειδή δεν θριαμβεύει κατ' εμού ο εχθρός μου. Εμέ δε, σύ με εστήριξας εις την ακεραιότητά μου και με εστερέωσας ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, απ' αιώνος και έως αιώνος. Αμήν και αμήν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο ενδέκατο. Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ, εις Βηθφαγή και Βηθανίαν, προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς. Υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών, και ευθύς εις ερχόμενη εις αυτήν, θέλετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν της είπε προς εσάς, διατίκαμνετε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και υπήγον και εύρον το πολλάριον δεδεμένων προς την θύραν έξω επί της διόδου, και λίουσιν αυτό. Και την έστων εκεί εισταμένων έλεγον προς αυτούς, «Τι κάμνετε λίοντες το πολλάριον?» Ιδέ είπαν προς αυτούς, καθώς παρήγγειλεν ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς. Και έφεραν το πολλάριον προς τον Ιησούν, και έβαλον επ' αυτού τα ημάτια αυτών, και εκάθισεν επ' αυτού. Πολλοί δε έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου, του πατρός ημών Δαβίδ. Οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το ιερόν. Και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθε εις Βηθανίαν μετά τον 12. Και την επαύριον αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε. Και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσαν φύλλα, ήλθε αν τυχόν εύρη τι εν αυτή. και ελθόν επ' αυτή ουδέν έβρεν ημί φύλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου. Και οίκουον τούτο οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζα των αγυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε, και δεν άφηνε να περάσει τη σκεύος δια του ιερού, και δίδασκε λέγον προς αυτούς, «Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη? Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ότε έγινε νεσπέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες, είδον την σικήν εξηραμένην εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος, λέγει προς αυτόν, «Ραβή, ιδέ, η σική την οποίαν κατηράστης, εξηράνθη». Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ότι ώστις είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν, και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπε. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τινός, δια να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα. Και ενώ περιεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και λέγουσι προς αυτόν, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα, και τι σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην για να πράττεις ταύτα? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, και αποκρίθητέ μη, και θέλω σας υπεί εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων, αποκρίθητέ μη. Και διαλογίζοντο καθε αυτούς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει υπεί, γιατί λοιπόν δεν επιστεύσατε εις αυτόν? Αλλά αν είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούντο των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννην ότι ήτο το όντι προφήτης. Και αποκριθέντες λέγουσι προς τον Ιησούν, δεν εξεύρωμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, ουδέ εγώ λέγω προς ημάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα.
1: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε έναν μπελώνα και περιέβαλεν σε αυτόν φραγμών και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργων και εμίστωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να πέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλιν απέστειλεν άλλων και εκείνων εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν τους δε εφώνευσαν. Έτι λοιπόν έχων ένα ιόν αγαπητών αυτού απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον λέγον ότι θέλουσιν εντραπή τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπαν προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει είστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν, εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και ζήτουν να πιάσωσιν αυτόν, και εφοβήθησαν τον όχλον,
3: επειδή ενόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν, και αφήσαντες αυτόν, ανεχώρησαν. Και αποστέλουσι προς αυτόν την άς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, δια να παγιδεύσωσιν αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες, λέγουσι προς αυτόν, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής, και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά επαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόνι στον Κέσαρα, ή ουχή, να δώσομεν ή να μη δώσομεν». Ο δε γνωρίσας την υπόκριση αυτών, είπε προς αυτούς, «Τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον δια να είδω». Και εκείνοι έφεραν. Και λέγει προς αυτούς, «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή του Κέσαρος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και θαύμασαν δι' αυτόν. Και έρχονται προς αυτόν Σαδουκαίοι, ή τίνες λέγουσιν ότι δεν είναι Ανάστασης. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψεν ότι εάν αποθάνει την ως ο αδελφός και αφήσει γυναίκα και τέκνα δεν αφήσει, να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος έλαβε γυναίκα, και αποθνίσκον δεν αφήκε σπέρμα, και έλαβεν αυτήν ο δεύτερος, και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκε σπέρμα, και ο τρίτος ως αυτός. Και έλαβον αυτήν οι 7, και δεν αφήκαν σπέρμα, τελευταία πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη αναστάσει λοιπόν, όταν αναστηθώσει, τίνος αυτόν θέλει είστε γυνή, διότι και οι 7 έλαβον αυτήν γυναίκα». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Δεν πλανάστε δια τούτο, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Διότι όταν αναστηθώσιν εκ νεκρών, ούτε νυμφεύουσιν, ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι ή εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών, ότι ανίστανται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως, πως είπε προς αυτόν ο Θεός επί της βάτου, λέγον, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ». Και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν, «Ποια εντολή είναι πρώτη πασών?» Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, «Ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κυρίος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι». Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, «Καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης

0: είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, «Κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν είναι Υιός αυτού? Και ο πολύς όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστος, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, «Προσέχετε από των γραμματέων, ή την εστέλουσι να περιπατώσει εστολισμένη, και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης, ή την εσκατατρόγουσι τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει, ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς, ούτι θέλουσι λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην». Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πως ο όχλος έβαλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον, και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστην 1 κοδράντιν. Και προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον. Διότι πάντες εκ του περισσεύματος εις αυτούς έβαλον. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε, θυμάστε, μιλήσει για το Σαύλο, για την επιστροφή του που του μίλησε ο Κύριος. Και όσοι είσαι Κύριε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Και ο Σαύλος έμεινε εκεί στη Δαμασκό, μίλησε, ευαγγέλισε, μετά πήγαινε και στην Ιερουσαλήμ, τον κυνηγούσαν από παντού. Και θυμάστε ότι έχει γίνει ένας διωγμός και οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί ήθελε αυτός όλος ο πλούτος που τους είχε δώσει να βγει πιο έξω, να ευλογηθούν και παραπέρα. Και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, Εβραίοι, αλλά και τα έθνη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδόθηκε γρήγορα στις περιοχές έξω από τα όρια εκεί της Παλαιστίνης. Πράξεις 11 από το 19. Και πολλές ομάδες

0: ομάδες πιστών σχηματίστηκαν στα σημαντικά αστικά κέντρα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς είναι η Κύπρος, φεύγουν από τη Λευκοσία, μερικοί στη Λάρνακα, μερικοί στην Πάφο, μερικοί στη Λεμεσό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζανε πιο κάτω. Λέει, οι μεν ουν διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο, ο Στέφανος ήταν ο πρωτομάρτυρας, διήλθεν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενήρα λούντε στο λόγο, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε την εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν και προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Οι προσπάθειες τους λοιπόν συνήθως περιορίζονταν, όπως βλέπουμε εδώ, στους Εβραίους και στους Ελληνιστές Ιουδαίους. Δηλαδή, ήταν μεγάλες απικίες που έκαναν τότε στις πόλεις του κόσμου οι Ελληνιστές. Τώρα πολλοί συγχύζονται με τους Ελληνιστές Ιουδαίους και νομίζω ότι είναι Έλληνες. Ήταν Εβραίοι κανονικοί, όπως οι υπόλοιποι, απλά επειδή τότε η καθομιλουμένη γλώσσα διεθνής, όπως τώρα είναι ας πούμε τα αγγλικά, ήταν τα ελληνικά, είχαν ξεχάσει την εβραϊκή, τα αρμαϊκά τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά, γιατί ήταν στις αποικίες γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί ήταν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι ήταν στην Αντιόχεια και άλλους τόπους. Κρατούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσή, τα Σαββάτων κλπ. Αλλά είχαν και τα έθιμα των ειδωλολατρών. Ήταν μια ανάμιξη που δεν άρεσε βέβαια πολύ αυτό στους Εβραίους που κρατούσαν και τη γλώσσα και όλα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά από την άλλη αυτή ήταν πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Μάλιστα γι' αυτό γραφτήκε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, LXX, γιατί ήταν από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Για να μπορούν να διαβάζουν, γιατί δεν καταλαβαίναν τα αρχαία εβραϊκά αυτοί. Και ήταν και ένας λόγος που έπρεπε να γραφτεί. Άλλη παρέθεση, αν δεν ξαναρχείτε ακούσει για τους Μακαβαίους, γιατί τότε οι Εβραίοι έρχονταν ενάντια σε αυτούς. Νόμιζαν ότι με το να μαθαίνουμε τα ελληνικά και να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας, τι θα έπρεπε τελικά, θα παρισφρήσουν μέσα ήθη έθιμα άλλων ειδωλολατρών και θα χαλάσει. Και δεν κρατάτε τον νόμο. Λέτε ότι είστε Εβραίοι και σέβεστε το Θεό, αλλά στην πράξη δεν σας βλέπουμε καλά. Και από εκεί τώρα ήταν που άρχισαν οι Μακαβαίοι και γίνηκε φίλος πόλεμος βασικά. Και ενάντια στον εχθρό, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους. Και οι Μακαβαίοι σκότωναν τους Ελληνιστές. Ή υποχρέωναν τα παιδιά να κάνουν την περιτομή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάποιοι κλπ. Παρόλο που την τηρούσανε, με το ζόρι τους επιτίθενταν και έκαναν περιτομή. Σου λέει, θα είσαι Εβραίος, να είσαι Εβραίος με τη σφραγίδα, όπως λέει ο νόμος. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος εκείνη, μιλούμε τώρα μερικές δεκαετίες π.Χ. Και μεταξύ των πόλεων τώρα, όπου είχε γίνει με χαρά να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο, ήταν και η Αντιόχεια, που εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Και εκεί τώρα η Αντιόχεια ήταν μια πόλη πυκνοκατοικημένη. Τραβούσαν πολλούς κατοίκους από διάφορες εθνικότητες, με διοργανωμένων εμπόριων κλπ. Και είχε διαφημιστεί, εκτός από αυτόν η Αντιόχεια, ότι ήταν και τόπος των απολαύσεων. Εντάξει. Τώρα, οι συνθήκες της εποχής δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είχαν ηλεκτρισμό, δεν είχαν πολλά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, αλλά για την εποχή ήταν ένα κέντρο αναψυχής για τους κυνηγούς των απολαύσεων. Και το καλό κλίμα, το ωραίο περιβάλλον, ο πλούτος, η πνευματική ανάπτυξη που κυριαρχούσαν εκεί, είχαν συντελέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και την εποχή των Αποστόλων είχαν εξελιχθεί σε μια πόλη χλειδής αλλά και ανηθικότητας. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, το ξέρουμε αυτό. Όταν χαλαρώνεις, η σάρκα είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί. Και πάντα έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, Πράξεις 11 στο 21, είχε κηρυχθεί δημόσια στην Αντιόχεια από μερικούς Αποστόλους, προερχόμενους από την Κύπρο και την Κυρίνη που είδαμε, οι οποίοι, αν το δούμε από το 20, στο τέλος, λέει, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Είχαν πάει εκεί και ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός οπιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον. Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και οι ειλικρινείς προσπάθειές τους καρποφόρησαν. Αμήν. Και λέει, μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψε και μεταστράφηκε στον Κύριο. Τώρα στο 22. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της εκκλησίας, της ούσης εν Ιερουσαλήμ περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν ως Αντιοχίας. Ως, παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκάλει πάντας την προθέση της καρδίας προσμένη το Κυρίο. Χάρηκε και προέτρεπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους. Δηλαδή προσπάθειες του Βαρνάβα, να κάνω μια παρένθεση, ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος, το γένωσε, μας το λέει, είναι τιμή για τους Κύπριους. Οι προσπάθειες του λοιπόν στην Αντιόχεια ευλογήθηκαν πλουσιοπάροχα και πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Εμείς αδερφοί εκ των υστέρων βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, πρώην Σαύλο, που είναι ο Απόστολος των Εθνών βέβαια, και ο Βαρνάβας και αυτός μαθητής καλός, αλλά υποδιέστερος. Όμως αρχικά δεν ήταν έτσι. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γένος, πλούσιος, προφανώς ελληνιστής, αυτός που λέμε τους Εβραίους, τους ελληνιστές, όπως και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, προφανώς ήταν ελληνιστής, γιατί βλέπετε τα ονόματά τους, Βαρνάβας, Στέφανος, δεν είναι εβραϊκά, είναι ελληνικά ονόματα. Στέφανος με το διάδειγμα, με το Στεφάνι. Και ο Βαρνάβας ήταν, λέει, πούλησε το χτήμα του, είχε δηλαδή περιουσία, τα έδωσε στα πόδια των Αποστόλων και ήταν ευλογημένος. Και με την πρόοδο του έργου ο Βαρνάβας κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα καλό, δυνατό, κατάλληλο βοηθό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούργιες ευκαιρίες που παρουσίαζε η Θεία Πρόνοια. Και πήγε στην Ταρσό να ζητήσει τον Παύλο. Τώρα αυτό περίπου ήταν το 43 μετά Χριστό. Μιλάμε 12-13 χρόνια μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου. Και ο Σαύλος, θυμάστε, είπαμε ότι είχε απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα λίγο διάστημα προηγουμένως, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε εργαστεί στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας, κηρύττοντας την πίστη την οποία κάποτε προσπαθούσε να αφανίσει. Αυτή ήταν η δουλειά του Σαύλου και τώρα Παύλου. Ο Βαρνάβας λοιπόν κατόρθωσε να βρει τον Σαύλο και να τον πείσει να τον ακολουθήσει και να συνεργαστεί μαζί του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και στην πυκνοκατοικημένη τώρα πόλη της Αντιόχειας που λέμε, ο Σαύλος βρήκε θαυμάσιο έδαφος για εργασία, γιατί ήταν γεμάτο ζήλο να μεταδώσει τα του Κυρίου. Και η μόρφωσή του, η ευφυΐα του, ο ζήλος του ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους κατοίκους, καθώς και σε πολλούς άλλους που σύχναζαν σε εκείνη την πόλη. Και απέδειξαν ότι ήταν ακριβώς ο βοηθός που χρειαζόταν ο Βαρνάβας. Και είχαμε αυτόν τον δίδυμο, Βαρνάβας και ο Σαύλος. Και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί μαθητές εργάστηκαν ενωμένοι, υπηρετώντας πιστά το ευαγγελικό έργο και οδηγώντας βέβαια πολλούς στη σωτηρία, να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού, τον Λυτρωτή του κόσμου. Και λέει στο 11:26, καθώς συνήλθα στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξε ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Τότε δεν ονομάζονταν χριστιανοί προηγουμένως, ήταν οπαδοί αυτού του Ιησού του Ναζωραίου, λέγανε ότι είναι αυτής της οδού, ήταν μαθητές του κλπ. Αλλά τώρα πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν χριστιανοί. Και το όνομα αυτών τους δόθηκε επειδή ο Χριστός αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματός τους, της διδασκαλίας τους, της ομιλίας τους. Ο Χριστός, τους βγάλανε χριστιανούς. Και συνεχώς ανάτρεχαν στα γεγονότα που είχαμε μεσολαβήσει τον καιρό της επίγειας διακονίας του. Μιλούσαν δηλαδή οι μαθητές για το τι έγινε, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κύριος έζησε. Τότε που οι μαθητές του είχαν το ευλογημένο προνόμιο της προσωπικής παρουσίας του. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος είχε φύγει. Ναι, ήταν πνεύμα Άγιον ανάμεσά τους και τους ζωοποιούσε και τους δίδασκε και τους έλεγχε, αλλά δεν ήταν εκεί με την παρουσία του. Και άλλοι που δεν ήξεραν στην Αντιόχεια, όταν τους ευαγγέλιζαν, λέει, μα ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς? Έτσι και έτσι έκανε. Ήταν 30 χρόνια, έκανε αυτό, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι η Καινή Διαθήκη ακόμα τότε άρχισε να γράφεται. Δεν υπήρχαν έτοιμα να διαβάσουν. Ήταν όλα προφορικά. Και χωρίς ποτέ να κουράζονται, συζητούσαν για τις διδασκαλίες του και τα θεραπευτικά του αγγίγματα. Και προφανώς μιλούσαν για την αγωνία στον κήπο της Γεσχημανή. Μπορεί και να έκλαιγαν οι μαθητές όταν μετέδιδαν αυτά τα γεγονότα, για την προδοσία του, τη δίκη, την εκτέλεσή του, την ανοχή, την ταπείνωση που είχε ο Κύριος μέχρι τέλους, γιατί παρουσίαζαν ένα Κύριον και πώς έζησε στη γη. Τους υβρισμούς, τα βασανιστήρια που του επέβαλαν οι εχθροί του. καθώς και τη θεϊκή ευσπλαχνία με την οποία προσευχήθηκε για τους διώκτες του. Όταν πει «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και βέβαια προσφυλή για αυτούς θέματα αποτελούσαν η Ανάστασή του, η ανάληψή του και το μεσητικό έργο που έκανε. Ότι ο Κύριος είναι τώρα ζωντανός και τώρα που σας μιλάμε είναι εδώ μαζί μας. Σας ακούει, ακούει τις προσευχές σας, επιστρέψτε από τους δρόμους σας, τους στραφούς και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Γιατί αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Και σωστά τους ονόμασαν οι εθνικοί χριστιανούς, αφού το Χριστό κηρύθαν και μέσω αυτού προσεύχονταν, είτε στον ίδιο είτε στο ουράνιο πατέρα. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους πρόσφερε το όνομα του χριστιανού. Γιατί αδελφοί αυτό είναι βασιλικό όνομα και δίνεται σε όλους εκείνους που ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Ιάκωβος 2:6. Σε αυτόν το όνομα αναφερόταν και ο Ιάκωβος όταν έγραφε αργότερα. Τους λέει, ατιμάσατε το φτωχό, οι πλούσιοι δεν σας καταδυναστεύουν και αυτοί δεν σας έρουν στη δικαστήρια. Ουκ αυτοί βλασφημούσιν το καλό όνομα το επικλήθεν εφημάς. Αυτοί δεν βλαστιμούν το καλό όνομα το οποίο κλήθηκε πάνω μας. Ποιον καλό όνομα? Ότι είμαστε του Χριστού. Εντάξει, και τώρα ήταν το άλλο το θέμα, αλλά βλέπουμε και το όνομα. Ότι εσείς έχετε το όνομα αυτό, οι πλούσιοι σας κοροϊδεύουν, αλλά φέρετε αυτό το όνομα που κλήθηκε πάνω σας. 1 Πέτρου 4:14. Επίσης ο Πέτρος δήλωνε, εάν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, μακάρι, είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού αναβάβεται πάνω σας. Και λέει στο 16, αλλά αν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, ας μην τρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό ως προς αυτό. Μα να υποφέρουμε, εφόσον υποφέρεις ως χριστιανός και όχι ως κλέφτης, ψεύτης, λομποδίτης, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, όχι να ντρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Και θυμάστε όταν έδιναν τους Αποστόλους που τους συλλέλαβαν τότε και έφευγε ο Πέτρος και οι άλλοι, λέει εδώ ξάζαν το Θεό γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Ήταν και δηλαδή έναν προσόν όπως το έβλεπαν και είναι. Οι πιστοί λοιπόν της Αντιόχειας αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να εργαστεί στη ζωή τους. Φιλιππισίους 2:13. Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Δηλαδή αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, γράφει, και σας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Βλέπετε, εργάζεται ο Κύριος στη ζωή μας και μάλιστα μπορώ να σας πω, κάνει πιο πολύ έργο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Εμείς λέμε, όχ, δύσκολη χριστιανική ζωή και πρέπει να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο και να μην κάνω το ένα και να μην κάνω το άλλο. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει, αυτός μας δίνει τη θέληση και τη δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Επειδή έτυχε λοιπόν να ζουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος ελάχιστα φαινόταν να ενδιαφέρεται για πράγματα αιώνιας αξίας, προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των ειλικρινών ψυχών. Γιατί αδερφοί, δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε μια πόλη που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή αν ενδιαφέρονται λίγο και να πας εκεί να μιλάς και να πιάνεις κουβέντα και να ανοίγουν την καρδιά τους και να δέχονται τον Κύριο. Ενώ δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, ήταν ο λόγος. Ναι, ο Κύριος ενεργούσε με σημεία. Α, δεν ήταν κανένας άρρωστος, θα προσκυφθούν, να θεραπευτεί, να δουν ότι πραγματικά ενεργεί. Αλλά αν ο άλλος ήταν καλά, δεν είχε καμιά ανάγκη σωματική ή κάτι. Ήθελαν δηλαδή να δώσουν θετική μαρτυρία για αυτόν που αγαπούσαν και υπηρετούσαν. Και προσφέροντας την ταπεινή υπηρεσία τους, έμαθαν να εξαρτώνται από τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού για να καταστήσουν αποτελεσματικών των λόγων της ζωής, τα λόγια που έλεγαν να ζωοποιούνται μέσα τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
0: Μας εμπνέει και εμάς, γιατί και εμείς ζούμε σε πόλεις και οι μεγάλες ευλογίες επιφυλάσσονται για εκείνους που παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην κλίση του Κυρίου. Γιατί το επίγειο έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται σωστούς αντιπροσώπους της βιβλικής αλήθειας και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο κάποιου ο οποίος λέει εγώ είμαι ευαγγελιστής, εγώ είμαι επιμένας. Είναι για το κάθε παιδί του Θεού. Γιατί δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν σε όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο Ευαγγελιστής τη γιαγιά που είναι στο σπίτι της κλεισμένη και βγαίνει λίγο στην αυλή της. Εκείνη θα τη φτάσει η γειτόνισσα που είναι δίπλα και πάει εκεί στο φράχτη και μιλάνε. Δεν μπορείς να φτάσεις δηλαδή τη φοιτήτρια. Θα τη φτάσει η συμφοιτήτριά της. Ο συνάδελφος με τον συνάδελφο. Ο πελάτης που περιμένει στην ουρά με τον άλλον πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε όλους. Αν ο καθένας όμως από τους πιστούς μπει μέσα στον κόσμο του και εκεί που επηρεάζει το πλήθος που έχει δουλειά, στο δρόμο, στο ασανσέρ που μπήκες, καλημέρα, καλημέρα, μπορεί να πεις δύο λόγια που να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του άλλου. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να έχεις μια καλή μέρα και ο άλλος να πει τώρα τι, πού βρήκε το Θεό. Και την επόμενη φορά κάτι. Έτσι αρχίζει. Αδερφοί, ο καιρός κυλάει γρήγορα και ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Και κάθε παράγοντας πρέπει να τεθεί σε δράση ώστε να συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των περιστάσεων που έχουμε, των υφιστάμενων. Δηλαδή, να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Γιατί οι προσπάθειες του Σαύλου στην Αντιόχεια, καθώς συνεργαζόταν με τον Βαρνάβα, κατοχύρωσαν την πεποίθησή του ότι ο Θεός τον είχε καλέσει να εργαστεί και ιδιαίτερα στους εθνικούς. Όπως ο Πέτρος ήταν για τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, ο Σαύλος ένιωθε ότι τον ήθελε να πάει εκτός του λαού του. Μιλούσε βέβαια και στους δικούς του, αλλά ήταν για να πάει πιο έξω. Που ήταν και λίγο σκάνδαλο να μιλάς για τον Θεό στους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί ήταν, οι Εβραίοι είχαν μάθει από το παρελθόν τους ότι εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού και αν θέλει κάποιος να έρθει να προσκοληθεί σε εμάς για να γίνει και αυτός Ισραηλίτης, να έρθει σε εμάς να γίνει Ισραηλίτης. Το να πάμε εμείς στις βρώμικες πόλεις τους και στα είδωλα τους και στην αμαρτία τους να τους μιλήσουμε ήταν κάτι που θα αμολύνονταν ήδη, έτσι ένιωθαν. Και τον καιρό της μεταλλαγής του Σαύλου, πράξεις 26-18, ο Κύριος είχε δηλώσει ότι έμελε να τον κάνει υπηρέτη των εθνών. Για να ανοίξεις, λέει, τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και μερίδα κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη που είναι σε μένα. Πώς του τα είπε ο Κύριος? Για να λάβουν άφεση αμαρτιών, τι πρέπει να γίνει? Να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος, άρα ήταν μέσα στο σκοτάδι, να επιστρέψουν στο φως, και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Άρα, εφόσον ήταν μέσα στο σκοτάδι και ήταν μέσα στην εξουσία του Σατανά, δεν λάμβαναν άφεση αμαρτιών. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και μερίδαν κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη σε μένα. Και πράξεις 9:15, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί στον Ανανία, είπε για τον Σαύλο. Του είπε ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής εστιν μοιούτος. Τρία πράγματα. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Έθνη, βασιλιάδες και Ισραηλίτες. Να βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη, σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ. Και ο ίδιος ο Σαύλος, μετέπειτα από χρόνια, πράξεις 22-21, δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού ενώ προσευχόταν στον ναό της Ιερουσαλήμ και του λέει «Πήγαινε γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά». Είχε δηλαδή προσωπική οδηγία και στόχο πώς να κινηθεί, ότι θα σε αποστείλω σε έθνη μακριά. Δεν μπορούσε να πει «Μα εγώ θέλω να μείνω εδώ, είναι πιο ωραία στο λαό μου, θα τους πείσω σιγά σιγά». Ο Κύριος είχε αναθέσει στο Σαύλο να εισδύσει στον ευρύτερον ιεραποστολικών αγρών του κόσμου, των εθνών. Ενώ, όπως είπα, ο Πέτρος κήρυτε στους Εβραίους, ο Παύλος κήρυτε στους εθνικούς. Και προκειμένου να τον προετοιμάσει για το μεγάλο και δύσκολο αυτόν έργο, ο Κύριος τον είχε φέρει σε στενή επαφή μαζί του και είχε δείξει στον Παύλο πράγματα που δεν είδαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Έχω αυτά και αυτά που μιλάει για το σκόλοπα στη σάρκα. Είχε υπερβολή αποκαλύψεων. Είχε πάει, λέει, και είχε δει πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, να εκφραστούν. Ρωμαίους 16:25. Γράφει, σε αυτόν είχε ανατεθεί η γνωστοποίηση του μυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί στη γη από χρόνους αιώνιους. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο ο Κύριος είχε κλείσει το διακόπτη να μην καταλαβαίνει κανένας. Από χρόνους αιώνιους. Το κήρυγμα Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίους σε συγημένου. Ησυχία. Αυτό ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Να δούμε λίγα εδάφια στους Εφεσίους 3 από το 5. για το μυστήριο αυτό, το οποίο σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και προφήτες με το Πνεύμα. Ποιο? Να είναι οι εθνικοί συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Οι εθνικοί, οι σκύλοι, να είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι μαζί με εμάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Δεν είχαν καταλάβει, δεν ήξεραν το σχέδιο ότι μπορεί όλος ο πλανήτης να ευλογηθεί και να σωθεί. Αυτού του Ευαγγελίου, γράφει ο Παύλος, έγινα διάκονος σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού που μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, στον ελαχιστότερο, λέει το κείμενο, από όλους τους Αγίους δόθηκε η χάρη αυτή. Ποια χάρη? Στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους για το ποια είναι η οικονομία του μυστηρίου που ήταν αποκριμένο από την αρχή των αιώνων μέσα στο Θεό που έκτισε τα πάντα. Για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια διαμέσου της Εκκλησίας η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με την πρόθεσή του για τους αιώνες που την πραγματοποίησε μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Βλέπετε, αδερφοί, είναι μυστήρια που ο Θεός κρύβει και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε ήθελε να το ανοίξει και να ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ευλόγησε πλουσιοπάροχα τις προσπάθειες και του Σαύλου και του Βαρνάβα τη χρονιά αυτή που παρέμειναν με τους πιστούς της Αντιόχειας. Γιατί έκαναν έργο και ένας ολόκληρος χρόνος, σκεφτείτε, να μιλάς, να ανοίγεις, να ανοίγαν εκκλησίες, συναθρήσεις, κατοίκων εκκλησίες και συνέχεια άνοιγε το έργο. Αλλά προσέξτε, κανείς από τους δύο δεν είχε χειροτονηθεί επίσημα για το έργο του Ευαγγελίου. Είχαν τώρα φτάσει σε ένα σημείο χριστιανικής πείρας, όπου ο Θεός έπρεπε να τους εμπιστευτεί την ανάληψη μιας δύσκολης ιεραποστολικής πρωτοβουλίας, επίσημα δηλαδή να αποσταλούν. Πράξεις 13 στην αρχή. Και για την εκτέλεσή της χρειάζονταν κάθε προσόν που θα μπορούσε να τους χορηγήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που ήταν εκεί, προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, που καλείται Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν, που είχε ανατραφεί παιδί μαζί με τον Ηρώδιον Τετράρχη, και ο Σαύλος. Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο. «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». Δηλαδή πριν σταλούν ως Ιεραπόστολοι στον ιδωλολατρικό κόσμο, βλέπουμε ότι οι Απόστολοι καθιερώθηκαν επίσημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Γιατί λέει στο 3, «Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν». Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εκκλησία όχι μόνο να διδάξουν την αλήθεια, αλλά να βαφτίζουν, να ιδρύουν εκκλησίες με πλήρη δικαιώματα εκκλησιαστικού κύρους. Και βλέπουμε ότι η Χριστιανική Εκκλησία εισερχόταν εκείνη την εποχή σε μια σπουδαία χρονική περίοδο. Το έργο του κηρύγματος της Ευαγγελικής Αγγελίας των Εθνικών είχε αναλυθεί τώρα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και βλέπουμε πώς ο Κύριος εργαζόταν, αδερφοί, για να ενισχύσει την Εκκλησία με μια μεγάλη συγκομιδή ψυχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο να είναι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι που ήξεραν τον Κύριο και να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί, όσοι ήταν να γίνουν, και άλλο να βγει το Ευαγγέλιο στα έθνη, στον πολύ κόσμο έξω. Και οι εθνικοί δηλαδή που είχαν, ήταν ρολάτρες, είχαν τους θεούς τους, τα είδωλά τους, τις σκέψεις τους, τα ήθη τους, τα έθιμα τους, να ηγηθούν τώρα οι Απόστολοι σε αυτόν το έργο. Γιατί βέβαια θα εκτίθονταν σε υποψίες, σε προκαταλήψεις, σε φθόνο, δεν θα τους δέχονταν εύκολα, όχι μόνο δηλαδή οι έξω, οι από μέσα. Εφεσίους 2:14. Η διδασκαλία τους ήταν σχετικά με το γκρέμισμα του μεσότυχου του φραγμού. Θυμάστε που τα αναλύσαμε την άλλη φορά. Λέει στο 2:14, «Αυτός γαρέστην η ειρήνη μον, οποιήσας τα αμφότερα εν», που έκανε τα δύο μέρη δηλαδή ένα, «και το μεσότυχον του φραγμού λύσας», που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτό το κήρυγμα που για τόσον καιρό χώριζε τον Ιουδαϊκό από τον εθνικό κόσμο, φυσικά θα τους έκανε να κατηγορηθούν σαν αιρετικοί Και το κύρος τους ως λειτουργών του Ευαγγελίου θα αμφισβητεί το από πολλούς πιστούς, ζηλωτές Ιουδαίους. Μα τώρα εμείς πιστέψαμε, εντάξει, αλλά να πάνε έξω στα έθνη και να γίνουν οι εθνικοί σαν εμάς. Γιατί ο Θεός προείδεν τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι δούλοι του και για να μην αποδοθεί καμία επίκριση στο έργο τους, ζήτησε από την Εκκλησία να τους ξεχωρίσουν φανερά για το έργο του κηρύγματος. Και η χειροτόνησή τους, να το πούμε έτσι, αποτελούσε μια δημόσια αναγνώριση του θεϊκού τους διορισμού, φέρνοντας στους εθνικούς τις αγαθές αγγελίες του Ευαγγελίου, ότι επίσημα ο Σαύλος και ο Βαρνάβας φεύγουν να πάνε στα έθνη να μιλήσουν για τον Κύριο. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι από το Θεό αυτή η κίνηση, δεν είναι? Κύριος μίλησε, νηστέψαμε, πάραμε τα χέρια πάνω τους και τους αποστείλαμε. Επίσημα. Οι Ιεραπόστολοι επίσημα. Ενώ στην Αντιόχεια και πιο πριν, κάθε παιδί του Θεού μιλάει έτσι και ευαγγελίζει, αλλά ήταν ανεπίσημο αυτό. Βέβαια, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας είχαν ήδη δεχθεί το διορισμό τους κατευθείαν από το Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο πώς του μίλησε ο Κύριος και μέσα από τον Ανανίαν και απευθείας. Και προφανώς η τελετή της χειροτονίας δεν τους πρόσθεσε κάποια ιδιαίτερη χάρη, ή άλλη ικανότητα, ή άλλον ταλέντο. Ήταν ήδη πιστοί και έμπειροι. Απλά ήταν ένας αναγνωρισμένος τρόπος για την υπόδειξη ενός ατόμου για κάποια καθορισμένη υπηρεσία, καθώς και η αναγνώριση του κύρους του ατόμου σε αυτήν την υπηρεσία. Μπορούσε να σταθεί δηλαδή ο Παύλος ή ο Βαρνάβας αργότερα, αν κάποιος του είπε, εσείς με ποιαν εξουσία, γιατί μιλάτε, πώς το κάνετε αυτό? Μας έστειλαν οι αδερφοί, μίλησαν ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Είχαν τα αποδεικτικά. Δηλαδή με την πράξη αυτήν η Εκκλησία επισφράγιζε το έργο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, για τους Ιουδαίους, αυτή η τυπική πράξη να βάλεις τα χέρια πάνω και να προσευχηθείς, δεν ήταν απλά τυπική, είχε ιδιαίτερη σημασία. Όταν ένας Ιουδαίος πατέρας ευλογούσε τα παιδιά του, πάντα έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ευλαβικά και προσευχότανε. Το ένιωθαν αυτό. Όταν ένα ζώο προοριζόταν για θυσία, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τοποθετούσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος για να φύγει αμαρτία και να πάει στο ζώο που να χυθεί το αίμα και να πληρωθεί αμαρτία. Γιατί αν ευχήσει ο αίματος, δεν συγχωρούνται αμαρτίες. Αλλά το είχαν αυτό. Αν θυμάστε ο Ιακώβ στη Γένεση στο 49, που είναι στο τέλος της Γένεσης, που πήγε να ευλογήσει τα παιδιά του Ιωσήφ και βάλει τα χέρια στα βορτά και του λέει: όχι, πατέρα μου, έτσι, έτσι, να του ευλογήσει. Του λέει: ξέρω εγώ ποιο ήταν ο πρωτότοκος και ποιο ο δεύτερος. Βλέπετε ότι έβανε τα χέρια πάνω στο κεφάλι των παιδιών για να προσευχηθεί. Έτσι προσεύχονταν. Έτσι ήταν και η χειροτονία. Και όταν οι υπεύθυνοι αδελφοί της Αντιόχειας τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια του Παύλου και του Βαρνάβα, ζητούσαν από το Θεό, με τη χειρονομία τους αυτή, να χορηγήσει την ευλογία του στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν εκλεγεί λόγω της αφοσίωσής τους για το ιδιαίτερο έργο που τους είχε ανατεθεί, γιατί είχαν αποδειχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό ένα ολόκληρο χρόνο στην
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

Πράξεις 13.3. Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Το λέμε αυτό γιατί στα επόμενα δεκαετίες και αιώνες η συνήθεια της χειροτονίας παραποιήθηκε πολύ και είχε αποδοθεί στην πράξη αυτή σημασία που δεν στηριζόταν πουθενά. Γιατί θα ερχόταν, ερώτηση κάνω, στους χειροτονημένους κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή η οποία αυτομάτως θα τους καθιστούσε κατάλληλους για οποιαδήποτε υπηρεσία του Ευαγγελικού έργου. Ήταν ήδη οι άνθρωποι αυτοί πιστοί, ευλογημένοι από τον Κύριο, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Στην περίπτωση όμως της επιλογής των δύο αυτών Αποστόλων, δεν βρίσκουμε κάτι καταχωρημένο που να αποδεικνύει ότι τους χορηγήθηκε κάποιον ιδιαίτερο χάρισμα λόγω της χειροτονίας. Το μόνο που αναφέρεται είναι το απλό περιστατικό της επίθεσης των χεριών και της σημασίας που αυτή είχε για το μελλοντικό του έργο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος το έκανε για να δείξει ότι εγώ εργάζομαι και μέσα από την Εκκλησία. Δεν είναι ο κάθε πιστός, ναι, θέλει ο Κύριος να έχουμε προσωπική κοινωνία μαζί του, αλλά δεν είναι ο κάθε πιστός να λέει «Εμένα μου μίλησε ο Κύριος, εγώ θα κάνω αυτό το έργο, εγώ θα κάνω αυτό ανεξέλεκτα», χωρίς να έχεις μια υπακοή από το σώμα της υπόλοιπης Εκκλησίας. Περίπου 9 χρόνια πριν, όταν ο σκοπός του Θεού έγινε για πρώτη φορά γνωστός στο Σαύλο, από τον ίδιο τον Κύριο, ο Σαύλος τι έκανε? Ήρθε σε επαφή με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, της νεοσύστατης Εκκλησίας. Δεν είπε «Μου μίλησε ο Κύριος, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω». Πήγε κάτω από τα αδέρφια εκείνα και τους είπε το τι έγινε. Και επιπλέον η τοπική Εκκλησία δεν αφαιρήθηκε σε άγνοια σχετικά με την προσωπική εμπειρία του μετανοημένου Φαρισαίου, του Σαύλου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα καταδείξει και πάλι ότι ο Σαύλος ήταν σκεύος εκλογής για να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έγιναν αυτό και αποδείχθηκε ξανά. Πράξεις 13.2. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούσα στον Κύριο η αρχηγή της Αντιοχιανής Εκκλησίας και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». «Λειτουργούν τον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων», είπε το Πνεύμα το Άγιον, «αφορήσατε δημή τον Βαρναβάν και Σαύλον εις το έργο όπως και έκλειμε αυτούς». Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός κατέστησε την επίγεια Εκκλησία του έναν κανάλι φωτός και μέσω αυτής κοινοποιεί τις προθέσεις και το θέλημά του. Δεν δίνει δηλαδή σε κάποιον από τους δούλους του μια ανεξάρτητη ή αντίθετη οδηγία από τη γενική εμπειρία της Εκκλησίας. Ούτε γνωστοποιεί σε έναν μόνον άνθρωπο όλον το θέλημά του για ολόκληρη την Εκκλησία, ενώ το υπόλοιπο σώμα του Χριστού αφήνεται στο σκοτάδι. Ο Θεός, αδερφοί, σέβεται την ύφη του, σέβεται την Εκκλησία που έχει αφήσει. Ναι, μπορεί κάποια μέλη να μην είναι σωστά τοποθετημένα εκεί που θα έπρεπε και να κάνουν τα δικά τους, αλλά ο Κύριος βλέπει το σώμα. Εκτιμά αυτόν το σώμα και θέλει μέσα από το σώμα να εργάζεται. Δίνει οδηγίες, αλλά τιμά και το σώμα. Δεν εργάζεται, πώς να το πω, πίσω από την πλάτη της Εκκλησίας για να κάνει άλλα. Δηλαδή, με την πρόνοια του, φέρνει τους δούλους του σε στενή επαφή με την Εκκλησία του. Γιατί? Για να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους και περισσότερη εμπιστοσύνη σε άλλους τους οποίους ο Κύριος καθοδηγεί για την προώθηση του έργου του. Γιατί ποιος είναι ο κίνδυνος ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία από το Θεό ξεχωριστά και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Θεό? Ότι μπορεί να επαρθεί η καρδιά του και να μην το αντιληφθεί. Μπορεί να κάνει πράγματα στο τέλος αντίθετα με αυτά που θα έπρεπε, γιατί λέει «Εγώ είμαι και κανένας άλλος». Αν μου πείτε, ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέξει? Μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει καλύτερα να ανήκεις σε σώμα και να δουλεύεις μέσα από το σώμα και να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, όταν προφητεύουν στην Εκκλησία, να προφητεύει ένας, δύο, τρεις με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Τι να διακρίνουν? Το Θεό που μιλάει, αφού είναι προφητεία. Να διακρίνουν τον άνθρωπο εκείνο. Γιατί ανάμεσα στη φωνή που ακούεις, το Θεό που ακούεις και τα αυτιά σου, τι μεσολαβεί? Ο άνθρωπος. Σάρκα. Και μπορεί να έχει ξεγελαστεί. Γι' αυτό σου λέει σώμα. Ένας προφητεύει και δεν έχει κανένα να τον ελέξει, να κάνει διάκριση, και πάει και βρίσκει έναν τον άλλο και κάνει προφητείες,
Ποιος θα ξέρει, εγώ που ξέρω ότι αυτός που μου προφητεύει τώρα είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή αν είναι μισά-μισά, δεν θα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, γι' αυτό έβαλε το σώμα. Μα θα πει κάποιος προφήτης, ποιος θα με διακρίνει εμένα, άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε αδερφοί, είναι η τάξη που ο Θεός έβαλε. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία άτομα που διαρκώς ρέπουν προς την ατομική ανεξαρτησία. Εγώ και ο Κύριος, εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, δεν θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ ξέρω. Ωραία. Μπορεί και να είσαι σωστός εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Θα είσαι και μετά από ένα μήνα και δύο μήνες και πέντε μήνες. Ο εχθρός είναι πάντα εκεί, η σάρκα είναι πάντα εκεί, ο κίνδυνος πάντα είναι εκεί να παρισφρήσει μέσα και να χαλάσει. Και προσέξτε, να χαλάσει όχι άσπρο μαύρο, να αρχίσει να διαβρώνει σιγά σιγά. Να ανέβει δηλαδή ένας εγωισμός μέσα σου λόγω του ότι είσαι ο Απόστολος Παύλος. Που εγώ που έσωσα τόσες χιλιάδες ψυχές, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έρθει μέσα σου εγωισμός, ύψωση. Και δεν θα μπορούν να καταλάβουν ότι το ανεξάρτητο αυτό πνεύμα τίνει να οδηγήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην απόκτηση υπερβολικής εμπιστοσύνης στο εαυτόν του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να βασίζεται στη δική του κρίση μάλλον παρά να δέχεται τη συμβουλή. Και να μην σέβεται την κρίση των αδελφών του που κατέχουν διακονίες. Διακονίες που είναι προσδιορισμένες από το Θεό, έτσι, για την ηγεσία του λαού του. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ωραία να έχουμε εκκλησίες, συναθρήσεις, σώμα, όπου κινείται ο Κύριος, να έχει ποιμένα, να έχει και ποιμένα από πάνω καλών και υπάρχουν οι πρεσβύτεροι. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ είναι η ασφάλεια των πιστών. Γιατί ο Κύριος έχει πρικίσει την Εκκλησία του με ιδιαίτερη εξουσία και δύναμη, την οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ή να περιφρονήσει δικαιολογημένα. Επειδή όποιος το κάνει αυτό, είναι σαν να περιφρονεί τη φωνή του Θεού. Και όσοι έχουν τάση να θεωρούν την προσωπική του κρίση ανώτερη από κάθε άλλη, διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνο. Μπορεί να είναι σωστή η κρίση. Θα είναι πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα η καλομελετημένη προσπάθεια του σατανά για να χωρίσει τα άτομα από εκείνους οι οποίοι αποτελούν τα κανάλια του φωτός, που είναι δηλαδή υπεύθυνοι. Γιατί μέσω αυτών ο Θεός εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του επίγειου έργου του. Ας σας πω πώς το βλέπω εγώ, πώς αρχίζει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά ενός πιστού. Εάν βλέπεις την εκκλησία σου, την τοπική, όπου είσαι, και βλέπεις ότι εγώ και αυτός και αυτή και αυτός και αυτό είμαστε μιας ποιότητας χριστιανοί. Ο αυτός, αυτός, αυτή, αυτή, αυτά, αυτή είναι πιο κάτω. Όπως λέμε χριστιανοί δύο ταχυτήτων. Εμείς και αυτοί. Πώς το κάνουν οι Ορθόδοξοι που λένε ναι, όλο είναι το χριστιαπόμενο πλήρωμα, αλλά υπάρχουν οι ιερείς και οι λαϊκοί. Το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε τόσα σκαλιά πιο πάνω, είστε πιο κάτω. Αλλά είμαστε όλοι με το Θεό. Αν έναν παιδί του Θεού το βλέπει έτσι και βάζει σε τάξη τους πιστούς και τους αδερφούς και τις αδερφές, εκεί είναι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί να παραβλέπει κανείς ή να περιφρονεί αυτούς που ο Θεός διόρισε να αναλάβουν τις ευθύνες της ηγεσίας για τη διάδοση της αλήθειας, ισοδυναμεί με το να απορρίπτει τα μέσα που εκείνος έχει τάξει, δηλαδή για τη βοήθεια, για την ενθάρρυνση, την ενίσχυση του αλλού του. Αδερφοί, ο Θεός έτσι διάλεξε. Να βάλει σώμα τοπικό και να εργάζεται μέσα από το σώμα του. Μπορούσε να πει, εγώ είμαι Θεός ξεχωριστός για τον κάθε ένα, που είναι και αυτό, και θα μιλώ σε καθέναν απευθείας. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο Α και ο Β μεταξύ τους. Εγώ μιλώ απευθείας μόνο. Ενώ δεν μας το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργάτη στην υπηρεσία του Κυρίου αγνοήσει τις αρχές αυτές, νομίζοντας ότι το δικό του φως δεν πρέπει να προέλθει από κανέναν άλλον κανάλι παρά κατευθείαν από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μια τέτοια θέση όπου εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί και να ανατραπεί από τον εχθρό. Έστω και αν στην αρχή περπατάει καλά και λέει, να βλέπεις, μια χαρά είμαι. Γι' αυτό μέσα στη σοφία του ο Κύριος κανόνισε ώστε να υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα σε όλους τους πιστούς. Δηλαδή, ο χριστιανός να ενώνεται με τον χριστιανό. Ο πρεσβύτερος με τον περβύτερο, ο εργάτης με τον εργάτη, να υπάρχει μια ένωση. Γι' αυτό μας λέει είμαστε ένα σώμα. Άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο, αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε να δώσουμε λόγο. Γιατί αν το δαχτυλάκι μου πονάει, όλο το σώμα λέει πονάει. Αν χαίρεται
ένα μέρος του σώματος, όλο το σώμα χαίρεται. Έτσι θα μπορέσει το ανθρώπινο στοιχείο να συνεργαστεί με το θεϊκό. Κάθε παράγοντας θα υποταχθεί στον Κύριο και όλοι οι πιστοί θα συνενωθούν σε μια οργανωμένη και κατάλληλα κατευθυνόμενη προσπάθεια για να μεταδώσω στον κόσμο τις αγαθές αγγελίες της χάρης του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν θεωρούσε το περιστατικό της επίσημης χειροτώνησής του σαν το ξεκίνημα μιας καινούργιας και σημαντικής περίοδου στο έργο της ζωής του. Γι' αυτόν, αδερφοί, από το σημείο αυτό χρονολογούσε αργότερα την αφετηρία της Αποστολικής Διακονίας του στη Χριστιανική Εκκλησία. Παρόλο, όπως είπαμε, ο Κύριος τον είχε εγκαλέσει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και εργάστηκε για τον Κύριο, κατά περιόδους, βλέπουμε ότι από τότε χρονολογούσε, μετά, από τότε που τον έστειλαν, από τότε άρχισε. Τότε ονομάστηκε Απόστολος και Ιεραπόστολος. Και άνοιγε εκκλησίες και ο Κύριος ενεργούσε και ξαναπήγε μετά το δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι και τρίτον Ιεραποστολικό ταξίδι. Μετά. Ενώ το φως του Ευαγγελίου έλαμπε ζωηρά στην Αντιόχεια, έναν άλλο σημαντικό έργο επιτελούσαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των θρησκευτικών τελετών, πολλοί Ιουδαίοι, προερχόμενοι από όλες τις χώρες, κατευθύνονταν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν στο ναό. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που είχε χιλιάδες κόσμος που είχαν έρθει από μακριά και πολλοί πίστεψαν εκείνη τη μέρα. Και μερικοί από τους προσκυνητές αυτούς ήταν άνθρωποι πολύ ευλαβείς και ειλικρινείς μελετητές των προφητείων, που περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχόμενο του Μεσσία, που αποτελούσαν την ελπίδα του Ισραήλ. Και έφταναν στο Ισραήλ και έλεγαν: «Τι, έχουμε κανένα νέο, έγινε κάτι, ακούσατε κάτι?» Και ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από ξένους, οι Απόστολοι κήρυταν τον Χριστό με θάρρος, αν και ήξεραν ότι εξέθεταν σε συνεχή κίνδυνο τη ζωή τους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού επισφράγιζε αυτές τις ενέργειες των μαθητών. Πώς? Όταν επιστρέφονταν τα σπίτια τους αυτοί που ήρθαν από μακριά, από διάφορα μέρη του κόσμου, αυτοί οι σπόροι που μπαίναν μέσα τους, ο Λόγος του Θεού, τους έλεγα μετά παρακάτω. Δούλευαν σε όλα τα έθνη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και σκεφτείτε το δηλαδή, αν το δείτε σαν χάρτης, ότι έρχεται, έπαιρναν την αλήθεια, τους σπόρους αυτούς και πηγαίνοντας πίσω στις χώρες τους, το μετέδιδαν και στους άλλους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην σώζονταν να γίνονταν εκκλησίες αμέσως από αυτούς, αλλά ετοιμάζονταν οι ψυχές. Και όταν έρχονταν οι μαθητές μετά, οι Απόστολοι που κάναν την περιοδία τους, ήταν ψιλοέτοιμοι να ακούσουν. «Α, είναι αυτό που έγινε αυτός ο Ιησούς, ναι, για πες μας κι άλλα». Και ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ξεχώριζαν μεταξύ των Αποστόλων στην επίδοση του έργου αυτού. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όχι άλλοι, άλλοι δεν ήταν μαθητές? Ήταν, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είχε διαλέξει από τους 12 να τους δείξει κάποια πράγματα που δεν τα είχαν οι άλλοι. Για παράδειγμα, στο όρος της μεταμόρφωσης, αυτοί οι τρεις ήταν, δεν ήταν όλοι οι μαθητές. Και είδαν το θείο μεγαλείο του στο όρος Θαβόρ. Ή όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιάιρου, που ήταν μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Να μου πείτε, θαύμα, θαύμα. Έχουμε ξαναπεί για το μεγάλο και το μικρό. Ναι, για τον Κύριο είναι θαύμα, αφού είναι παντοδύναμος. Όμως ανθρωπίνως υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα. Το να αναστηθεί ένας νεκρός είναι μεγάλο θαύμα από το να θεραπευτεί αιμορροούσα. Που όταν ο Κύριος πήγαινε για την κόρη του Ιάιρου ήταν αυτή στη μέση. Αμήν, θαύμα και εκείνο. Αλλά η αιμορροούσα δεν πέθανε, ήταν ζωντανή και θεραπεύτηκε. Η άλλη πέθανε. Έφυγε και επέστρεψε. Και όσοι συγχυζόμαστε κάποτε που λένε, μα το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται, και ο Κύριος λέει, ναι, κοιμάται, δεν ήθελε να διαδοθεί ακόμα. Γι' αυτό του είπε, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα. Και μετά έγινε γνωστό, όταν ο Κύριος έφτασε στο τέλος της διακονίας του, γιατί θα σηκώνονταν μεγάλη αντίδραση. Παρευρέθηκα λοιπόν στο θαύμα της επαναφοράς στη ζωή, που δεν ήταν λίγο. Ναι, ήταν και ο Λάζαρος, αλλά αυτό ήταν στο τέλος. Μια εβδομάδα πριν τον σταυρώσουν τον Κύριο. Και η αγωνία στη Γεσθημανή ήταν οι μόνοι που προσκλήθηκαν να βρίσκονται κοντά του στις πιο δύσκολες ώρες της προσευχής πριν από τη σταύρωση. Δηλαδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να κηρύξουν τον Χριστό στους ομοεθνείς τους στην πατρίδα. Εργάζονταν με πίστη, με σύνεση, δίνοντας τη μαρτυρία τους για ό,τι είχαν δει και ακούσει, επικαλούμενοι
ως βεβαιότερον των προφητικών λόγων και προσπαθώντας να πείσουν τον οίκο του Ισραήλ. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο, Πράξεις 2.36. Ασφαλώς λοιπόν ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο Θεός έκανε αυτόν τούτον τον Ιησούν που εσείς σταυρώσατε. Θυμάστε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Να γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν ο Θεός έκανε αυτόν, τούτον τον Ιησούν. Και αυτό ο κόσμος πίστευε μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει και πρόσφατο και αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά τελικά εμείς το σταυρώσαμε. Και είπαν εκείνη τη μέρα στον Πέτρο, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί. Ήρθε η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Και τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε άφεση αμαρτιών. Και έτσι και έγινε. Και 3.000 ψυχές σώθηκαν εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν 5.000 και συνέχισαν. Αυτό δεν τελειώνει ούτε ως τώρα. Δεν τελειώνει. Γιατί αδερφοί, αν ήταν ένας μύθος, αν ήταν μια ιδέα ανθρώπινη, μια δοξασία, θα έσβηνε. Για σκεφτείτε το τώρα. Ο Ιησούς πριν 2.000 χρόνια. Ένας που λένε οι μαθητές του ότι αναστήθηκε, ότι έκανε κλπ. Πόσο καιρό θα κρατούσε αυτή η δοξασία. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί και εμείς, αλλά και αναγεννιούνται και αλλάζουν ζωές. Γιατί ο Κύριος μέσα από το λόγο του ενεργεί, είναι ζωντανός, αλλάζει ζωές. Γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι ιδέα των ανθρώπων πριν 2.000 χρόνια. Θα ξεφτίζεν αυτό. Βλέπετε, γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Όπου 2-3 μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσα τους. Δεν άλλαξε, επειδή δεν είμαι το σώμα του. Μάλιστα, λέει, σαν συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος. Γιατί δεν μπορούσε να τους το πει πώς θα ήταν, δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν ότι τώρα είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και όπου είμαι, είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι αλλού. Σας συμφέρει όμως να φύγω, γιατί μετά, σαν να τους έλεγε, θα είμαι παντού. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και τους το είπε έτσι αλληγορικά, ότι θα έρθει κάποιος άλλος. Αμήν Ιησού μας, Κυρία, μας ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για την τάξη που βάζεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Για ό,τι εσύ έχεις θεσπίσει, Χριστέ μας, Άγιε, για να σταθεί το σώμα σου, Κύριε μας, και να προχωρήσει και να δημιουργήσεις την ύφη σου, Κύριε μας, όπως τη θέλεις, Ιησού μας, χωρίς ψεγάδι. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας αυτά, Κύριε, που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο, Χριστέ μας, και είναι παραδείγματα φωτεινά και για μας, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 39. Και κατέβασαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και ο Πετεφρής, ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχοντας των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, τον αγόρασε από τα χέρια των Ισμαηλιτών που τον κατέβασαν εκεί. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ήταν άνθρωπος που ευωδωνόταν και βρισκόταν στο σπίτι του Κυρίου του, του Αιγυπτίου. Και ο Κύριος του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευώδωνε στα χέρια του όλα όσα έκανε. Και ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά του και τον υπηρετούσε. Και τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του. Και από εκείνο τον καιρό, αφού τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και σε όλα όσα είχε, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και η ευλογία του Κυρίου ήταν σε όλα όσα είχε, στο σπίτι και στα χωράφια. Και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του Ιωσήφ και δεν ήξερε από τα υπάρχοντά του τίποτε, εκτός από το ψωμί που έτρωγε. Και ο Ιωσήφ ήταν ωραίος σε παράστημα και όμορφος στην όψη. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, η γυναίκα του Κυρίου του έριξε τα μάτια της επάνω στον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήσου μαζί μου». Αλλά εκείνος δεν ήθελε και είπε στη γυναίκα του Κυρίου του «Να, ο Κύριος μου δεν γνωρίζει τίποτε από όσα είναι μαζί μου στο σπίτι και όλα όσα έχει τα παρέδωσε στα χέρια μου. Δεν είναι στο σπίτι τούτο κανένας μεγαλύτερός μου, ούτε είναι σε μένα κάτι άλλο απαγορευμένο εκτός από σένα, επειδή είσαι η γυναίκα του». Και πώς να πράξω αυτό το μεγάλο κακό και να αμαρτήσω ενάντια στο Θεό. Αν και μιλούσε στον Ιωσήφ καθημερινά, αυτός όμως δεν υπάκουσε σε αυτή να κοιμηθεί μαζί της και να συνευρεθεί μαζί της. Και κάποια μέρα ο Ιωσήφ μπήκε στο σπίτι για να κάνει τις δουλειές του και κανένας από τους ανθρώπους του σπιτιού δεν ήταν εκεί στο σπίτι. Και εκείνη τον άρπαξε από το ένδυμά του λέγοντας «Κοιμήσου μαζί μου». Εκείνος όμως, αφήνοντας το ένδυμά του στα χέρια της, έφυγε και βγήκε έξω. Και καθώς είδε ότι άφησε το ένδυμά του στα χέρια της και έφυγε έξω, φώναξε δυνατά προς τους ανθρώπους του σπιτιού της και τους μίλησε λέγοντας «Δέστε, μας έφερε ένα άνθρωπο Εβραίο για να μας εμπέξει. Μπήκε μέσα σε μένα για να κοιμηθεί μαζί μου και εγώ φώναξα με μεγάλη φωνή. Και καθώς άκουσε ότι ύψωσα τη φωνή μου και φώναξα, αφήνοντας το ένδυμά του κοντά μου, έφυγε και βγήκε έξω. Και απέθεσε το ένδυμά του κοντά της, μέχρι ότου ήρθε ο Κύριος του στο σπίτι του. Και του είπε αυτά τα ίδια λόγια, λέγοντας «Ο δούλος, ο Εβραίος που μας έφερες, μπήκε μέσα σε μένα για να με εμπέξει. Και καθώς ύψωσα τη φωνή μου και φώναξα, αφήνοντας το ένδυμά του κοντά μου, έφυγε έξω». Και καθώς ο Κύριος του άκουσε τα λόγια της γυναίκας του, που του είπε, λέγοντας «Έτσι μου έκανε ο δούλος σου», η οργή του άναψε. Και ο Κύριος του Ιωσήφ, αφού τον πήρε, τον έβαλε στην οχυρωμένη φυλακή, στον τόπο που ήσαν φυλακισμένοι οι δέσμοι του βασιλιά, και έμενε εκεί στην οχυρωμένη φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ξέχινε επάνω σε αυτόν έλεος και του έδωσε χάρη μπροστά στον αρχιδεσμοφύλακα. Και ο αρχιδεσμοφύλακας παρέδωσε στα χέρια του Ιωσήφ όλους τους φυλακισμένους που ήσαν στην οχυρωμένη φυλακή. Και όλα όσα γίνονταν εκεί τα έκανε αυτός. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν κοίταζε τίποτε από όσα ήσαν στα χέρια του, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του. Και ο Κύριος ευώδωνε όσα αυτός έκανε. Γένεση κεφάλαιο 40. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ινοχώος του βασιλιά της Αιγύπτου και ο Αρτοπιός αμάρτησαν στον Κύριό τους, τον βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ οργίστηκε εναντίον των δύο αυλικών του, εναντίον του αρχιεινοχώου και εναντίον του αρχισιτοποιού. Και τους έβαλε σε φύλαξη στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων, στην οχυρωμένη φυλακή, στον τόπο που ήταν φυλακισμένος ο Ιωσήφ. Και ο άρχοντας των σωματοφυλάκων τους εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ, και αυτός τους υπηρετούσε. Και ήσαν για κάμποσο καιρό στη φυλακή. Και ο Ινοχώος και ο Αρτοπιός του βασιλιά της Αιγύπτου, που ήσαν φυλακισμένοι στην οχυρωμένη φυλακή, ονειρεύτηκαν και οι δύο ένα όνειρο, ο κάθε ένας το όνειρό του την ίδια νύχτα, ο καθένας με την εξήγηση του ονείρου του. Και ο Ιωσήφ, μπαίνοντας σε αυτούς το πρωί, τους είδε και να ήσαν ταραγμένοι. Και ρώτησε τους αυλικούς του Φαραώ που ήσαν μαζί του στη φυλακή, στο σπίτι του κυρίου του, λέγοντας: «Γιατί τα πρόσωπά σας είναι σήμερα σκυθρωπά?» Και εκείνοι του είπαν: «Ονειρευτήκαμε ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανένας που να το εξηγήσει». Και ο Ιωσήφ είπε σε αυτούς: «Οι εξηγήσεις δεν ανήκουν στο Θεό. Διηγηθείτε μου, παρακαλώ». Και διηγήθηκε ο αρχιεινοχώος το όνειρό του στον Ιωσήφ και του είπε: «Είδα στο όνειρό μου και να μια άμπελος μπροστά μου. Και στην άμπελο ήσαν τρεις κλάδοι και φαινόταν σαν αυλαστάνι και τα άνθη της άνοιξαν και τα τσαμπιά του σταφυλιού ρήμασαν. Και το ποτήρι του Φαραώ ήταν στο χέρι μου. Και πήρα τα σταφύλια και τα συμπίεσα στο ποτήρι του Φαραώ και έδωσα το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ». Και ο Ιωσήφ είπε σε αυτόν: «Αυτή είναι η εξήγησή του. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρες. Ύστερα από τρεις ημέρες ο Φαραώ θα υψώσει το κεφάλι σου και θα σε αποκαταστήσει στο υπούργημά σου και θα δώσει το ποτήρι του Φαραώ στο χέρι του σύμφωνα με την προηγούμενη συνήθεια όταν ήσουν εινοχώος του. Αλλά θυμίσου με όταν σου γίνει το καλό και κάνε παρακαλώ έλεος σε μένα και ανάφερε για μένα στο Φαραώ και βγάλε με από τούτο το οίκημα. Επειδή στα αλήθεια κλέφτηκα από τη γη των Εβραίων και εδώ πάλι δεν έκανα τίποτε ώστε να με βάλουν σε τούτο το λάκκο». Και βλέποντας ο αρχισιτοποιός ότι η εξήγηση ήταν καλή, είπε στον Ιωσήφ: «Κι εγώ είδα στο όνειρό μου και να, τρία άσπρα πανέρια πάνω στο κεφάλι μου και μέσα στο πανέρι που ήταν επάνω-επάνω ήταν από όλα τα φαγητά του Φαραώ, της τέχνης του αρτοπίου. Και τα πουλιά τα έτρωγαν από το πανέρι από πάνω από το κεφάλι μου». Και αποκρινόμενος ο Ιωσήφ είπε: «Αυτή είναι η εξήγησή του. Τα τρία πανέρια είναι τρεις ημέρες. Μετά από τρεις ημέρες ο Φαραώ θα υψώσει το κεφάλι σου πάνω από σένα και θα σε κρεμάσει σε ξύλο και τα πουλιά θα φάνε τη σάρκα σου από επάνω σου». Και την τρίτη μέρα, την ημέρα των γενεθλίων του Φαραώ, έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους του και ύψωσε το κεφάλι του αρχιεινοχώου και το κεφάλι του αρχισιτοποιού ανάμεσα στους δούλους του. Και τον μεν αρχιεινοχώο τον αποκατέστησε στην εινοχωία του και έδωσε το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ, ενώ τον αρχισιτοποιό τον κρέμασε, καθώς ο Ιωσήφ είχε εξηγήσει σε αυτούς. Ο αρχιεινοχώος όμως δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ, αλλά τον λησμόνησε. Ψαλμός 40. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Περίμενα με υπομονή τον Κύριο και έσκυψε προς εμένα και άκουσε την κραυγή μου. Και με ανέβασε από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορόδι λάσπη. Και έστησε τα πόδια μου επάνω σε πέτρα, στερέωσε τα βήματά μου. Και βάλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι, ύμνο στο Θεό μας. Πολλοί θα δουν και θα φοβηθούν και θα ελπίσουν στον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που έκανε τον Κύριο ελπίδα του και δεν αποβλέπει στους υπερήφανους, ούτε σε εκείνους που παρεκτρέπονται σε ψευδολογίες. Πολλά έκανες εσύ, Κύριε Θεέ μου, τα θαυμαστά σου έργα. Μάλιστα, τις σκέψεις σου για μας δεν είναι δυνατό κάποιος να σου τις εκθέσει. Αν ήθελα να τις εξαγγέλω για να μιλάω για αυτές, ξεπερνούν κάθε αριθμό. Θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Τότε είπα: «Να με, έρχομαι. Στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα. Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Διακήρυξα δικαιοσύνη σε μεγάλη σύναξη. Δες, δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε. Εσύ το ξέρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν την έκρυψα μέσα στην καρδιά μου. Την αλήθεια σου και τη σωτηρία σου τη διακήρυξα. Δεν έκρυψα το έλεό σου ούτε την αλήθεια σου από μεγάλη σύναξη. Εσύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου από μένα. Το έλεό σου και η αλήθεια σου ας με προστατεύουν παντοτινά. Επειδή αναρρύθμιτα κακά με περικύκλωσαν, με κατέφτασαν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να τις βλέπω. Πλήθυναν, έγιναν πιο πολλές και από τις τρίχες του κεφαλιού μου και η καρδιά μου με εγκαταλείπει. Ευδόκησε, Κύριε, να με ελευθερώσεις. Κύριε, σπεύσε σε βοήθειά μου. ας εσχυνθούν και ας ντροπιαστούν μαζί εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου για να την οδηγήσουν σε χαμό. Ας γυρίσουν πίσω και ας ντροπιαστούν εκείνοι που θέλουν το κακό μου. Ας εξολοθρευτούν για μισθό της ντροπής τους εκείνοι που λένε σε μένα «Μπράβο, μπράβο». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται σε σένα όλοι εκείνοι που σε ζητούν. Εκείνοι που αγαπούν τη σωτηρία σου ας λένε διαρκώς «Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος». Εγώ όμως είμαι φτωχός και πένητας, αλλά ο Κύριος φροντίζει για μένα. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου είσαι εσύ, Θεέ μου. Μη βραδύνεις. Ψαλμός 41. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος εκείνος που επιβλέπει στο φτωχό. Σε ημέρα θλίψης θα τον ελευθερώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον φυλάξει και θα διατηρήσει τη ζωή του. Μακάριος θα είναι επάνω στη γη και δεν θα τον παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον δυναμώνει επάνω στο κρεβάτι της αρρώστιας του. Στην ασθένειά του εσύ θα στρώνεις ολόκληρο το κρεβάτι του. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησέ με, γιάτρεψε τη ψυχή μου επειδή αμάρτησα σε σένα. Οι εχθροί μου λένε για μένα με κακία, πότε θα πεθάνει και θα χαθεί το όνομά του. Και αν κάποιος έρχεται να με δει, μιλάει ματιότητα. Η καρδιά του συγκεντρώνει για τον εαυτό της ανομία. Βγαίνοντας έξω, τι μιλάει. Εναντίον μου ψιθυρίζουν μαζί όλοι εκείνοι που με μισούν. Εναντίον μου συλλογίζονται με κακία, λέγοντας «Κακό πράγμα κόλλησε πάνω του». Και καθώς είναι κατάκητος, δεν πρόκειται πλέον να σηκωθεί. Και αυτός ακόμη ο άνθρωπος, μαζί με τον οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα. Αλλά εσύ, Κύριε, ελέησέ με και σήκωσέ με και θα ανταποδώσω σε αυτούς. Από τούτο γνωρίζω ότι εσύ δείχνεις εύνοια επάνω μου, επειδή ο εχθρός δεν θριαμβεύει εναντίον μου. Εμένα όμως, εσύ με στήριξες στην ακεραιότητά μου και με στερέωσες μπροστά σου στον αιώνα. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Αμήν και αμήν.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθσφαγή και στην Βηθανία κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο από τους μαθητές του και τους λέει «Πηγαίνετε στο απέναντι σας χωριό και μόλις μπείτε μέσα σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ακόμη δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. Εάν κανείς σας ρωτήσει γιατί το κάνετε αυτό, να του πείτε «Ο Κύριος το χρειάζεται» και αμέσως ύστερα θα το στείλει πάλι πίσω». Αυτοί πήγαν και βρήκαν ένα πουλάρι δεμένο κοντά σε μια αυλόπορτα έξω στο δρόμο και του έλυσαν. Μερικοί από αυτούς που στέκονταν εκεί τους ρώτησαν «Τι συμβαίνει και ελύνεται το πουλάρι?». Οι μαθητές τους απάντησαν όπως τους είπε ο Ιησούς και εκείνοι τους άφησαν. Φέρνουν τότε το πουλάρι στον Ιησού, βάζουν πάνω σε αυτό τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω του. Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο και άλλη κλαδιά που έκοψαν από τα χωράφια. Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κράβγαζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Ευλογημένη η βασιλεία που έρχεται του πατέρα μας Δαβίδ. Δόξα στον ύψιστο Θεό». Μπήκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σε όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στην Βηθανία. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από την Βηθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε σε αυτή και της είπε «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και το άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των χρηματιστών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Δίδασκε και τους έλεγε «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Τα πληροφορήθηκαν αυτά οι αρχιερείς και οι γραμματείς και αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως γιατί όλος ο λαός ενθουσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς και οι μαθητές βγήκαν έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν την σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού, «Διδάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές, «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα χωρίς να αφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωράτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρέσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωράτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρέσει τα παραπτώματά σας». Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και του λένε «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά ή ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις αυτά?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση και απαντήστε μου και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάφτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Και συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας, «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό θα μας πει γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε. Αλλά και πώς να του πούμε από τους ανθρώπους?» Φοβούνταν το λαό γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη αληθινό προφητή. Και αποκρίθηκαν στον Ιησού, «Δεν ξέρουμε». Τους λέει τότε και ο Ιησούς, «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12. Άρχισε ο Ιησούς να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα γύρω από το πατητήρι και έκτισε πύργο. Το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλο δούλο και αυτόν τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον κακοποίησαν. Και άλλον έστειλε και εκείνο τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Ένας του έμενε ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίο λέγοντας «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Οι γεωργοί όμως εκείνοι είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και η κληρονομία θα είναι δική μας». Τον έπιασαν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλη. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτό το λόγο της γραφής διαβάσατε? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Και γύρευαν να συλλάβουν τον Ιησού γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια χωρίς να φοβάσαι κανένα. Γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε?» Ο Ιησούς κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε «Γιατί μου στείνετε παγίδα? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Αυτοί του έφεραν και εκείνος τους ρωτάει «Τι νος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Αυτοί του είπαν «Του Αυτοκράτορα». Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται Σαδουκαίοι στον Ιησού. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρωτούν. «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιου ο αδερφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδερφός του τη γυναίκα και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του». Ήταν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδερφός χωρίς να αφήσει απόγονο. Το ίδιο και ο τρίτος. Κανένας από τους 7 δεν άφησε απόγονο. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, ποιανού από αυτούς θα είναι γυναίκα? Γιατί και οι 7 την είχαν γυναίκα. Ο Ιησούς τους είπε: «Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Γιατί όταν αναστηθούν οι νεκροί, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί αναστένονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή εκεί που γίνεται λόγος για τη Βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη». Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η πρώτη και η σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος. Και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου. Και δεύτερη εντολή είναι αυτή: να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές». Του είπε ο γραμματέας: «Σωστά διδάσκαλε, είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού, και ότι το να τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του και με όλο το νου του και με όλη τη δύναμή του και το να αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες». Βλέποντας ο Ιησούς ότι η συνετά του αποκρίθηκε, του είπε: «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». Και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις. Ρωτούσε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό: «Πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου: Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Και ο πολλής κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του: «Προφυλακτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πώς ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε 2 δεκάρες, δηλαδή 1 κοδράντι. Φώναξε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το ειστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσω με το Ματθαίο στο 24 κεφάλαιο που ήρθαν οι μαθητές και του είπαν ότι ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε θα έρθεις, πότε θα εμφανιστεί η παρουσία του Κυρίου. Και ο Κύριος τους λέει ότι θα έρθουν πολλοί επί το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Θα ακούσετε πολέμους, θύμας πολέμων. Προσέχετε, λέει, μην ταραχτείτε. Και όχι μόνο αυτά. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν πίνες, λοιμοί, σεισμοί κατά τόπους. Θλίψεις μεγάλες θα έρθουνε. Αν διαβάσεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε τρομερά γεγονότα να εξελίσσονται. Βέβαια ξέρουμε ότι μετά που θα έχει αρπαχτεί η Εκκλησία θα γίνουν όλα αυτά, αλλά μας λέει παρακάτω, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά από το σημείο που η Εκκλησία θα φύγει και θα έρθει ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει μια τρομερή θλίψη που όντως θα γίνει, αλλά θα υπάρχει μια πρόγευση. Πρόγευση στη θλίψη. Και όλο αυτό, αδερφοί, θα μας αγγίξει και εμάς. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας αγγίξει με αυτό. Ξεσηκώνει πολέμους. Το βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Πίνες, λοιμοί, αρρώστιες μεταδοτικές, θλίψεις σε οικογένειες. Οι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζει μέσα στη θλίψη, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να πεινάνε, να έχουν θέματα επιβίωσης, να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά και στον μοντέρνο δυτικό κόσμο βλέπουμε ότι είμαστε με τα χάπια συνέχεια, αντικαταθλιπτικά συνέχεια, χάπια, ιστορίες, το ένα, χίλια δυο πράγματα εξαιτίας πολλών γεγονότων. Βλέπουμε τον Αντίχριστο ότι θέλει να κάνει να παραβιάσει το φυσιολογικό. Θέλει να αλλάξει δομές που ο Κύριος έχει βάλει στις οικογένειες. Χίλια δυο. Κάποιος με έστειλε, νομίζω, ένα βιντεάκι που έλεγε μια γυναίκα εκεί πέρα, μια κοπέλα η οποία ομολογούσε ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν ομοφιλόφιλη, δύο γυναίκες μαζί. Και ομολογούσε τη θλίψη που είχε μέσα της και το ότι της έλειπε ο πατέρας της. Λέει, έχω πράσινα μάτια, αλλά δεν ξέρω από πού ήρθαν αυτά τα πράσινα μάτια. Ούτε η μία μαμά μου, ούτε η άλλη είχε αυτό το πράγμα. Και έβλεπε στην κοπέλα ότι είχε πρόβλημα μέσα της και έλλειψη μέσα της του πατέρα. Δεν είχα το πρότυπο, λέει αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί όλα εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν νόμο, σαν νόμους μέσα στην κτήση, μέσα στις οικογένειες, μέσα στους ανθρώπους, να τα παραβιάσει, να τα καταστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί, υπάρχουν όλες αυτές οι δυστυχίες, οι θλίψεις, καταθλίψεις μέσα στους ανθρώπους. Έχουν παραβιαστεί οι νόμοι του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε με χαρά, θέλει να είμαστε με θλίψη, με φόβο. Αυτό θέλει. Ο Κύριος όμως τι θέλει? Προσέχετε, μην ταραχτείτε. Προσέχετε. Λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Άλλους θα θανατώσει, λέει. Θα είστε μισούμενοι. Πολλοί θα σκανδαλιστούν. Ψευδοπροφήτες θα αγερθούν Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, που αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, στο πρόσωπό Του και στο πρόσωπο των αδερφών μας κυρίως, αλλά και όλου του κόσμου, αυτή η αγάπη ο διάβολος θέλει να την ψυχράνει. Τα συναισθήματα αυτά της αγάπης να μην υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους πιστούς. Γι' αυτό και σου λέει πρόσεχε, μην ταραχτείς. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μ' αρέσει αυτό το που λέει στο Μάρκο, μια φρασούλα που είναι παρόμοια αφήγηση, λέει «Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς». Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο διάβολος, είπαμε, θα σηκώσει πολέμους, σηκώνει, έτσι, κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε όμως και η κτήση να γίνουν μέσα από την κτήση πράγματα, και το βλέπουμε. Σεισμοί θα γίνουν, πλημμύρες θα γίνουν. Είναι αυτό που λέει ότι η κτήση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα μας χρειαστεί, θα δούμε πώς ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα κύμα λήψης, ένα κύμα κατάθλιψης στον κόσμο. Μαυρίλα, αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να μας γεμίσει με τη χαρά Του. Να φύγει η κλίψη. Και θα δούμε πώς σήμερα. Θα δούμε πώς θα μπούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Και όχι μια φορά, αλλά συνεχόμενα. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα της χαράς αυτής. Ποιο θα είναι. Και σε εμάς, και στους γύρω μας, αλλά και στην κτήση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα? Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται εναντίον μας? Η αμαρτία έχει ξεχυλήσει, η ανομία. Και όταν λέει ότι επειδή η ανομία θα πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, τι εννοεί? Η δικιά μας η ανομία μόνο? Μπορεί και η δικιά μας. Γιατί όλοι μας βαλόμεθα από χίλια δυο. Τα ίντερνετ, από τηλεοράσεις, από χίλια δυο πράγματα. Αλλά και γύρω μας οι άνθρωποι. Που κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία μπορεί να σε θλίψουν. Άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα σε θλίψουν. Γιατί η ανομία, αδελφοί, πληθύνεται. Θα σε θλίψουν. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεξε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Αυτό θέλει να σου πει ο Κύριος σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Και έλα κοντά στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα κυρίως από τις επιστολές του Ιωάννη, του μαθήτη της αγάπης. Θα δούμε τι λέει στην Α Ιωάννου, στη Β Ιωάννου και στη Γ Ιωάννου. Και λέει το ίδιο μήνυμα. Και κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί, που δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου. Εκείνο το οποίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο ήταν ο απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Δεν λέει εκείνος, λέει εκείνο που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής που ενσαρκώθηκε, που είδαμε αυτό το λόγο μπροστά μας ενσαρκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περί του λόγου της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, να ξέρουμε, δεν είναι μόνο ο Χριστός το κατασάρκα που σταυρώθηκε για μας, αλλά είναι και ο λόγος της ζωής. Το βιβλίο που διαβάζεις, ο λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο που θέλει να εκφραστεί και με αυτά τον τρόπο σε σένα και να σου δώσει εντολές, να σου δώσει την αγάπη του, να σου δώσει το πνεύμα του. Η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή το παρά το πατρί και εφανερώθη σε μας. Αυτή η ζωή αιώνιος, αυτός ο λόγος της ζωής, φανερώθηκε σε εμάς στο πρόσωπο του Χριστού. Και ακούστε τι λέει στο 3, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλλομαι προς εσάς για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε, ήταν αυτό της μάρτυρας ο Ιωάννης. Αυτά τα όμορφα, τα άγια, τα αιώνια λόγια του Θεού που ακούσαμε, απαγγέλλομαι προς εσάς για ποιο λόγο? Για να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή σας απαγγέλλομαι τους αιώνιους λόγους του Θεού με ένα σκοπό. Για να μπει ο καθένας άνθρωπος σε μια όμορφη κοινωνία. Κοινωνία ημών, δηλαδή τη δικιά μας κοινωνία. Τι εννοεί ο Ιωάννης? Την κοινωνία που έχουν οι πιστοί, η Εκκλησία. Έχουμε μια κοινωνία. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν είναι ξέχωρη από τον Κύριο. Η κοινωνία δε ημών, η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κοινωνία σαν Εκκλησία, είναι όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας ήρθε, το ακούσαμε με ένα σκοπό, το λόγο της ζωής, για να έχουμε κοινωνία και να είμαστε πάντες ένα. Αμήν. Αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που θα δούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Θα δούμε ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά τη χαρά. Το πώς εμείς, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό, δηλαδή έχουμε κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχουμε χαρά εμείς, αλλά έχει χαρά και ο Κύριος μέσα σε αυτήν. Ό,τι νιώθουμε εμείς όσον αφορά τη χαρά, σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύω νιώθει και ο Κύριος, και υπάρχει μια σχέση εκεί. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε το εξής: όταν υπάρχει μια σχέση, πραγματική όμορφη σχέση που θέλουμε να φτάσει μακριά, μια συνεργασία, θα πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Άμα είναι μόνο ένας ευχαριστημένος, δεν πάει μακριά η σχέση αυτή. Σε ένα ζευγάρι το ίδιο. Πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Και οι δύο να είναι χαρούμενοι. Σε μια συνεργασία, στη δουλειά σου, και οι δύο συνεργάτες θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Αμήν. Το ίδιο και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι και εκείνος. Θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό ακριβώς σήμερα. Δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό, αλλά το λέει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο? Ναι, θέλουμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος. Αμήν. Και σήμερα θα μας δώσει το κλειδί ο Κύριος πώς μπορούμε να είμαστε. Αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνος. Και καθώς είναι εκείνος, όλο αυτό το εισπράττουμε και εμείς μέσα μας. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν, αδερφοί, επιθυμεί να είμαστε και εμείς ένα μαζί Του και να έχουμε αυτή την όμορφη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα νιώθει αγάπη σε εμάς, όσον αφορά εμάς, και εμείς θα νιώθουμε αγάπη από το πρόσωπό Του, αλλά και μεταξύ μας. Όταν λέμε κοινωνία, σημαίνει συμμετοχή, επικοινωνία. Λαμβάνω μέρος σε κάτι, ακούστε, έχω δοσοληψίες με κάποιον. Αμφίδρομη σχέση. Έχω κάτι από κοινού, μοιράζομαι κάτι. μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε την αγάπη μας αιώνια, γιατί αυτή η κοινωνία δεν σταματάει πουθενά, μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε μαζί και θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι, και εμείς και ο Κύριος. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτό μας γιατρεύει τις πληγές μας, αδερφοί. Τι να μην κάνει ο άνθρωπος, λέει. Θα έχεις φόβο μετά, θα έχεις ανασφάλεια, θα έχεις θλίψεις. Ο Παύλος λέει, εν μέσω θλίψεων με τα χαράς πολύ. Θλίψεις στη σάρκα, ναι, θα έχετε θλίψη, αλλά θα έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Θα δούμε ποια είναι η χαρά του Πνεύματος. Κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Με ποιον? Με εκείνον που έφτιαξε τα πάντα, που έπλασε τα πάντα, τον κριτή των πάντων, τον δημιουργό, που είναι σε μια άλλη σφαίρα. Πήρ καταναλύσκον. Αυτό γίνεται μόνο δια Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος αλλιώς πώς λέγεται? Ο λόγος της ζωής. Και αυτός ο λόγος φανερώθηκε σε εμάς. Για ποιο λόγο είπαμε? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο λόγος του Θεού μας δόθηκε, αυτό το βιβλίο που έχεις, αυτό το κήρυγμα που ακούς κάθε φορά, αυτός ο λόγος που μπαίνει μέσα σου, είναι ο λόγος της ζωής και έχει ένα σκοπό. Δεν είναι απλά για να μάθουμε 5 πράγματα θεολογικά, να κάνουμε τους έξυπνους, να γράφουμε εκεί στα ίντερνετ τις εξυπνάδες μας, αλλά για να έχουμε κοινωνία πραγματική μαζί Του. Και η κοινωνία μας με το Θεό θα πρέπει να έρθει δια Ιησού Χριστού. Α Κορινθίους α 9. Πιστός ο Θεός, για το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Για ποιο λόγο μας κάλεσε? Για να είμαστε συγκοινωνοί με το Υιό Του. Κοινωνία με τον άρτο της ζωής. Αυτό που λέει στην Α Κορινθίους, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμεθα οι πολλοί. Διότι από ένα άρτον όλοι μετέχουμε. Κοινωνία. Κοινωνία. Αλλά άκουσε το αυτό, σε παρακαλώ. Η κοινωνία δεν είναι το ψωμάκι και το κρασάκι. Κοινωνία είναι μια άμεση σχέση, επαφή με τον Κύριο. Και όλο αυτό θα μας γεμίσει, αδερφοί, χαρά μέσα μας. Χαρά. Η κοινωνία λοιπόν η δικιά μας είναι μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένας άρτος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Ταυτόχρονα. Και εκεί βασιλεύει η αγάπη και η χαρά. Πώς η κοινωνία μας με τον Θεό διατηρείται? Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή? Δύο πράγματα. Καθώς φυλάτουμε τις εντολές Του και καθώς μέσα μας το Πνεύμα Του κατοικεί, ενεργεί, οικεί. Όπως μια γυναίκα που είναι μέσα σε ένα σπίτι και φτιάχνει το σπίτι, όταν το Πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν. Οικεί μέσα μας, δηλαδή εργάζεται. Α Ιωάννου Γ 24, λέει ο Ιωάννης, και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και υπάρχει κοινωνία. Σχέση. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκε σε εμάς. Εάν τα εντολάς, τις εντολές που λέει φυλάτουμε, αυτός μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε εκείνον. Αυτό που είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτάζη 21, λέει, για να είναι πάντα σεν, καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, για να είναι και αυτή εν ημίν εν για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Από την αρχή. Ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό ακριβώς. Και δεν μπορούσε ο Θεός να το πετύχει, γιατί δεν είχε έρθει ποιος? Ο Ιησούς. Ο Λόγος της ζωής. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί. Να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να μπορούμε να έχουμε είσοδο και κοινωνία με εκείνον. Να μπορεί ο ίδιος να κατοικήσει μέσα μας με το Πνεύμα του το Άγιο και εμείς μέσα σε εκείνον, για να γίνουμε πάντες ένα. Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Και δεν είναι απλά λόγια για να γίνουμε πάντες ένα. Τι εννοεί εκεί να είναι, να είμαστε πάντες ένα? Να υπάρξει αυτή η αλληλοεπίδραση με τον ίδιο το Θεό. Να μπορεί ο Θεός άμεσα να επιδρά μέσα μας. Να επιδρά με την αγάπη Του, να επιδρά με τη χαρά Του. Να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδερφοί, και να επιδρά μέσα μας και να δημιουργήσει τον καρπό του Πνεύματος. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Μόνο εάν έχουμε κοινωνία μαζί Του θα τα πάρεις, δεν τα παίρνεις διαφορετικά. Είναι δώρα από Εκείνον, καθώς είσαι ταυτισμένος με το πρόσωπό Του και έχεις κοινωνία μαζί Του. Ακούστε όμως τι λέει ο Ιωάννης, τι συνεχίζει στο τέταρτο εδάφιο στην Α Ιωάννη. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας, μας λέει στην Α Ιωάννη. Αμήν. Εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο ακούσαμε, απαγγέλαμε σε εσάς για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία είναι, λέει, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα γράφω στο τέταρτο εδάφιο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Από πού εξαρτάται η χαρά μας λοιπόν? Είτε είμαστε στις έσχατες μέρες είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε σε θλίψεις είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε στις φυλακές είτε δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές, ξέρετε. Ο διάβολος θέλει να βάλει σε φυλακές τους ανθρώπους. Τους περιορίσει. Να κλειστούν στον εαυτό τους. Να κλειστούν από όλους και από όλα. Να προστατευτούν άλλοι. Φοβόνται άνθρωποι. Δέστε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Να μας φυλακίσει. Να κλειστούμε. Και όχι μόνο με αυτό. Με όλα αυτά τα οποία δίδει στον κόσμο, αδερφοί. Αλλά σε εμάς όλα αυτά όσον αφορά την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος τα λέει ο Ιωάννης για να είναι πλήρης η χαρά μας. Αμήν, να είναι πλήρης η χαρά μας. Η χαρά λοιπόν προέρχεται από την κοινωνία μας με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Ακούστε τη λέξη του Ψαλμού για τα σίγμα 11. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χαρά. Εφανέρωσας η ζωή, λέει, εφανερώθη. Και λέει, εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανερώθηκε η οδός της ζωής. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Φανέρωσα σε μέ την οδό της ζωής και το αποτέλεσμα χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η χαρά και αυτή η ευφροσύνη δεν έρχεται μόνο σε μας, είπαμε από την αρχή, αλλά και πού αλλού έρχεται? Στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Για να φτάσουμε τώρα στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάσαμε την Α Ιωάννου, στη Γ Ιωάννου. Ακούστε ένα εδάφιο που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικό. Λέει ο Ιωάννης, αλλά στην ουσία ποιος γράφει, αδερφοί, τις επιστολές? Το Πνεύμα του Θεού τις γράφει. Και ακούστε τι λέει. μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσι εν τη αληθεία. Δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του Πνεύματος του Θεού? Πέστε μου, όταν βαδίζεις αυτή την οδό της ζωής, όταν περπατάς αυτή την οδό της ζωής, ποιος χαίρεται εκεί? Χορτασμός ευφροσύνης. Εμείς με το χορτασμό ευφροσύνης. Αμήν. Αλλά και ποιος άλλος χαίρεται, καθώς περπατούμε σε αυτό το δρόμο της ζωής? Ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχει, λέει, μεγαλύτερη χαρά από αυτό? Αμήν. Για φαντάσου το λίγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στο Θεό από αυτό, να τα παιδιά του να περπατούν στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αγάπη είναι η αλήθεια. Αμήν. Ο δρόμος της ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, λέει. Πω πω πω. Και πάμε τώρα στη Β' Ιωάννη. Πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, που εννοεί εκεί την Εκκλησία, και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και λέει στο 4 εδάφιο, εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς περιπατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός. Τι λέει πάλι εκεί? Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κάποια από τα τέκνα σου, κάποια, περιπατούν μέσα στην οδό της αλήθειας. Χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Η χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προς σε εντολή μου, δεν μιλάει για κάποια Κυρία, μιλάει για την Εκκλησία ο Ιωάννης. Ως γράφων προς σε εντολή, ναι, αλλά εκείνη την οποία έχουμε να παρχείς, να αγαπούμε αλλήλους, και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε από αρχής, και να περιπατείτε σε αυτήν. Μας δίνει την εξήγηση. Πότε ο Κύριος χαίρεται? Όταν περπατούμε στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι οι εντολές οι οποίες μας οδηγούν στην αγάπη. Ιδού εντολή και νη σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Όταν βαδίζει σε αυτό, το Πνεύμα του Θεού χαίρεται τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω κάτι, και εμείς μαζί. Αμήν. Είναι κάτι αμφίδρομο, είναι κάτι το οποίο το γευόμαστε και οι δυο αυτό το πράγμα. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, έρχεται η χαρά του Πνεύματος μέσα μας. Έρχεται η χαρά του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης. Ο ίδιος Ιωάννης. Είδαμε την Α Ιωάννου, τη Β Ιωάννου, τη Γ Ιωάννου και το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Είναι εκεί που ο Κύριος λέει στο 15:9 εδάφιο: «Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου». Πάλι μιλάει εκεί για την οδό της αγάπης, που όταν εσύ τη βαδίζεις, ο καθένας μας τη βαδίζει, καθώς μας προτρέπει ο Κύριος αυτή την εντολή, αυτά λάλησα λέει προς εσάς για να μείνει, προσέξτε, σε εσάς, ακούστε τι λέει, η χαρά μου. Η χαρά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά η δικιά σας να είναι πλήρης. Η χαρά μου του Κυρίου και η χαρά σας. Είμαστε και πιο ευχαριστημένοι. Θέλουμε τον Κύριο να χαίρεται με μας ή να λυπάται. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του να λάμπει σαν τον ήλιο. Αμήν. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της αγάπης, που με επιλογή δική σου το βαδίζεις. Συγχώρεσε, άφησε και έχει κοινωνία με τον Κύριο. Πω πω, αδερφοί, θυμάστε τον Κύριο όταν τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό? Αυτή η κοινωνία κόπηκε. Δεν υπήρχε, πιστεύω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν εμάς μας λέει ότι είμαστε πλήρεις, καθώς ο Κύριος μένει μέσα μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, γεμάτοι, πόσο μάλλον εκείνος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Κυρίου και πλήρης, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο παράπονο, κάποια θλίψη. Υπήρχαν τέτοια θέματα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο? Όχι. Γιατί είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Πραγματική κοινωνία. Αν θέλεις ένα πνευματικό αντικαταθλιπτικό χάπι, αυτό είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι. Σε γεμίσει εκείνος. Και όχι μόνο χαίρεσαι εσύ, αλλά χαίρεται και εκείνος. Όπως ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του και είναι χαρούμενο, και αυτός χαίρεται. Αμήν, και αυτός χαίρεται. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει σε εσάς η δικιά μου η χαρά και η χαρά σας λέει να είναι πλήρης. Λαμβάνουμε από τη χαρά του Κυρίου και χαιρόμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλιώς καθώς σας αγάπησα. Α Θεσσαλονικής 2:19. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Παύλο για μας, για όλο το λαό του Θεού. Διότι τι είναι η ελπίση μόν, ή η χαρά, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού. Διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Σαν εργάτης του Θεού, αλλά και σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον εργάτη. Λέει, ποιος είναι η δόξα και η χαρά? Με ποιον δηλαδή χαίρεται ο Κύριος? Πέστε μου. Ο Κύριος λέει διέκυψε εκ του ουρανού και βλέπει τους ιούς των ανθρώπων. Okay. Πάρτε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου? Προσέξτε. Είμαστε αδερφοί τα πολύτιμά του. Ο Θεός έβαλε τη σοφία του, δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κατοικώνα και ομοίωση του, να γίνει παιδί πραγματικό, πνευματικό, δικό του. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου καθώς βλέπει τον κόσμο? Οι εικόνες από την πολυτέλεια, την κοσμική, το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, να βλέπεις να ξύστε, να βλέπεις και να χαίρεται ο Θεός. Δεν χαίρεται ο Θεός με αυτά. Με τι χαίρεται? Με εμάς. Εμείς είμαστε η χαρά του. Εμείς είμαστε που του δίνουμε χαρά. Αμήν. Εμείς είμαστε που του δίνουμε χαρά. Βλέπετε ότι και ο Θεός έχει συναισθήματα. Άπειρα συναισθήματα. Έχει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και ο Θεός θέλει να νιώθει χαρά καθώς βλέπει τα παιδιά του. Να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Διαβάζει παροιμίες στο 23:15. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Ακούστε τι λέει. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε. Και τι άλλο λέει? Και η καρδία εμού. Εάν βαδίζεις σε αυτό το δρόμο, η καρδιά σου θα εφραίνεται. Αλλά μόνο, όχι μόνο η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου καρδιά, λέει στις παροιμίες. Και τα νεφρά μου θέλουσι αγάλεστε όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Πνεύμα του Θεού, χαίρεται, εφραίνεται. Τα νεφρά μου θα αγάλονται, λέει, όταν βαδίζεις στον δρόμο αυτό της ζωής. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε όντα τα οποία βλέπουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Νομίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε, να δοξάσουμε, χαιρόμαστε στην παρουσία του Κύριου και μετά φεύγουμε, πάμε σπίτι μας και τι κάνουμε μετά? Σκέψεις, φόβοι, θλίψεις, χίλια δυο. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν, άνθρωποι που μας πρόδωσαν, άνθρωποι που μας αδίκησαν, άνθρωποι μπαίνουν μέσα αυτά, μέσα στις σκέψεις. Και αδερφοί, η αγάπη ψυχραίνεται. Όμως, όταν έχουμε κοινωνία με εκείνον, πραγματική κοινωνία, όταν πάρουμε το λόγο της ζωής, το λόγο του Θεού και ζούμε με Αυτόν και όχι μέσα από το ίντερνετ, την τηλεόραση, το λόγο της ζωής, και έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, θα νιώσεις τη χαρά του Κυρίου. Είμαστε μοναδικά όντα. Δυστυχώς, πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας, οικογενικές καταστάσεις, χίλια δυο, μας λείπουν. Όλα γύρω μας, αδερφοί, που μας περιβάλλουν, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε είναι η ψυχή μας. Ναι, όλα αυτά που μας περιβάλλουν έρχονται και μας φέρουν μέσα στην ψυχή μας πρόβλημα πολλές φορές. Κλίψη, κατάθλιψη, απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεχωριστούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πώς? Όχι να πάμε στα βουνά, αλλά να καταλάβουμε το σκοπό που γεννηθήκαμε και το σκοπό που καλεστήκαμε από τον Κύριο. Καλέστηκες να γίνεις γιος Θεού και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Καλέστηκες να γίνεις κατοικώνα και ομοίωση Θεού. Καλέστηκες να γνωρίσεις Αυτόν, γιατί όταν γνωρίσεις Αυτόν έχεις την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να μας παρασύρουν τα γεγονότα γύρω μας, καταστάσεις γύρω μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό πνευματικά περιβάλλον, ναι. Αλλά λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου και γέμισε από εκείνον. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Τα πάντα. Εάν προσέξεις αν έχεις κοινωνία μαζί του. Ο Κύριος θα τα στρέψει προς το αγαθό. Και η θλίψη μας που περνάμε εργάζεται, λέει, τι εργάζεται η θλίψη? Αιώνιο βάρος δόξης. Όταν προσέξεις, και αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Να πας πιο κοντά στον Κύριο, να κλάψεις μπροστά του, να σε παρηγορήσει. Ο Θεός είναι Θεός παρηγορίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να σε κανακέψει, θα λέγαμε, να σου δώσει την αγάπη του. Και όταν νιώσεις εσύ χαρά, θα νιώσει και εκείνος χαρά. Αμήν. Γέ μου, λέει, εάν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνία? Κολοσσαείς 2:2. Ώστε να γνωρίσω, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός. Αυτός είναι ένας στόχος του Θεού. Να γνωρίσουμε αυτό το μυστήριο. Ώστε να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντεση της αυρή της σοφίας και της γνώσεως. Θες η καρδιά σου να γίνει σοφή, ώστε να εφραίνεται? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι και κρυμμένη πάντεση της αυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ρωμαίος 2:13. Μια ευχή από το Πνεύμα του Θεού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης για της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού. Εάν δεις τον καρπό του Πνεύματος, αδελφοί, και ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος εκεί στην προσγαλάτας? Είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Θεού, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή καθώς έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Είναι αγάπη, και το δεύτερο αμέσως μετά είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη και μετά είναι η χαρά. Ναι, χαιρόμαστε, και ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Εάν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα της κοινωνίας που θα έχουμε με το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, ανάμεσά μας το αποτέλεσμα θα είναι η ενότητα και η αγάπη. Το ίδιο και με τον Κύριο. Στους ανθρώπους έξω θα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο θλιμμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο τι περιέχει μέσα? Χαρά. Αμήν. Άμα είσαι θλιμμένος, δεν κηρύττεις το Ευαγγέλιο της χαράς, της ευφροσύνης, της σωτηρίας. Και μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τη ζωή του Χριστού, που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο μόνο σημείο που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αγάλεται και να χαίρεται, ξέρετε πότε είναι? Μέσα στα Ευαγγέλια. Όταν έστειλε τους 70 να πάνε να κηρύξουν. Τη όριση, λέει, 70. Μ' αρέσει που λέει ανέδειξε. Είναι τιμή να σε αποστείλει ο Κύριος. Και αυτοί τώρα, καθώς τους έστειλε, αδερφοί, γύρισαν, λέει, με τα χαράς στο 17 εδάφιο. Λουκάς 10:17. Λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν. Βλέπετε, χαρά. Χαρά είναι όταν κηρύττεις, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο 21 τι λέει? Η χαρά των μαθητών. Και στο 21 είναι η χαρά του Κυρίου. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Είναι η μόνη φορά που βλέπουμε να αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια αγαλίαση. Χαρά του Κυρίου. Όχι ότι δεν είχε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Η γαλιάστη αυτή την ώρα, λέει ο Κύριος, μέσα στο πνεύμα του και είπε «Ευχαριστώ σε Πάτερ». Αγαλίες είναι τεράστια χαρά. Χαρά οι μαθητές, χαρά ο Κύριος. Βλέπουμε αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη. Τη σχέση αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε καθώς βαδίζουμε στην οδό της αλήθειας. Αμήν, στην οδό της αλήθειας. Μπορεί ο διάβολος, αδερφοί, να θέλει να φέρει θλίψη στον κόσμο. Αμήν. Λέει μέσα, και το είπαμε στην αρχή, ότι η ίδια η κτήση, προσέξτε τι λέει, συστενάζει. Λέει στενάζει. Λέει συστενάζει. Και τι άλλο λέει. Συναγωνιά. Μέχρι να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Γιατί συστενάζει, γιατί λέει συστενάζει. Δεν είναι απλά ότι στενάζει μόνη της, αλλά στενάζουμε και εμείς μαζί της. Και ο Κύριος μαζί της. Στενάζουμε. Α, τι θα γίνει. Να βλέπεις τον κόσμο να χάνεται. Να βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει. Να βλέπεις τη διαστροφή να φτάνει εκεί που δεν πάει άλλο. Συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε να φανερωθούν οι πραγματικοί γη του Θεού. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χιλιετή βασιλεία που θα αλλάξει η κτήση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς τώρα. Έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί, θα δούμε το γιατί. Θα γίνει μια αλλαγή όταν καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που έρχεται σε εμάς. Η χαρά, λέει, είναι η δύναμή σας. Η δικιά μας η χαρά, η ευφροσύνη, στο να γεμίσουμε από τον Κύριο με τη χαρά Του, να γεμίσει και εκείνος από χαρά, αλλά εκεί, αδερφοί, θα γεμίσει και η κτήση από χαρά. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλο αυτό θα επιδράσει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έστειλε τους 70 ο Κύριος και γέμισαν χαρά. Ηγαλιάστη ο Ιησούς. Αμήν. Και θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο στην Ισαΐα στο 55. Να δούμε την κτήση να χαίρεται και να εφραίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί φανερώνονται οι γη του Θεού για να κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και η κτήση όλη. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή, Ισαΐας 55:10, και η χιόν εκ του ουρανού, και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να πλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελείστε ο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί ισόντι σε ό,τι αυτόν αποστέλει. Ο λόγος του Θεού θα κηρυχτεί. Πότε θα κηρυχτεί? Πότε? Τώρα. Αρκεί να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δύναμή μας. Αμήν. Ακούστε τι λέει. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά. Θα εξέλθουμε εν χαρά, όχι με θλίψη. Και οδηγηθεί εν ειρήνη τα όρη και η λόφη θέλουση αντιχύσει έμπροστέ σας υπό αγαλιάσεως. Χαρά, μεγάλη χαρά στην κτήση. Απ' τη μια λέει η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, αλλά όταν φανερωθούν οι γη του Θεού που θα έχουν γεμίσει με την παρουσία και τη δόξα και τη χαρά του Κυρίου, τι θα κάνει η γη? Θα αγάλεστε. Και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρας. Ανθρωπομορφισμός εκεί. Τα δέντρα. Βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους εκεί. Η κτήση όλη θα αλλάξει, αδερφοί. Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου, Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου. Εμείς θα εξέλθουμε με χαρά. Αλλά εκεί είναι που θα χαίρεται ο Κύριος. Γιατί η σωτηρία του, αδερφοί, θα απλώσει σε όλη τη γη. Από ποιους? Από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μέσα στα προβλήματά μας. Είμαστε στη μιζέρια μας. Στις λήψεις μας. Όχι. Γι' αυτό και ο Κύριος σε καλεί κοντά του. Να έχεις κοινωνία μαζί του. Κοινωνία με το λόγο του και κοινωνία με το πνεύμα του. Να έρθει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Και να χαίρεται ο Κύριος με αυτό. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα εξέλθεις με χαρά. Αμήν. Θα εξέλθεις με χαρά. Η γη ολόκληρη, η κτήση ολόκληρη θα αγάλεται μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κλίδης θέλει να βγει μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Αδερφοί, τι λέτε? Πώς θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική μας τη ζωή? Πώς θέλουμε να τη ζήσουμε? Κύριε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Να ξεφύγω μέσα από όλο αυτό που ζω. Μέσα από την μιζέρια μου, μέσα από τη θλίψη μου που με έχουν αδικήσει, που με έχουν προδώσει, που με έχουν κάνει, που με τυρανάει ο κόσμος και αυτά και τα λοιπά. Πώς, Κύριε, λύτρωσέ μου. Να γίνει αρπαγή, να τελειώνουμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Όχι. Δεν θα το κάνει έτσι ο Κύριος. Να είστε σίγουροι. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν θα φύγουμε έτσι. Με την ουρά στα σκέλια. Όχι. Θα φύγουμε με χαρά. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Αβραάμ, Ισαάκ, τι πάει να πει? Ισαάκ, τι πάει να πει? Γέλοντας. Αμήν. Αμήν. Τύπος της αρπαγής. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Το θέλουμε? Όταν βαδίζουμε μέσα στην αλήθεια, θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και όλη η κτήση. Ελάτε λοιπόν, σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδερφοί, να έρθει όλο αυτό μέσα μας. Αμήν. Να γεμίσουμε με τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε με Εκείνον. Δεν είναι κάτι να κάνουμε μια προσευχή και να πούμε «Κύριε, γέμισέ μας με χαρά».

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 37. Κατοίκησε δε ο Ιακώβ εν τη γη, ενή παρόκησεν ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα στους ιούς αυτού, διότι ήτο ιός του γύρατος αυτού. Και έκαμεν εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχρουν. Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν υπερπάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν και δεν ειδύναντο να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς, «Ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο το οποίον ενυπνιάστην. Ιδού ημείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος. Και ιδού εσηκώθη το ειδικόν μου δεμάτιον και εστάθη όρθιον. Και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια, περιστραφέντα, προσεκίνησαν το ειδικόν μου δεμάτιον. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, «Βασιλεύς θέλεις γίνει εφ' ημάς, ή Κύριος θέλεις γίνει εις ημάς?» Και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον για τα ενύπνια αυτού και για τους λόγους αυτού. Ενυπνίαστη δε και άλλο ενύπνιον και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπεν, «Ιδού ενυπνιάστην άλλο ενύπνιον. Και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν. Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού. Και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, «Τι είναι το ενύπνιον τούτο, το οποίον ενυπνιάστης? Άραγε θέλομεν ελθεί εγώ και η μήτρη σου και η αδελφή σου για να σε προσκυνήσομεν έως εδάφους?» Και ευθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Και υπήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσωσι τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Σιχέμ. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Δεν βόσκουσιν οι αδελφοί σου εν Σιχέμ. Ελθέ να σε στείλω προς αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και είπε προς αυτόν, «Είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά η αδελφή σου και καλά τα πρόβατα και φέρε μη είδησιν». Και απέστειλεν αυτόν από τη Σκυλάδος της Χεβρών και ήλθεν η Σιχέμ. Και έβρικεν αυτόν άνθρωπός της ενώ περιεπλανά το εν τη παιδιάδη και ηρώτησεν αυτόν ο άνθρωπος λέγον, «Τι ζητείς?» Ο δε είπε, «Τους αδελφούς μου ζητώ. Υπέ μη παρακαλώ που βόσκουσι». Και είπεν ο άνθρωπος, «Ανεχώρησαν από εδώ, διότι ήκουσα αυτούς λέγοντας, ας υπάγομεν εις δοθάν». Και υπήγαινε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και έβρικεν αυτούς εν δοθάν. Ιδί ειδώντες αυτόν μακρόθεν πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύθησαν κατά αυτού να φωνεύσωσιν αυτόν. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Ιδού, έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Έλθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσομεν αυτόν και ας ρίψομεν αυτόν εις ένα εκ των λάκων. Και θέλομεν υπή θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν. Και θέλομεν ιδί τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Και ακούσας ο Ρουβίν, ηλευθέρωσεν αυτόν εκ των χειρών αυτών, λέγον, ας μη βλάψομεν αυτόν εις την ζωήν». Και είπε προς αυτούς ο Ρουβίν, «Μη χύσετε αίμα. Ρίψατε αυτόν εις τούτον των λάκων, τον εν τη ερήμο, και χείρα μη βάλετε επ' αυτόν, δια να ελευθερώσει αυτόν εκ των χειρών αυτών και να αποδώσει αυτόν εις τον πατέρα αυτού». Ότε λοιπόν ήλθεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ τον χιτώνα αυτού, τον χιτώνα των ποικιλόχρων των επ' αυτών, και λαβώντες αυτόν έριψαν εις τον λάκον. Ο δε λάκος ήτο κενός, δεν είχεν είδωρ. Έπειτα εκάθισαν να φάγωσιν άρτον και αναβλέψαντες είδων. Και ιδού συνοδεία Ισμαηλιτών ήρχε το από Γαλαάδ μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμων και μύρων και επορεύοντο να φέρωσιν αυτά κάτω εις την Αίγυπτον. Και είπεν ο Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού, «Τι σι ωφέλεια εάν φωνεύσομεν τον αδελφόν ημών και κρύψομεν το αίμα αυτού, έλθετε και ας πωλήσομεν αυτόν εις τους Ισμαηλίτας, και ας μη βάλομεν τα σχήρας ημών επ' αυτόν, διότι αδελφός ημών, σάρξ ημών είναι. Και υπήκουσαν οι αδελφοί αυτού. Και ενώ διέβαινον οι Μαδιανίτε έμποροι, ανέσυραν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκου και επόλυσαν τον Ιωσήφ δια 20 αργύρια εις τους Ισμαηλίτας. Ιδέ έφεραν τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον. Επέστρεψε δε ο Ρουβίν εις τον λάκον και ιδού ο Ιωσήφ δεν ήτο εν το λάκο και διέσχισε τα ημάτια αυτού και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού και είπε «Το πεδίον δεν υπάρχει και εγώ πού να υπάγω?» Τότε έλαβον τον χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ερήφιον εκ των εγών και έβαψαν τον χιτώνα εν το αίματι και απέστειλαν τον χιτώνα των ποικιλόχρων και έφεραν αυτόν προς τον πατέρα αυτόν και είπον «Ευρήκαμεν τούτον, γνώρισον τώρα αν είναι ο χιτών του Υιού σου ή ουχή». Ο δε εγνώρισεν αυτόν και είπε «Ο χιτών του Υιού μου είναι, θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν, όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ». Και διέσχισεν ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον εις την οσφήν αυτού και επένθησε τον ιόν αυτού ημέρας πολλάς. Και σηκώθησαν πάντες οι ιοί αυτού και πάσε εθιγατέρες αυτού δια να παρηγορήσω συν αυτόν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί λέγον «Ότι πενθών θέλω καταβεί προς τον ιόν μου εις τον τάφον». Και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Εδέ Μαδιανίτε επόλυσαν αυτόν εν τη Αιγύπτο εις τον Πετεφρίν αυλικών του Φαραώ, άρχοντα των σωματοφυλάκων. Γένεσις, κεφάλαιο 38. Και κατ' εκείνων των καιρών κατέβη ο Ιούδας από τον αδελφόν αυτού και τράπη προς άνθρωπον τεινά οδολαμίτην ονομαζόμενον Ιρά. Και είδεν εκεί ο Ιούδας την θυγατέρα τεινός Χαναναίου ονομαζομένου Σουά και έλαβεν αυτήν και εισήλθε προς αυτήν. Ιδέ συνέλαβε και γέννησεν ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ιρ. Συνέλαβε δε πάλιν και γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Αυνάν. Εγέννησε δε πάλιν και άλλον ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιλά. Ήτο δε ο Ιούδας εν Χασβή ότε εγέννησε τούτον. Και έλαβεν ο Ιούδας γυναίκα εις τον Ιρ των πρωτότοκων αυτού ονομαζομένην Θάμαρ. Ο Ιρ δε ο πρωτότοκος του Ιούδα εστάθη κακός έμπροσθεν του Κυρίου και εθανάτωσεν αυτόν ο Κύριος. Είπε δε ο Ιούδας προς τον Αυνάν «Ίσελθε προς την γυναίκα του αδελφού σου και νυμφεύτητη αυτήν και ανάστησον σπέρμα εις τον αδελφόν σου». Αλλά ο Αυνάν ήξευρεν ότι το σπέρμα δεν ήθελεν είστε ειδικών του. Δια τούτο, ότε εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού, εξέχινεν επί την γην, για να μη δώσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Και τούτο το οποίον έπραten εφάνει κακόν έμπροσθεν του Κυρίου. Όθεν εθανάτωσε και τούτον. Και είπεν ο Ιούδας προς την Θάμαρ την νύμφην αυτού «Κάθου χείρα εν το οίκο του πατρός σου, έως σου, Σιλά ο υιός μου, γίνει μεγάλος». Διότι έλεγε «Μήπως αποθάνει και ούτως καθώς η αδελφή αυτού». Υπήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατόκισεν εν το οίκο του πατρός αυτής. Και μετά πολλάς ημέρας απέθανεν η θυγάτηρ του Σουά, η γηνή του Ιούδα. Και αφού παρηγορήθη ο Ιούδας, ανέβη προς τους κουρευτάς των προβάτων αυτού εις Θαμνά, αυτός και ο φίλος αυτού Ιρά ο Οδολαμίτης. Και ανήγγυλαν προς την Θάμαρ, λέγοντες «Ιδού ο πενθερός σου αναβαίνει εις Θαμνά για να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού. Ιδέ απεκδηθήσα τα ενδύματα της χειρίας αυτής, εσκεπάστη με κάλυμα και περιετυλίχθη και εκάθισε κατά την δίωδον της εν τη οδό της Θαμνά. Διότι είδεν ότι έγινε μεγάλος ο Σιλά και αυτή δεν εδόθη εις αυτόν δια γυναίκα. Και ότι είδεν αυτήν ο Ιούδας, ενόμισεν αυτήν πόρνην, διότι είχε και καλυμμένον το πρόσωπον αυτής. Και κατά την οδόν ετράπη προς αυτήν και είπεν «Άφες με παρακαλώ να εισέλθω προς σε». Διότι δεν εγνώρισεν ότι το η νύμφη αυτού. Ιδέ είπε «Τι θέλεις μη δώσει για να εισέλθεις προς εμέ?» Ο δε είπεν «Εγώ θέλω συστήλη ερήφιον εγών εκ του ποιμνίου». Και εκείνη είπε «Μη δίδεις ενέχειρον εωσού να στείλεις αυτό». Ο δε είπε «Τι ενέχειρον να σου δώσω?» Και εκείνη είπε «Την σφραγίδα σου και το περιδέρεόν σου και την ράβδον σου την εντυχηρή σου». Και έδωκεν αυτά εις αυτήν και εισήλθε προς αυτήν και συνέλαβεν εξ αυτού. μετά ταύτα σηκωθήσα, ανεχώρησε και απεκδηθήσα το κάλυμα αυτής, ενεδύθη τα ενδύματα της χειρίας αυτής. Ο δε Ιούδας έστειλε το ερήφιον των εγών διαχειρός του φίλου αυτού του Οδολαμίτου, δια να παραλάβει το ενέχειρον εκ της χειρός της γυναικός, πλην δεν έβρικεν αυτήν. Και ρώτησεν τους ανθρώπους του τόπου αυτής, λέγον, «Πού είναι η πόρνη ή της ήτο κατά την δίωδον επί της οδού?» Οι δε είπον, «Δεν εστάθη εδώ πόρνη». Και επέστρεψεν προς τον Ιούδαν και είπε, «Δεν έβρικα αυτήν. Μάλιστα οι άνθρωποι του τόπου είπον, «Δεν εστάθη εδώ πόρνη». Και είπεν ο Ιούδας, «Ας έχει αυτά, δια να μην γίνομεν όνειδος. Ιδού, εγώ έστειλα το ερήφιον τούτο, σύ όμως δεν έβρικας αυτήν». Και μετά τρεις μήνας περίπου, ανήγγυλαν προς τον Ιούδαν, λέγοντες, «Θάμαρ η νύμφη σου επορνεύθη, και μάλιστα ιδού είναι έγκυος εκ πορνείας». Και είπεν ο Ιούδας, «Φέρετε αυτήν έξω και ας κατακαυθεί». Και ότε εφέρετο έξω, απέστειλε προς τον πενθερόν αυτής, λέγουσα, «Εκ του ανθρώπου του οποίου είναι ταύτα, είμαι έγκυος». Και είπεν έτη, «Γνώρισον παρακαλώ, τίνος είναι η σφραγής και το περιδέρεον και η ράβδος αυτή». Και ο Ιούδας εγνώρισεν αυτά και είπεν, «Αυτή είναι δικαιωτέρα εμού, διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον σιλά των ιών μου, και έτι πλέον δεν εγνώρισεν αυτήν». Και καθόν καιρόν έμελε να γεννήσει, ιδού δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Και ενώ εγένα, το εν επρόβαλεν έξω την χείρα, και η μέα λαβούσα, έδεσεν επί την χείρα αυτού νήμα κόκκινον, λέγουσα, «Ούτως εξήλθε πρώτος». Και καθώς έσυρεν ο πίσω την χείρα αυτού, ιδού εξήλθεν ο αδελφός αυτού. Και αυτή είπε, «Ποιον χαλασμόν έκαμες, επισέας είναι ο χαλασμός. Δια τούτου εκαλέσθη το όνομα αυτού Φαρές». Και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού, ώστις είχε το κόκκινον νήμα επί τη χείρα αυτού. Και εκαλέσθη το όνομα αυτού Ζαρά. Ψαλμός λάμδα ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις ανάμνησιν. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δε εν τη οργή σου παιδεύσεις με. Διότι τα βέλη σου ενεπίχθησαν εις εμέ, και η χείρ σου καταπιέζει με. Δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν είναι ειρήνη στα οστά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Διότι εανομίε μου υπερεύησαν την κεφαλήν μου, ως φορτίον βαρύ υπερευάρυναν επ' εμέ. Ευρώμησαν και εσάπησαν επληγέ μου, εξαιτίας της ανοησίας μου. Εταλαιπωρήθην, εκυρτώθην εις άκρον. Όλην την ημέραν περιπατός κυθροπός. Διότι τα εντόστιά μου γέμουσι φλογώσεως και δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου. Ισθένησα και καθ' υπερβολήν κατεκόπην. Βρυχόμαι από τις αδημονίας της καρδίας μου. Κύριε, ενώπιόν σου είναι πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύπτεται από σου. Η καρδία μου ταράτεται, η δύναμής μου με εγκαταλείπει και το φως των οφθαλμών μου και αυτό δεν είναι μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου και οι πλησιέστεροι μου στέκουσιν απομακρόθεν και οι ζητούντες την ψυχήν μου στείνουσιν εις εμέ παγίδας και οι εξητούντες το κακόν μου λαλούσι πονηρά και μελετώσει δόλους όλην την ημέραν. Αλεγώ ως κοφός δεν οίκουον και ήμην ως άφωνος μη ανοίγων το στόμα αυτού και ήμην ως άνθρωπος μη ακούων και μη έχων αντιλογίαν εν το στόματι αυτού. Διότι επί σε, Κύριε, ήλπισα, σύ θέλεις μου εισακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Επειδή είπα, ας μη χαρώσιν επ' εμέ, όταν ολισθείς οι οπούς μου, αυτοί μεγαλαυχούσι κατ' εμού. Διότι είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου είναι πάντοτε εμπροσθέν μου. Επειδή εγώ θέλω αναγγέλει την ανομίαν μου, θέλω λυπήστε δια την αμαρτίαν μου. Αλλοι εχθροί μου ζώσιν υπερισχύουσι και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και οι ανταποδίδοντες κακών αντί καλού είναι εναντί μου επειδή κυνηγώ το καλόν. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, Θεέ μου, μη απομακρυνθείς απ' εμού, τάχυνον εις βοήθειάν μου, Κύριε, η σωτηρία μου. Ψαλμός λάμδα θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, των Ιεδουθούν, ψαλμός του Δαβίδ. Είπα, θέλω προσέχει εις τα σοδούς μου, δια να μη αμαρτάνω δια της γλώσσης μου. Θέλω φυλάτη το στόμα μου με χαλινών, ενώ είναι ο ασεβής έμπροσθέν μου. εστάθην άφωνος και σιωπηλός. Εσιώπησα και από του να λέγω καλόν, και ο πόνος μου ανεταράχθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου. Ενώ εμελέτων, εξήφθη εν εμή πυρ. Ελάλησα δια της γλώσσης μου και είπα: «Κάμε γνωστόν είσαι με, Κύριε, το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου, τις είναι, για να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησα στα σημέρας μου, και ο καιρός της ζωής μου είναι ως ουδέν εμπροσθέν σου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της στερεός είναι όλος ματαιώτης. Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται. Θησαυρίζει και δεν εξεύρει της θέλει συνάξει αυτά. Και τώρα, Κύριε, τι περιμένω? Η ελπής μου είναι έπισε. Από πασών των ανομιών μου λύτρωσόν με. Μη με κάμεις όνειδος του άφρονος. Έγινα άφωνος, δεν ίνιξα το στόμα μου, επειδή σύ έκαμες τούτο. Απομάκρυνον απ' εμού την πληγήν σου, από τις πάλις της χειρός σου εγώ απέκαμον. Όταν διελέγχον παιδεύεις άνθρωπον δια ανομίαν, κατατρώγεις ως σκόλιξ την ωραιότητα αυτού. Το όντι ματαιώτης πας άνθρωπος. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου, και δώσα κρόασιν εις την κραυγήν μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασί και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Παύσε απ' εμού, για να αναλάβω δύναμην πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον».
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και έλεγε προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω, ότι είναι τινές το εν εδώ εισταμένον, ή τινές δεν θελουσιγευτεί θάνατον, εωσού είδωση την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μεταδυνάμεως. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν μόνους. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά λίαν ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και εφάνει σε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν: «Ραβί, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Ας κάμουμεν τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και δια τον Ηλίαν μίαν, διότι δεν ήξευρε τι να είπει, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι. Και νεφέλη επεσκίασεν αυτούς. Και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα: «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε». Και εξέφνης περιβλέψαντες δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς να μη διηγηθώσιν εις μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και εφύλαξαν τον λόγον εν εαυτής, συζητούντες προς αλλήλους τι είναι το αναστηθεί εκ νεκρών. Και ηρώτων αυτών, λέγοντες: «Γιατί λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Ο Ηλίας μεν ελθόν πρώτον, αποκαθιστά πάντα. Και ό,τι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου, ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουδενωθεί. Σας λέγω όμως ότι και ο Ηλίας ήλθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πάσο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντες εισπάζον το αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς: «Τι συζητείτε με ταυτόν?» Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε: «Διδάσκαλε, έφερα προσέ τον ιόν μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλλωσιν αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν». Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτούς λέγει: «Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και ως είδεν αυτόν, ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσών επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού: «Πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν?» Ο δε είπε: «Παιδιώθεν. και πολλάκις αυτόν και εισπήρε ρίψε και εισίδατα για να απολέσει αυτόν. Α, λεάν δίνας έτη, βοήθησον ημάς, σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν το «εάν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα». Και ευθύς κράξας ο πατήρ του πεδίου με τα δακρύων έλεγε «πιστεύω, Κύριε, βοήθη στην απιστίαν μου». Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα του ακάθαρτον, λέγον προς αυτό «το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν». Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε, και έγινεν ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανεν. Ο δε Ιησούς, πιάσας αυτόν από τη σχηρός, ήγηρεν αυτόν και εσηκώθη. Και ότι εισήλθεν εις οίκον, οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν κατηδίαν, «Διατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου, η μη διαπροσευχής και νηστείας». Και εξελθώντες εκείθεν, διέβαινον δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει τούτο ουδής. Διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν. Και θανατωθεί την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν εννοούν τον λόγον και εφοβούντον να ερωτήσωσιν αυτόν. Και ήλθεν εις Καπερναούμ. Και ότι εισήλθεν εις την οικίαν, ηρώτα αυτούς. «Τι διελογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους?» «Ιδέες ιόπων». «Διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τις είναι μεγαλύτερος». Και καθίσας εκάλεσε τους δώδεκα και λέγει προς αυτούς. «Όστις θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών και εν αγκαλιστής αυτό είπε προς αυτούς. Όστις δεχθεί εν των τιούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με». Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον. «Διδάσκαλε, είδομεν τινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, όστις δεν ακολουθεί ημάς. Και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς». Ο δε Ιησούς είπε, «Μη εμποδίζεται αυτόν, διότι δεν είναι ουδής ώστις θέλει κάμει θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Διότι ώστις σας ποτίσει ποτήριον ύδατος εις το όνομά μου, επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Και ώστις σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν καλύτερον να περιτεθεί μήλου πέτρα περί των τράχυλων αυτού και να ρυφθεί στην θάλασσαν. Και εάν σε σκανδαλίζει η κύρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν κουλός, παρά έχον τας δύο χείρας να απέλθεις εις την γέναν, εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και εάν ο πούσου σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός, παρά έχουν τους δύο πόδας να ρυφθείς εις την γέναν εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος εις την βασιλείαν του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις την γέναν του πυρός, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε άλλας εν εαυτής και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Και σηκωθείς εκείθεν, έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας, δια του πέραν του Ιορδάνου. Και συνέρχονται πάλιν όχλοι προς αυτόν, και ως εσυνήθιζε, πάλιν εδίδασκεν αυτούς. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι, ηρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται εις άνδρα να χωριστεί την γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής?» Ιδέ είπον, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτην. Απαρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός. Ένεκεν τούτου, θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού. Και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Και εν τη οικία πάλιν οι μαθητέ αυτού ηρώτησαν αυτόν περί αυτού και λέγει προς αυτούς, «Όστις χωριστεί την γυναίκα αυτού και νυμφευτεί άλλην, πράττει μοιχείαν εις αυτήν. Και εάν γίνει χωριστεί τον άνδρα αυτής και συζευχθεί με άλλον, μοιχεύεται. Και έφερον προς αυτόν παιδεία για να εγγύσει αυτά. Οι δε μαθητέ επέπλητον τους φέροντας. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, «Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Και εν αγκαλιστεί σε αυτά, έθετε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγει αυτά. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμέ της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδείς αγαθός, ημί εις, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις. Μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέραν σου και την μητέρα». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, «Εν συλλήπη, είπαγε, πώλησον όσα έχεις και δώσ εις τους πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό και ελθέ ακολούθη μη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Πόσον

0: και τις δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρανθρώπης είναι αδύνατον, αλουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ήρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού, ημί εισαφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμεν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής ώστις αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών και εν το ερχόμενο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θελουσιν είστε έσχατοι, και οι έσχατοι πρώτοι. Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα. Και ο Ιησούς προεπορεύεται αυτόν και εθαύμαζον και ακολουθούντες εφοβούντο. Και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα, ήρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσειν εις αυτόν. Ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη και θέλουσι εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν και θέλουσι εμπτύσει εις αυτόν και θανατώσει αυτόν και την τρίτην ημέρα θέλει αναστηθεί. Τότε έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και Ιωάννης οι ιοί του Ζεβεδαίου λέγοντες «Διδάσκαλε, θέλομεν να κάμεις εις ημάς ό,τι ζητήσομεν». Ο δε είπε προς αυτούς «Τι θέλετε να κάμω εις εσάς?» Οι δε είπαν προς αυτόν «Δώσεις ημάς να καθίσομεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίον εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Οι δε είπαν προς αυτόν «Δυνάμεθα». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Το μεν ποτήριον το οποίον εγώ πίνω θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένων». Και ακούσαντες οι δέκα, ήρχισαν να αγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς, λέγει προς αυτούς «Εξεύρετε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, θέλει είστε υπηρέτης ημών. Και ώστις εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και έρχονται εις Ιεριχώ και ενώ εξήρχεται από της Ιεριχώ αυτός και η μαθητή αυτού και όχλος ικανός, ο Υιός του Τιμαίου, ο Βαρτίμαιος ο τυφλός, εκάθητο παρά την οδόν ζητών. Και ακούσας ότι είναι Ιησούς ο Ναζωραίος, ήρχισε να κράζει και να λέγει «Ιε του Δαβίδ, Ιησού, ελέησόν με». Και επέπλητον αυτόν πολύ, για να σιωπήσει. Αλλά εκείνος πολλό μάλλον έκραζεν «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και σταθείς ο Ιησούς, είπε να κραχθεί. Και κράζουσι των τυφλών λέγοντες προς αυτόν «Θάρση, σηκώθητη, σε κράζει». Και εκείνος απορρίψας το ημάτιον αυτού, εσηκώθη και ήλθε προς τον Ιησούν. Και αποκριθείς λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Τι θέλεις να σηκάμω?» Το τυφλός είπε προς αυτόν «Ραβουνί, να αναβλέψω». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Ήπαγε, η πίστη σου σε έσωσε». Και ευθύς ανέβλεψε και οικολούθη τον Ιησούν εν τη οδό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Σε ζωντανός και αληθινός Θεός. Σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκες, είσαι ζωντανός. Και όπου δύο και τρεις συνηγμένοι μας είπες ότι είσαι εν το μέσο και είμαστε, Κύριε, εδώ να μαρτυρήσουμε. Να επιβεβαιώσουμε ότι οι λόγοι σου είναι αληθινοί πέρα για πέρα. Εσύ, Κύριε, μας κάλεσες κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, Κύριε. Είμαστε εδώ επειδή εσύ μας στήριξες. Εσύ μας δίδαξες και μας διδάσκεις. Είσαι ζωντανός με το πνεύμα σου, το Άγιο, το ζωοποιούν μέσα στην Εκκλησία σου. Εσύ μας οδηγείς. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για τον Άγιο Λόγο σου. Και σου ζητάμε και αυτό το βράδυ εσύ να χρήσεις, Κύριε, κάθε λόγο, Κύριε. Είμαστε, Κύριε, άχρηστοι δούλοι σου. Μας κάλεσες, Κύριε, και μας τίμησες για να σταθούμε για το όνομά σου στη γενιά μας. Θέλουμε κάθε λόγος, Κύριε, να επιδράσει, να φέρει, Κύριε, αποτέλεσμα μέσα στις ζωές μας, ώστε να σταθούμε ακριβώς στο θέλημά σου, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εκείνο που μου έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου απόψε. Να μιλήσουμε, αδελφοί, για το μέρος το δικό μας. Και κυρίως για την αποτελεσματική προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Απλά, η προσευχή είναι η συζήτηση, η επικοινωνία μας με το ζωντανό Θεό. Η προσευχή μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Στη βίβλο μπορούμε να δούμε κάποιες φράσεις που μιλάνε προσευχή. Όπως επικαλέστηκα το Θεό, λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο, λέει πάλι ο Δαβίδης. Σε σένα, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου. Αλλού μας λέει, ζητάτε τον Κύριο. Πώς θα τον ζητήσεις? Θα τον ζητήσεις την καρδιά σου, με την προσευχή σου, με τη φωνή σου. Στους Εβραίους μας λέει ότι αφού του δεχτήκαμε την αγάπη του Κυρίου, μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο, εκείνος γκρέμισε το εμπόδιο που μας χώριζε από τις ευλογίες του Θεού και μας δίνει πλέον παρησία, θάρρος, να εισερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε και πλησιάζουμε το Θεό. Εκείνο που μας διδάσκει ο Λόγος Του, καθαρά, με σαφήνεια, ότι το μέρος το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Μπορώ να πω ότι μας διατάζει ο Θεός. Μας δίνει δηλαδή εντολή στην Α Χρονικών στο 16-11. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε. Στους ψαλμούς, το 105 ψαλμό μιλάει γι' αυτό. Στον Ισαΐα, στο 55 κεφάλαιο, στο 6. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε την ανάγκη της προσευχής. Στους Εφεσίους, στο Σίγμα, Κολοσαΐς, στο Δέλτα 2. Στην Αλφα Θεσσαλονικής, στο 5-17. Αλλά και το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού, του Κυρίου μας. κατά Ματθαίο στο 26-41, στο Λουκά στο 18, στο κατά Ιωάννη Ιώτα Σίγμα 24. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος φανερώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, λαχταρά τη συντροφιά μας. Αυτό είναι η προσευχή. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να κάνουμε ένα βήμα. Ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν όλη η Εκκλησία γίνουμε λαός προσευχής. Ο Κύριος, λοιπόν, λαχταρά. Δεν λέω απλά θέλει. Η λέξη λαχταρά έχει να κάνει με περισσότερη επιθυμία. Χαίρεται όταν αποφασίζουμε να ξεχωρίσουμε χρόνο μαζί Του. Η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά σχέση μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μπορώ να σας πω, κοιτώντας τα 35 χρόνια περίπου πίσω, το πώς ο Κύριος πραγματικά κάθε φορά που εμείς Του δίνουμε κάτι, Εκείνος είναι πιστός να μας το επιστρέψει. Θα Του δώσεις από το χρόνο Σου. Εκείνος το θεωρεί τιμή. Και θα έρθει να σε ευλογήσει. Και η ευλογία αυτή αποτυπώνεται πού? Μέσα Σου. Αν νιώσεις ότι σπάνε τα εμπόδια, ανοίγει ο ουρανός. Θέλουμε αυτή την εργασία να επιτρέψουμε στον Κύριο να την εργαστεί σε κάθε ένα παιδί Του. Ξέρετε, ο ανθρώπινος νους έχει το ιδίωμα, εάν κάτι του το υπενθυμίζεις διαρκώς, είναι σημαντικό, είναι ωραίο. Αυτό το έχουν πιάσει πολλοί με τις διαφημίσεις. Σου λένε, είναι καλό, πάρτο, είναι καλό, καλό. Το άλλο που δεν διαφημίζεται, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου καλό, τι κάνεις, το ξεχνάς. Είναι ανάγκη στα πνευματικά να υπενθυμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια της προσευχής. Δεν νοείται. Δεν μπορείς να αυξηθείς, δεν μπορείς να προοδεύσεις, χωρίς να μάθεις αυτό το μάθημα, το οποίο μας δίδαξε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά Του. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε, αλλά και να κατανοήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Εάν είσαι χωρίς προσευχή, πολλά πράγματα θα σου φαίνονται παράξενα και μάλιστα θα σε σκανδαλίζουν. Γιατί απλά θα βλέπεις μονάχα με τα μάτια τα φυσικά. Θα βλέπεις το φαινόμενο και δεν θα μπορέσεις να βλέπεις με τα μάτια που ο ίδιος ο Θεός βλέπει. Αυτή την ικανότητα στη δίδει μονάχα όταν θα ανοίγει η καρδιά σου σε εκείνον, θα συνδέεσαι μαζί Του και θα σου μεταδίδει αυτό που εκείνος είναι, τις ιδιότητες, τις δικές Του, να μπορέσεις να αποκτήσεις μάτια Θεού. Θα βλέπεις την καρδιά, θα βλέπεις πιο βαθιά πράγματα για να βγάλεις συμπέρασμα. Θέλω να το λάβουμε αυτό υπόψη, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε. Μας λέει και μας δίνει ένα παράδειγμα ότι αν λέει εσείς, πονηροί όντες, ξέρετε να δίδετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος, όταν του το ζητήσετε, αλλά θα του το ζητήσετε, πώς θα του το ζητήσετε. Θα του το ζητήσεις, μας έχει δώσει αλλού το παράδειγμα, κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Επίμονα, ζητάτε και θα σας δοθεί. Στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μας δίνει να καταλάβουμε το φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου, να κατοικεί μέσα σου. Το θεωρείς σημαντικό. Να γεμίζεις, να πληρώνεσαι με τη δόξα Του. Το θεωρείς σημαντικό, ναι ή όχι. Εάν το θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνεις. Θα κάνεις το παν για να τα αποκτήσεις. Κύριε, το θέλω. Δεν είμαι ικανοποιημένος όπως είμαι. Θέλω εσένα, έλα, αφού ξέρω ότι είσαι πιστός, είσαι αληθινός. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτή την καρδιά. Θα έρθει. Δεν ευαρεστείται, ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα στις ευλογίες, στις επαγγελίες, εσύ να μένεις αμέτοχος. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό. Προσβάλλεται ο Θεός. Γι' αυτό το έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο. Μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές ήταν συνηγμένοι μαζί, ήταν, λέει, ομοθυμαδών με μια καρδιά και τι έκαναν, λέει μια λέξη, ενέμενον. Τι θα πει. Δεν ήταν απλά χαλαροί. Μας υποσχέθηκε το, ο Κύριος, εντάξει, θα έρθει. Έκαναν το μέρος τους, σύμφωνα με όσα είχε διδάξει ο Ιησούς. Ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν δύναμη εξύψους, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Το ήθελαν, το πίστεψαν και ενέμενον. Με υπομονή, αλλά και επιμονή. Άρα, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Προσευχή σημαίνει ξεχωρίζω χρόνο. Είναι πολλά να κάνουμε, ξέρω, πάρα πολλά, αλλά τι κάνεις. Λες, αυτό είναι πρώτο. Ξεχωρίζω χρόνο. Δεύτερον, για εκείνον που αγαπώ, είναι ο μόνος τρόπος να έχω παρέα μαζί Του. Και μάλιστα λαχταρά ο Κύριος αυτή την ώρα. Ευαρεστείτε. Μην ξεχνάς, εκείνη τη στιγμή θα θυμηθείς τα πάντα ότι πρέπει να τα κάνεις. Τότε πρέπει να τα κάνεις. Όχι. Θα επιμείνεις. Θα επιμείνεις, με προσμονή, προσμένεις, ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Είναι πιστός. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να αυξηθεί η επιθυμία σου να έρθει και να φτερουγήσει μέσα σου. Δεν μπορείς χωρίς αυτόν. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν θα σε αφήσω μέχρι ότου να με ευλογήσεις. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, παίρνε τα μηνύματα, παίρνουμε τα μηνύματα. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος? Τον ευλόγησε τον Ιακώβ. Πώς τον ονόμασε? Πώς τον μετονόμασε εξαιτίας του ζήλου του? Ισραήλ, δυνατός, υπερίσχυσα μετά του Ιλ. Το ίδιο ισχύει και για σένα και για μένα. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός με τον Κύριο, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να αποκτήσεις το ίδιο φρόνημα. Κύριε, δεν σηκώνομαι, δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα στοιχήσει, θέλω την ευλογία σου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί ο Κύριος μας ζητάει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Θέλει ο Κύριος να σώσει την πόλη μας? Το θέλει. Θέλει να σώσει το νησί μας? Θέλει να σώσει την Ελλάδα? Και όχι μόνο, το θέλει. Όμως, κάποια πράγματα εξαρτώνται από την προσευχή μας. Το να κινηθεί το χέρι του Θεού, να πατάξει τα εμπόδια, τους δαίμονες, οτιδήποτε είναι αυτό, εμποδίζει τις καρδιές των ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα γήινα, είναι ανάγκη η Εκκλησία, ο λαός του. Μέσα στην προσευχή να δει με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός, ούτως ώστε μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Και προσευχόμαστε. Κύριε, κάνε σωτηρία. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε και γευόμαστε, θέλουμε να απλωθεί σε όλη την πόλη μας. Να έρθει ελευθερία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να έρθει αναψυχή. Πρόσφατα, ένας άνθρωπος μας είπε, ξέρετε κάτι, νιώθω βαθιά μέσα μου ένα κενό. Δεν με ικανοποιεί τίποτα. Είμαι σε παρέα, είμαι... Κάτι μέσα μου νιώθω να είμαι εντελώς άδειος. Τι θα του πεις? Τι θα του συστήσεις? Αδελφοί, αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και έχουμε εμπειριστεί είναι ότι ο μόνος που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό είναι ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό είπαμε. Από δική μας εμπειρία θέλουμε να πούμε ότι αυτό συνέβηκε. Και εγώ πράγματι θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση. Αν τα έβλεπες επιφανειακά, δεν μου έλειπε τίποτα. Όμως μέσα μου ήμουν κενός και ένιωθα αυτό το βάρος, αυτή την κενότητα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, αδελφοί, σήμερα. Ξέρετε πόσοι τρέχουν στους ψυχολόγους δεξιά και αριστερά. Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η άβυσσος του ανθρώπου γεμίζει μόνο με την άβυσσο του Πνεύματος του Θεού. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος έτσι. Το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος πληρώνει τα βάθη σου. Καθώς γεύεσαι και απολαμβάνεις, κάτι χτυπάει μέσα σου. Ότι αυτό είναι που έψαχνες. Αυτό είναι που ευαρεστεί την ύπαρξή σου. Σου δίνει, το πρώτο που σου δίνει, είναι η ομορφιά και η χαρά. Νιώθεις χαρά. Νιώθεις ησυχία. Νιώθεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Νιώθεις ασφάλεια. Μα τι θα γίνει, μα πόλεμη, μα το... Σε διαβεβαιώνει εκείνος, σε διαβεβαιώνει που κατοικεί μέσα σου, παιδί μου, μην ανησυχείς. Σου εκπέμπει σήματα του πνεύματος. Πώς έχουμε σήματα μόρς, είναι τα μη λεκτικά σήματα. Το λαμβάνεις μέσα σου, δια του πνεύματος. Ό,τι και να γίνει, μην ανησυχείς, γιατί είσαι δικός μου και είμαι δεσμευμένος με διαθήκη. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θαυμαστός. Και ξέρω, αδελφοί, κάποτε μας είχε μιλήσει, νομίζω, στην πρώτη αίθουσα ο Κύριος, σε όλη την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα όπου οι άνθρωποι θα βλέπουν τη δόξα του Θεού επάνω σου. Και ήδη θα έρχονται και θα σου λένε, πες μου. Πες μου για το Θεό σου. Πες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έχεις είναι ξεχωριστό. Γιατί ο Θεός μας είναι, αδελφοί, ξεχωριστός. Ο Θεός μας ξεχώρισε, μας έβγαλε τον κόσμο. Αυτό άλλωστε θα πει εκκλησία. Μου άρεσε, κάπου διάβασα, λέει, δεν λέμε ότι πάμε στην εκκλησία του Θεού. Λέμε ότι είμαστε η εκκλησία του Θεού.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Και εκείνος ευαρεστείται να κατοικεί μέσα στην εκκλησία του. Μέσα μας δηλαδή. Αυτό είναι όλη η εργασία του Πνεύματος, όλη η επιθυμία του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει κατοικητήριο του Αγίου του Πνεύματος. Ναό του Θεού επί της γης. Θέλω να δούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το πρώτο που πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας είναι ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πολύ ισχύει η προσευχή η οποία γίνεται με θέρμη. Αυτή η θέρμη πηγάζει από την πίστη σου ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός και ακούει την προσευχή σου. Είναι ικανός, είναι δυνατός να φέρει εις πέρας την αίτησή σου. Εκείνος, καθώς εσύ του ανοίγεις την καρδιά σου, του μιλάς, είναι ο πατέρας σου, θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος άλλωστε μας είπε ξεκάθαρα, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Μάρκος Ι24. Θυμάστε τι είπε στον πατέρα ενός δαιμονισμένου αγοριού. Τι του είπε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στην Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά. Και πληροφορία πίστης. Τι θα πει με αληθινή καρδιά. Είναι η καρδιά η οποία το χωράφι της ποτίζεται με την αλήθεια. του λόγου. Είναι η καρδιά η οποία δεν κρύβεται. Είναι ανοιχτή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και την αδυναμία μου. Αλλά όμως, δεν το θέλω, Κύριε. Πάρ' την αδυναμία μου, εσύ. Βοήθησέ με και κάντη δύναμη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Πληροφορία πίστης. Ο Κύριος ξέρεις ότι μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Επιθυμίες, το θέλω σου. Ακόμα πράγματα τα οποία σε νικάνε, το ενεργήν σου. Ο Κύριος μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Πληροφορία πίστεως.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιάκωβος μας λέει ότι δεν πρέπει να διστάζεις. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης, λοιπόν. Χωρίς να διστάζουμε. Με πίστη χωρίς να διστάζεις καθόλου. Βασικό στην προσευχή σου. Η προσευχή γίνεται, η προσευχή σου, το να πλησιάσεις το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Έχει να κάνει με την εξουσία δηλαδή του Ιησού. Με την έγκριση του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, Άγιε, πλησιάζουμε το θρόνο σου. Έρχομαι στις αυλές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι περνάω τη ζωή μου μέσα από το έργο του Ιησού. Της μεσητείας του Κυρίου. Είμαι αυτό που Εκείνος μου ζήτησε, το να μετανοήσω από την αμαρτία μου, το να δεχτώ το αίμα το Άγιο να με πλύνει και να με ντύσει τη δικαιοσύνη του, το να αναγνωρίζω ότι Εκείνος είναι ο αμνός που πλήρωσε το τίμημα για να έχω εγώ δικαίωμα στις ευλογίες. Και η καρδιά μου έχει γαλουχηθεί. Είμαι εν Χριστώ. Το μέρος το δικό μου. Δεν έρχεται κανείς στον Πατέρα ημί διε μου. Έχω πάει μέσα από τον Ιησού. Η ζωή μου έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του να είσαι εν Χριστώ. Που σημαίνει, έχεις καταλάβει την έννοια της συγχώρησης, του ελέους. Αυτό που έκανε ο Κύριος για σένα και αυτή την καρδιά θέλει να αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι εν Χριστώ. Σημαίνει ότι κάθε τι άλλο από το εγώ, τη σάρκα, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Αλλά ανήκεις σε Εκείνον. Ξέρεις ότι έχεις αγοραστεί δια τιμής. Η καρδιά σου είναι σπασμένη, συντετριμένη. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ. Καθώς λες το όνομα του Ιησού Χριστού, υπάρχει αντίκρισμα. Βλέπετε, όσοι δέχτηκαν Αυτόν, μας λέει, εις αυτούς δόθηκε εξουσία να ονομάζονται παιδιά Θεού. Πιανού την εξουσία, κάτω από πιανού την εξουσία. Εκείνου τον οποίον δέχτηκα, εκείνου τον οποίον δεχτήκαμε, που είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι καθώς εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου, τόσο η προσευχή μας είναι ευάρεστη, τόσο επειδή ο Κύριος μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Μας έθεσε τα θέματα της προσευχής, τις προτεραιότητες στην προσευχή. Μαθαίνουμε από Εκείνον. αυτός που μας αγαπάει τόσο, μας λέει τα μυστικά. Και εσύ τι κάνεις, σαν καλός μαθητής του. Ακούς επακριβώς. Και αυτό τι θα φέρει. Το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Δέλτα 13 και 14, ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω. Λέει κάτι όμως παραπάνω, παρακάτω. Για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι εάν οι προσευχές μας είναι σε αρμονία με το χαρακτήρα και τις προθέσεις του Ιησού. Κύριε, δώσε μου κάτι το οποίο επιθυμείς και έχει να κάνει με τα πράγματα του κόσμου. Ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει την καρδιά σου, μπορεί αυτό που θα σου δώσει και το θέλεις τόσο πολύ τώρα, τελικά να μην σε ωφελήσει, να σου κάνει ζημιά. Τι θα κάνει, θα σου το δώσει. Έχει να κάνει, ζητάς, αλλά πρέπει να ζητάς καλώς. Να βάζεις τη σωστή προτεραιότητα. Να είναι λοιπόν σύμφωνο το αίτημά μας με το χαρακτήρα του Κυρίου. Έχει να κάνει με το θέλημα του, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Κυρίου, για ποιο λόγο μας κάλεσε. Ένα δέντρο μας φύτεψε και έχει σκοπό τι, να κάνει το δέντρο καρπό και μάλιστα καλό καρπό. Είμαστε δέντρα του Κυρίου φυτευμένα μέσα στον κήπο του. Αμήν. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα, είκοσι, τι περιμένει. Τι μας διδάσκει η δική του ζωή. Τι μας διδάσκει η ζωή των μαθητών του. Περιμένει κάποια στιγμή να γεμίσεις από την ομορφιά και την δόξα του και την κατάρτιση του λόγου του, ούτως ώστε να σταθείς χρήσιμος για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Αμήν. Με όποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να κάθεσαι στα γόνατα και να ζητάς ο Κύριος να κάνει σωτηρία με ηκεσία, με ζήλο, προσφέρεις. Γιατί έτσι θα κινηθεί το χέρι του Θεού. Επειδή το ζητάς. Το να στέκεσαι στη δουλειά σου, στο να στέκεσαι όπου βρίσκεσαι και να σκορπάς το άρωμα του Χριστού, είναι καρπός. Το να είσαι όμως μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί και σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις ένα λόγο για να αναστηθούν και δεν το κάνεις, ο Κύριος τι λέει. Αυτό το δέντρο που φύτεψα εκεί, αυτή τη σικιά, μέσα στο αμπέλι μου, περιμένω να κάνει καρπό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λέει η παραβολή. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Όλο αυτό τι θα φέρει όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το θέλημά του, θα φέρει ευλογία και ομορφιά. Για να δεις τη δόξα του, να δεις τις δυνάμεις του, να δεις τα μεγαλεία του, πού θα το κάνει ο Κύριος. Θα στο κάνει για να το έχει σαν γαλόνι ή θα το δώσει στην ανάγκη. Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην πονεμένη ψυχή να προσευχηθείς, εκεί θα φανερωθεί ο Κύριος. Αμήν. Θέλω να πω, η Διαθήκη έχει να κάνει με δύο μέρη. Ο Κύριος το έδωσε. Τώρα το δικό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά. Ελάτε να καταλάβουμε τα ωφέλη του να μάθουμε. Μας έχει δώσει το πατρόν, στο Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μέσα από αυτό το φάσμα μας μαθαίνει να βάζουμε τα της βασιλείας του πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα, εκείνος θα τα ευλογήσει. Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το προνόμιο που μας δίνεις, να έχουμε κοινωνία, σχέση μαζί σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να διεγείρεις τις καρδιές του λαού σου, τις καρδιές όλων μας. Να καταλάβουμε, Κύριε, τα ωφέλη που εσύ, Κύριε, έχεις να δώσεις σε κάθε παιδί σου. Ενώ θα εναρμονιστούμε με το θέλημά σου να γίνουμε λαός προσευχής. Λαός εξήτησης. Λαός που επιποθούμε το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα. Όταν δεν είσαι εσύ, Κύριε, νιώθουμε την έλλειψη και δεν το θέλουμε. Και σε εξητούμε, σε αναζητούμε. Και εσύ είσαι πιστός. Είσαι πιστός και αληθινός. Δώσε ζήλο μες στις καρδιές μας. Κάνε μας, Κύριε, διαστές, Κύριε, της βασιλείας σου. Κάθε ένα παιδί σου, πολεμιστή, ενάντια στον εχθρό, ενάντια, Κύριε, σε όλη αυτή τη δύναμη και το φρόνημα του κόσμου, που ασκείται, Κύριε, στο να μας συμμορφώσει με τον κόσμο. Μη γέννητο, Κύριε. Θέλουμε τη δύναμη του ουρανού, που θα μας συμμορφώνει κάθε μέρα και θα μας κάνει ουράνιους, ένδοξους όπως εσύ, Κύριε, μας έχεις δει, μας έχεις προειδεί και μας κάλεσες. Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Και εσύ, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου θα ελκύσεις. Θα ελκύσεις, Κύριε. Φανερώνεις, Κύριε, τον εαυτό σου και το μεγαλείο σου. Και τίποτε άλλο δεν θα δελεάζει την καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός του ελέους και της αγάπης. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη την δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 37. Και ο Ιακώβ κατοίκησε στη γη, στην οποία είχε παρικήσει ο πατέρας του, στην γη Χανάν. Αυτή είναι η γενεαολογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, όταν ήταν νέος, 17 χρονών, έβωσε τα πρόβατα μαζί με τους αδελφούς του, τους γιους της Βαλάς και τους γιους της Ζελφάς, των γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ιωσήφ περισσότερο από όλους τους γιους του, επειδή ήταν ο γιος των γυρατιών του, και του έκανε ένα ποικιλόχρωμο χιτώνα. Και βλέποντας οι αδελφοί του ότι ο πατέρας τους αγαπούσε αυτόν περισσότερο από όλους τους αδελφούς του, τον μίσησαν και δεν μπορούσαν να του μιλάνε ειρηνικά. Και καθώς ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ένα όνειρο, το διηγήθηκε στους αδελφούς του και τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Και τους είπε: «Ακούστε, παρακαλώ, τούτο το όνειρο που ονειρεύτηκα. Να, εμείς δέναμε δεμάτια στο μέσον της πεδιάδας. Και να, σηκώθηκε το δικό μου δεμάτι και στάθηκε όρθιο. Και να, τα δικά σας δεμάτια, αφού περιστράφηκαν, προσκύνησαν το δικό μου δεμάτι». Και οι αδελφοί του είπαν σε αυτόν: «Βασιλιάς θα γίνεις επάνω σε μας, ή θα γίνεις κύριος σε μας». Και τον μίσησαν ακόμη περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Και ονειρεύτηκε κι άλλο ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του και είπε: «Να, ονειρεύτηκα κι άλλο ένα όνειρο, και να, ο ήλιος και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν». Και το διηγήθηκε στον πατέρα του και στους αδελφούς του. Και τον επέπληξε ο πατέρας του και του είπε: «Τι είναι αυτό το όνειρο που ονειρεύτηκες? Άραγε θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και οι αδελφοί σου για να σε προσκυνήσουμε μέχρι σε δάφους?» Και τον φθόνησαν οι αδελφοί του. Ο πατέρας του όμως φύλαγε το λόγο. Και οι αδελφοί του πήγαν να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα τους στην Σιχέμ. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δε βόσκουν οι αδελφοί σου στη Σιχέμ? Έλα να σε στείλω σε αυτούς». Και εκείνος του είπε: «Εδώ είμαι». Και του είπε: «Πήγαινε λοιπόν να δεις αν είναι καλά οι αδελφοί σου και καλά τα πρόβατα και να μου φέρεις είδηση». Και τον έστειλε από την κοιλάδα της Χεβρών και ήρθε στη Σιχέμ. Και τον βρήκε κάποιος άνθρωπος ενώ περιπλανιόταν στην πεδιάδα. Και ο άνθρωπος το ρώτησε λέγοντας: «Τι ζητάς?» Και εκείνος είπε: «Τους αδελφούς μου ζητάω. Πες μου παρακαλώ πού βόσκουν?» Και ο άνθρωπος είπε: «Αναχώρησαν απ' εδώ, επειδή τους άκουσαν να λένε: ας πάμε στη Δοθάν». Και ο Ιωσήφ πήγε ακολουθώντας την πορεία των αδελφών του και τους βρήκε στη Δοθάν. Και εκείνοι μόλις τον είδαν από μακριά, πριν τους πλησιάσει, έκαναν συμβούλιο εναντίον του να τον φωνεύσουν. Και ο ένας είπε στον άλλον: «Να, έρχεται εκείνος ο κύριος των ονείρων. Ελάτε λοιπόν τώρα και ας τον φωνεύσουμε και ας τον ρίξουμε σε ένα από τους λάκους. Και θα πούμε: ένα κακό θηρίο τον κατέφαγε. Και θα δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά του». Και όταν ο Ρουβίν το άκουσε, τον ελευθέρωσε από τα χέρια τους λέγοντας: «Ας μην του βλάψουμε τη ζωή». Και ο Ρουβίν είπε σε αυτούς: «Μη χύσετε αίμα. Ρίξτε τον σε τούτο το λάκκο που είναι μέσα στην έρημο και μη βάλετε χέρι πάνω του, για να τον ελευθερώσει από τα χέρια τους και να τον αποδώσει στον πατέρα του». Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ ήρθε στους αδερφούς του, ξέντησαν τον Ιωσήφ από το χιτώνα του, τον ποικιλόχρωμο χιτώνα που ήταν πάνω του, και παίρνοντάς τον έριξαν στο λάκκο. Και ο λάκκος ήταν άδειος, δεν είχε νερό. Έπειτα κάθισαν να φάνε ψωμί και σηκώνοντας τα μάτια τους είδαν και να, μια συνοδεία από Ισμαηλίτες ερχόταν από την Γαλάδ μαζί με τις καμήλες τους φορτωμένες αρώματα και βάλσαμο και μύρο και πορεύονταν να τα φέρουν κάτω στην Αίγυπτο. Και ο Ιούδας είπε στους αδελφούς του: «Ποια η ωφέλεια αν φωνεύσουμε τον αδελφό μας και κρύψουμε το αίμα του? Ελάτε και ας τον πουλήσουμε στους Ισμαηλίτες και ας μη βάλουμε τα χέρια μας επάνω του, επειδή αδελφός μας και σάρκα μας είναι». Και οι αδελφοί του υπάκουσαν. Και ενώ διάβαιναν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέσυραν και ανέβασαν τον Ιωσήφ από το λάκκο και πούλησαν τον Ιωσήφ για 20 αργύρια στους Ισμαηλίτες. Και εκείνοι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και ο Ρουβίν επέστρεψε στο λάκκο, και να, ο Ιωσήφ δεν ήταν στο λάκκο, και ξέσχισε τα ενδύματά του. Και επέστρεψε στους αδελφούς του και είπε: «Το παιδί δεν υπάρχει, και εγώ πού να πάω?» Τότε πήραν το χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ένα ερυφάκι από τις κατσίκες και έβαψαν το χιτώνα στο αίμα. Και έστειλαν τον ποικιλόχρωμο χιτώνα και τον έφεραν στον πατέρα τους και είπαν: «Βρήκαμε αυτόν. Κοίταξε τώρα αν είναι ο χιτώνας του γιού σου ή όχι». Και εκείνος τον γνώρισε και είπε: «Ο χιτώνας του γιού μου είναι. Ένα κακό θηρίο τον κατέφαγε. Κατασπαράχθηκε ολόκληρος ο Ιωσήφ». Και ο Ιακώβο ξέσχισε τα ενδύματά του και έβαλε σάκο στη μέση του και πένθησε το γιο του πολλές ημέρες. Και σηκώθηκαν όλοι οι γιοί του και όλες οι θυγατέρες του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί, λέγοντας ότι: «Πενθώντας θα κατέβω προς το γιο μου στον τάφο». Και ο πατέρας του τον έκλαψε. Και οι Μαδιανίτες τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, ένα αυλικό του Φαραώ, τον άρχοντα των σωματοφυλακών. Γένεση, κεφάλαιο 38. Και κατά τον καιρό εκείνο κατέβηκε ο Ιούδας από τους αδελφούς του και στράφηκε σε κάποιον άνθρωπο Οδολαμίτη, που ονομαζόταν Ιρά. Και ο Ιούδας είδε εκεί τη θυγατέρα κάποιου Χαναναίου, που ονομαζόταν Σουά, και την πήρε και εμπήκε σε αυτή. Και εκείνη συνέλαβε και γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Ιρ. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Αυνάν. Και γέννησε ξανά και άλλον γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Σιλά. Και ο Ιούδας ήταν στη Χασβή όταν τον γέννησε. Και ο Ιούδας πήρε μια γυναίκα στον Ιρ, τον πρωτότοκο του, που ονομαζόταν Θάμαρ. Και ο Ιρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, στάθηκε κακός μπροστά στον Κύριο, και ο Κύριος τον θανάτωσε. Και ο Ιούδας είπε στον Αυνάν: «Μπες μέσα στη γυναίκα του αδελφού σου και να την υφευθείς και να αναστήσεις σπέρμα στον αδελφό σου». Αλλά ο Αυνάν ήξερε ότι το σπέρμα δεν θα ήταν δικό του. Γι' αυτό όταν έμπαινε μέσα στη γυναίκα του αδελφού του, ξέχυνε στη γη για να μην δώσει σπέρμα στον αδελφό του. Και αυτό που έκανε φάνηκε κακό μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό θανάτωσε και αυτόν. Και ο Ιούδας είπε στη Θάμαρ την ύφη του: «Κάθισε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου, μέχρι ότου ο Σιλά ο γιος μου γίνει μεγάλος». Επειδή έλεγε: «Μήπως πεθάνει και αυτός όπως η αδελφή του». Πήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατοίκησε στο σπίτι του πατέρα της. Κι ύστερα από πολλές ημέρες πέθανε η θυγατέρα του Σουά, η γυναίκα του Ιούδα. Και αφού ο Ιούδας παρηγορήθηκε, ανέβηκε στους κουρευτές των προβάτων του στην Θαμνά, αυτός και ο φίλος του ο Ιρά, ο Οδολαμίτης. Και ανήγγειλαν στην Θάμαρ λέγοντας: «Να, ο πεθερός σου ανεβαίνει στη Θαμνά για να κουρέψει τα πρόβατά του». Και εκείνη έβγαλε τα ενδύματα της χειρίας της, σκεπάστηκε με κάλυμα και περιτυλίχθηκε και κάθισε κοντά στη Δίωδο, που είναι στο δρόμο της Θαμνά, επειδή είδε ότι ο Σιλά είχε γίνει μεγάλος και αυτή δεν δόθηκε σε αυτόν για γυναίκα. Και όταν ο Ιούδας την είδε, την νόμισε για πόρνη, επειδή είχε σκεπασμένο το πρόσωπό της. Και στο δρόμο στράφηκε σε αυτή και είπε: «Άφησε με, παρακαλώ, να μπω μέσα σε σένα», επειδή δεν γνώρισε ότι ήταν η νύμφη του. Και εκείνη είπε: «Τι θα μου δώσεις για να μπεις μέσα σε μένα?» Και εκείνος είπε: «Εγώ θα σου στείλω ένα ερυφάκι από τις κατσίκες του κοπαδιού». Και εκείνη είπε: «Μου δίνεις ένα ενέχειρο μέχρι ότου να το στείλεις?» Και εκείνος είπε: «Τι ενέχειρο να σου δώσω?» Και εκείνη είπε: «Τη σφραγίδα σου και το περιδέριό σου και τη ράβδο σου που έχεις στο χέρι σου». Και της τα έδωσε και μπήκε μέσα σε αυτήν και συνέλαβε από αυτόν. Ύστερα από αυτά αναχώρησε και αφού έβγαλε το κάλυμα της, ντύθηκε τα ενδύματα της χειρίας της. Και ο Ιούδας έστειλε το ερυφάκι από τις κατσίκες μέσω του φίλου του, του Οδολαμίτη, για να παραλάβει το ενέχειρο από το χέρι της γυναίκας. Αλλά δεν τη βρήκε. Και ρώτησε τους ανθρώπους του τόπου της, λέγοντας: «Πού είναι η πόρνη που καθόταν κοντά στη δίωδο του δρόμου?» Και εκείνοι είπαν: «Δεν στάθηκε εδώ πόρνη». Και επέστρεψε στον Ιούδα και είπε: «Δεν τη βρήκα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του τόπου είπαν «Δεν στάθηκε εδώ πόρνη». Και ο Ιούδας είπε «Ας τα έχει, για να μην τροπιαστούμε. Να, εγώ έστειλα τούτο το ρυφάκι, εσύ όμως δεν τη βρήκες». Κι ύστερα από 3 μήνες περίπου, ανήγγυλαν στον Ιούδα λέγοντας «Η Θάμαρ, η νύμφη σου πόρνευσε και μάλιστα να, είναι έγκυος από πορνεία». Και ο Ιούδας είπε «Φέρτε την έξω και ας κατακαεί». Κι όταν την έφερναν έξω, απέστειλε στον πεθερό της λέγοντας «Από τον άνθρωπο στον οποίο ανήκουν αυτά είμαι έγκυος». Και είπε ακόμα «Γνώρισε, παρακαλώ, τίνος είναι η σφραγίδα και το περιδέρεο και αυτή η ράβδος». Και ο Ιούδας τα γνώρισε και είπε «Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την έδωσα στον Σιλά τον γιο μου». Και δεν την γνώρισε ποτέ πλέον. Και κατά την εποχή που επρόκειτο να γεννήσει, να, στην κοιλιά της υπήρχαν δίδυμα. Και ενώ γεννούσε, το ένα πρόβαλε το χέρι έξω. Και η μαμή παίρνοντάς το, έδεσε επάνω στο χέρι του ένα κόκκινο νήμα, λέγοντας «Αυτός βγήκε πρώτος». Και καθώς τράβηξε πίσω το χέρι του, να, βγήκε ο αδελφός του και αυτή είπε «Ποιον χαλασμό έκανες, επάνω σου ας είναι ο χαλασμός». Γι' αυτό αποκλήθηκε το όνομά του Φαρές. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του, που είχε το κόκκινο νήμα στο χέρι του, και το όνομά του αποκλήθηκε Ζαρά. Ψαλμός 38. Ψαλμός του Δαβίδ σε ανάμνηση. Κύριε, στο θυμό σου μη με ελέγξεις, ούτε να με παιδεύσεις στην οργή σου. Επειδή τα βέλη σου μπήχτηκαν βαθιά σε μένα και το χέρι σου με καταπιέζει. Δεν υπάρχει υγεία στη σάρκα μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Επειδή οι ανομίες μου υπερέβηκαν το κεφάλι μου, υπερβάρυναν επάνω μου σαν βαρύ φορτίο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου εξαιτίας της ανοησίας μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα υπερβολικά. Όλη την ημέρα περπατάω σκυθροπός. Επειδή τα εντόστια μου γεμίζουν από φλόγωση και στη σάρκα μου δεν υπάρχει υγεία. Ασθένησα και κατακόπηκα υπερβολικά. Βρυχάζω από την αδημονία της καρδιάς μου. Κύριε, μπροστά σου είναι ολόκληρη η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύβεται από σένα. Η καρδιά μου ταράζεται, η δύναμή μου με εγκαταλείπει και το φως στο ματιό μου κι αυτό δεν είναι μαζί μου. Οι φίλοι μου και οι κοντινοί μου στέκονται απέναντι από την πληγή μου και οι πιο κοντινοί μου στέκονται από μακριά. Και εκείνοι που ζητούν τη ψυχή μου στείνουν σε μένα παγίδα. Και εκείνοι που ζητούν το κακό μου μιλούν πονηρά και όλη την ημέρα μελετούν δόλους. Εγώ όμως, σαν κουφός, δεν άκουγα και ήμουν σαν άφωνος, χωρίς να ανοίγει το στόμα του. Και ήμουν σαν άνθρωπος που δεν ακούει και χωρίς να έχει αντιλογία στο στόμα του. Επειδή έλπισα σε σένα, Κύριε, εσύ θα με εισακούσεις, Κύριε ο Θεός μου. Δεδομένου ότι είπα, ας μη χαρούν επάνω μου. Όταν γλιστρήσει το πόδι μου, αυτοί κομποριμονούν εναντίον μου. Μια που είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος είναι πάντοτε μπροστά μου. Επειδή εγώ θα αναγγέλω την ανομία μου και θα λυπάμαι για την αμαρτία μου. Αλλά οι εχθροί μου ζουν, υπερισχύουν και πλήθυναν εκείνοι που με μισούν άδικα. Και εκείνοι που ανταποδίδουν κακό αντί για καλό είναι εναντίον μου, επειδή κυνηγώ το καλό. Μη με καταλείπεις, Κύριε. Θεέ μου, μη απομακρυνθείς από μένα. Σπεύσε σε βοήθειά μου, Κύριε, η σωτηρία μου. Ψαλμός 39. Στον αρχιμουσικό, τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπα, θα προσέχω στους δρόμους μου για να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Θα φυλάτω το στόμα μου με χαλινάρι, ενώ ο ασεβής βρίσκεται μπροστά μου. Στάθηκα άφωνος και σιωπηλός. Σιώπησα και από το να λέω το καλό και ο πόνος μου αναταράχτηκε. Ζεστάθηκε η καρδιά μου μέσα μου. Ενώ μελετούσα, άναψε μέσα μου φωτιά. Μίλησα με τη γλώσσα μου και είπα «Κάνε μου γνωστό, Κύριε, το τέλος μου και τον αριθμό των ημερών μου, ποιος είναι, για να γνωρίσω πόσο ακόμη θα ζήσω». Δες, έκανε στις ημέρες μου ένα μέτρο σπιθαμής και ο καιρός της ζωής μου είναι σαν ένα τίποτε μπροστά σου. Στα αλήθεια, κάθε άνθρωπος, παρόλο που είναι στερεός, είναι πέρα για πέρα ματιότητα. Σίγουρα ο άνθρωπος περπατάει με φαντασία. Σίγουρα ταράζεται μάταια. Θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα τα συγκεντρώσει. Και τώρα, Κύριε, τι περιμένω? Η ελπίδα μου είναι σε σένα. Λύτρωσέ με από όλες τις ανομίες μου. Μη με κάνεις όνειδος του άφρονα. Έγινα άφωνος. Δεν άνοιξα το στόμα μου, επειδή εσύ έκανες τούτο. Απομάκρυνε από μένα την πληγή σου. Απέκαμα από την πάλη του χεριού σου. Όταν με ελέγχους παιδεύεις τον άνθρωπο για ανομία, κατατρώς την ωραιότητά του σαν σκουλίκι. Πραγματικά, κάθε άνθρωπος είναι ματιότητα. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και δώσε ακρόαση στην κραυγή μου. Στα δάκρυα μου μη σιωπήσεις, επειδή είμαι πάρικος κοντά σου και παρεπίδημος, όπως και όλοι οι πατέρες μου. Σταμάτα μαζί μου για να αναλάβω δύναμη πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και τους έλεγε ακόμη: «Σας διαβεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν τόσο πολύ άσπρα και αστραφτερά που κανένας βαφιάς πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Εμφανίστηκε σε αυτούς ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος στον Ιησού: «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Να στήσουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι να πει γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και τους σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, να τον ακούτε». Αμέσως έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους και δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησού μόνο μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει αυτό το «θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Τον ρωτούσαν ακόμη «γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Πραγματικά, θα έρθει πρώτα ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί τότε όμως λένε οι γραφές για τον Υιό του ανθρώπου ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί? Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και του έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως προβλέπουν οι γραφές για αυτόν». Όταν ήρθαν στους υπόλοιπους μαθητές, είδαν πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Και αμέσως, μόλις ο κόσμος είδε τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν να τον χαιρετήσουν. «Τι συζητάτε μαζί τους?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Άπιστη γενιά, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Το έφερα στον Ιησού. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν, βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε: «Από τότε που ήταν μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Και ο Ιησούς του είπε: «Στο «αν μπορείς» που λες, εγώ σου απαντώ πως όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Φώναξε τότε δυνατά ο πατέρας του παιδιού: «Πιστεύω! Βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού συντάραξε το παιδί, βγήκε αφήνοντας κραυγή. Το παιδί τότε έμεινε ανέστητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτα άλλο, παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από εκεί και προχώρησαν διασχίζοντας την Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε, «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν. Τρεις ημέρες όμως μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο, ωστόσο φοβούνταν να το ρωτήσουν. Ήρθαν στην Καπερναούμ. Όταν πήγα στο σπίτι, ρώτησε ο Ιησούς τους μαθητές, «Τι συζητούσατε στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Πήρε και ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε, «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο μικρό παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού, «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι δικός μας». Και ο Ιησούς του απάντησε, «Μην τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Όποιος επίσης σας δώσει ένα ποτήρι νερό γιατί ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως θα λάβει την αμοιβή του. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός, παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στην γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν το ίδιο συμβαίνει με το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή με ένα πόδι, παρά να έχεις δύο πόδια και να σε ρίξουν στην γέννα, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στην Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δύο μάτια και να σε ρίξουν στην γέννα, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Πρέπει ο καθένας στη φωτιά της δοκιμασίας να έχει την ανθεκτικότητα του αλατιού. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας.
1: Κατά Μάρκον, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του και εκείνος, όπως συνήθιζε, πάλι τους δίδασκε. Τον πλησίασαν Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει την γυναίκα του. Εκείνος τους αποκρίθηκε λέγοντας, «Τι σας πρόσταξε ο Μωυσής?» Εκείνοι είπαν, «Ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του». Και ο Ιησούς τους είπε, «Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Από την αρχή όμως της δημιουργίας, ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτό ο άνδρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι δύο πια, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Για το θέμα αυτό το ρωτούσαν πάλι οι μαθητές στο σπίτι. Και ο Ιησούς τους λέει, «Όποιος χωρίσει την γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία απέναντι της πρώτης. Και επίσης η γυναίκα που χωρίζεται τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μοιχεία». Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως τους μάλωσαν. Όταν το είδε ο Ιησούς, αγανάκτησε και τους είπε, «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε.
2: γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν. Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατά του και τον ρώτησε «Καλέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς του είπε «Γιατί με αποκαλείς καλό? Κανένας δεν είναι καλός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές. Μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη εξαπατήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Εκείνος αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε «Ένα πράγμα σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε τα επάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Αλλά εκείνος μόλις άκουσε αυτά τα λόγια έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα τα μάτια του και είπε στους μαθητές του «Πολύ δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπουν στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθητές ταράχτηκαν από τα λόγια του. Ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμη «Παιδιά μου, πολύ δύσκολο είναι να μπει κανείς στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθητές ένιωσαν ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?». Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όμως και για το Θεό, γιατί όλα είναι δυνατά για το Θεό». Άρχισε τότε να του λέει ο Πέτρος «Να, εμείς εδώ τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς είπε «Σας διαβεβαιώνω πως όποιος άφησε για μένα και για το Ευαγγέλιο σπίτι ή αδερφούς ή αδερφές ή μητέρα ή πατέρα ή παιδιά ή χωράφια θα πάρει 100 φορές περισσότερα στα χρόνια που ζούμε τώρα και σπίτια και αδερφούς και αδερφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια και μάλιστα εν μέσω διωγμών αλλά και στο μελλοντικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Ανηφόριζαν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του που ήταν κυριευμένοι από δέος. Ο κόσμος που ακολουθούσε αισθανόταν φόβο. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους 12 ξεχωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Να», τους έλεγε, «ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς που θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον φτύσουν, θα τον μαστιγώσουν και θα τον θανατώσουν. Ύστερα από 3 μέρες όμως θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας?» τους ρώτησε. Και εκείνοι του αποκρίθηκαν «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάφτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» Αυτοί του είπαν «Μπορούμε». Και ο Ιησούς τους είπε «Το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάφτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ' άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι 10 μαθητές άρχισαν να αγαναχτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Έρχονται στην Ιεριχώ. Καθώς έφευγαν από την Ιεριχώ, ο Ιησούς, οι μαθητές του και πολλοί κόσμος, ένας τυφλός ζητιάνος, ο Βαρτίμαιος, ο γιος του Τιμαίου, καθόταν στην άκρη του δρόμου. Όταν άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζαρινός, άρχισε να κραυγάζει λέγοντας «Ιέ του Δαβίδ Ιησού, σπλαχνίσουμε». Πολλοί τον μάλωναν για να σωπάσει, εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιο δυνατά «Ιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Ο Ιησούς στάθηκε και είπε «Φωνάξτε τον». Φωνάζουν τον τυφλό και του λένε «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει». Εκείνος πέταξε το πανοφόρι του, πετάχθηκε πάνω και ήρθε κοντά στον Ιησού. Ο Ιησούς του είπε «Τι θέλεις να σου κάνω». Ο τυφλός του αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Του είπε ο Ιησούς «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απόκτησε το φως του και ακολούθησε τον Ιησού στην πορεία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 71. Ο Δαβίδ μεγάλωνε και θυμότανε ότι ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε. Και έλεγε εγώ, Κύριε, θα σε ευλογώ πάντα. Ας το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο σήμερα, θέλω να διαβάσω αρκετά εδάφια. Επί σε έλπισα, Κύριε, ας μην κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου, λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με, κλείνον προς εμέ το οτίο σου και σώσε με. Γενού είσαι με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσό με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι εσύ είσαι η ελπής μου. Κύριε Θεέ, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην, εκ της κοιλίας, σύ είσαι η σκέπη μου, εκ των σπλάγνων της μητρός μου, είσαι, θελήστε πάντα, ο ύμνος μου. Ως τέρας εκατεστάθην εις πολλούς, αλλά σύ είσαι το δυνατόν καταφύγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις, διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού και

0: παραφυλάτονται στην ψυχή μου, συμβουλεύονται ομού, λέγοντες: ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μην απομακρυνθείς από εμού. Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Προσευχή είναι αυτό. Η τέλεια προσευχή. Ας εσκυνθώσιν, η εξαλειφθώσιν, η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσιν από ονείδους και εντροπή συζητούνται στο κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμαι να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατεί εν τη δυνάμει Κυρίου του Θεού. Αλήθεια, τα λέμε αυτά στον εαυτό μας ποτέ? Ή αρχίζουμε μία προσευχή του κλάματος και του κακού που μας βρήκε και ποτέ δεν θα σηκωθούμε, και αφού γεράσαμε θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος και επειδή δεν τα κάνω όλα καλά, ο Κύριος με έχει αφήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού: είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θεέ, σύ με δίδαξες εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείψεις μηδέ μέχρι του γύρατος και πολυάς, Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτη τη γενεά, την δύναμη σου εις πάντας τους μεταγενέστερους. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Θεέ μου, φύλαξέ με. Τι να κάνω? Να κηρύξω τη δόξα σου σε αυτούς που έρχονται μετά από μένα. Αμήν. Είμαι παράδειγμα. Φανταστείτε τώρα εμάς τους παλαιούς που ασπρίζαν τα μαλλιά μας, που έχουμε χρόνια με τον Κύριο, ξαφνικά να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην προσευχόμαστε, να μην υπηρετούμε. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου. Τι θα κάνουν οι νέοι? Δεν θα ξανάρθουν στην εκκλησία. Γι' αυτό, ελάτε αδερφοί, εδώ είναι ο τόπος μας. Αμήν. Και αν κουραστήκαμε, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν ο εχθρός ήρθε εναντίον μας, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν αρρωστήσαμε, θα γίνουμε καλά. Και αν πληγωθήκαμε, θα φύγει η πληγή από πάνω μας. Και αν ο Κύριος είναι ο θεραπεύων των λαών του. Εδώ γίνονται οι θεραπείες. Μη με εγκαταλείψεις λοιπόν, διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ. Τι ομοιό σου? Αλήθεια, έχουμε μέσα στη σκέψη μας μεγαλεία που έκανε ο Θεός. Αμήν. Ύψωσέ τα αυτά στον Κύριο μπροστά. Ύψωσέ τα, Κύριε, ξέρω ότι εσύ που έκανες τότε αυτό θα κάνεις και σήμερα αυτό που ζητάω. Είσαι θαυμαστός Θεός. Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Ώστις έδειξας είσαι με θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλι με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ? Δεν μας λέει κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει να πούμε, Δαβίδ, ναι, εσύ ήσουν ο Δαβίδ. Ήσουν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και πριν γίνεις βασιλιάς, αυτά είναι εμπειρίες από το πριν γίνει βασιλιάς. Είχε εμπειρίες από όταν ήταν παιδάκι, όταν υψώθηκε μπροστά του αυτός ο φοβερός εχθρός. Αλλά τι είπε? Στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων έρχομαι απέναντί σου. Εμπειρίες και θλίψεις και στενοχωρίες. Αλλά τι θα γίνει? Θα μας βγάλει ο Κύριος. Αμήν. Δεν θα είμαστε πάντα σε μια σπηλιά που θα μας κυνηγάει ο Σαούλ να μας σκοτώσει. Δεν θα είμαστε περικυκλωμένοι από τους εχθρούς μας. Θα έρθουν οι μέρες ευημερίας, οι μέρες νίκης, οι μέρες βασιλείας. Θα έρθουν οι μέρες που η Κιβωτός θα είναι εδώ και θα χορεύουμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Όλα αυτά δεν ξεχνιούνται. Ήξησα στο μεγαλείο μου και επιστρέψες με παρηγόρησες. Τι θέλει ο Κύριος, πώς βλέπει την εκκλησία του? Να έχει μεγαλείο επάνω της. Αμήν. Ο διάβολος τι έρχεται και λέει? Τελειωμένος είσαι. Ε, τι πας και κάνεις τώρα? Πήρα κάποιον για μια δουλειά που ήθελα κάτι. Του λέω, μπορείς να κάνεις αυτό για μένα? Εγώ είμαι τελειωμένος, μου λέει, τι να κάνω για σένα? Πώς βλέπει ο κόσμος έξω και είναι 30 χρονών παιδί μόνο? Και εγώ, Θεέ μου, τι θα κάνω? Θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου εισέ θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Αυτό που κάναμε. Αμήν. Όταν ερχόμαστε να ψάλουμε στην εκκλησία, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το Γιάννη ή τη χοροδία. Ερχόμαστε να ψάλουμε. Μπορεί να μην παίζεις κιθάρα, αλλά κάνε ό,τι παίζεις. Κύριε, σε σένα ψάλω. Αμήν. Μην τρέπεσαι αν σ' ακούει ο μπροστά ή ο πίσω. Ψάλε με όλη την καρδιά και ο Κύριος σε δέχεται. Έρχεσαι εδώ για να ψάλεις εσύ. Αυτοί μας οδηγούνε. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλοι μαζί, να μπούμε μέσα στη δόξα του Θεού, αδερφοί. Πώς θα ψάλουμε, πώς θα ευλογηθούμε, πώς θα γίνει εδώ μέσα η δύναμη του Κυρίου όταν κάθεσαι έτσι, όταν λες να βγούμε, να θεραπευτούμε, τι λέτε. Αμήν. Θα ψάλουμε ένα ύμνο στο τέλος να δούμε κατά πόσο πιάνει ο λόγος. Αμήν. Θέλω σε αγάλεστε τα χείλη μου, όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσες, έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά τη δικαιοσύνη σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατεσχύθησαν οι ζητούντες το κακό μου. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, μας περιγράφει ο Δαβίδ την ελπίδα που είχε στον Κύριο, το θάρρος που είχε στον Κύριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Μπορούμε να ζήσουμε τις ημέρες αυτές και εμείς του Δαβίδ, ναι ή όχι? Αμήν. Μπορούμε. Τις ημέρες του Ηλία μπορούμε να τις ζήσουμε? Αμήν. Γιατί όχι. Τις ημέρες του Ιερεμία μπορούμε. Τις ημέρες του Παύλου μπορούμε. Μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γραφή σήμερα. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νύμφη μου πρέπει να στολιστεί, να ομορφύνει. Δεν θα είμαστε, αδελφοί, μία νύμφη που θα πάμε με τζιν στο γάμο. Θα πάμε με όμορφα ρούχα ευλογημένα, με στολίδια επάνω μας. Δεν θα είμαστε κατατρεγμένη νύμφη, θα είμαστε πλούσια νύμφη, όμορφη νύμφη, ευλογημένη, ζηλευτή νύμφη. Αυτή αξίζει στον Χριστό, αδελφοί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, λέει, κανένας που μέσα του έχει πει κρύες, κακίες, ζήλιες. Φαντάζεσαι να πάει να παντρευτείς τον Χριστό, να σε περιμένει ο Κύριος και μέσα σου να λες, πω, θα είναι και ο Βασίλης εκεί πέρα τώρα. Ε, το φαντάζεσαι? Ωραία νύφη. Ο Κύριος αλλάξει τα πάντα, το πιστεύεις? Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Ο Κύριος κάνει θαύματα μέσα μας, αδερφοί. Πάμε λίγο στον Ψαλμό 143 και εδώ μας λέει πολλές αλήθειες. 143, ο δεύτερος στίχος. Λέει, Κύριε, και μην εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιον σου ουδείς άνθρωπος ζών. Ο Δαβίδ ήξερε ότι δεν έπρεπε να αναμετρηθεί σε καμιά περίπτωση και να ζητήσει από τον Κύριο να κριθούνε. Γιατί τι είναι όλοι οι άνθρωποι? Δεν δικαιώνεται κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ήτανε αλήθεια τώρα. Εάν ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαίωση, δεν μπορώ να σταθώ στον Θεό μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ, πώς καυχαίμαι ότι είμαι καλύτερος από τον Βασίλη? Ο Κύριος σου λέει, πολύ ωραία, κάτσε δίπλα μου τώρα. Με το που θα κάτσεις δίπλα, τι γίνεται? Αφανίζεσαι. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Γιατί ο Δαβίδ μπόρεσε και έλεγε, έχω θάρρος στον Κύριο, έχω δύναμη, έχω παρησία, δεν θα με εγκαταλείψεις και περάσανε όλα αυτά στη ζωή μου και ακόμα ζω? Γιατί ήξερε ποιος είναι. Ήξερε να ταπεινώνεται και ήξερε ποιος είναι ο Θεός του. Στο 3, με καταδίωξε ο εχθρός, λέει, την ψυχή μου εταπείνωσε ως εδάφο τη ζωή μου. Με κάθισε εις σκοτεινούς τόπους ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατετεθλιμμένο εν μη και η καρδιά μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμε τα αρχαία ημέρας, διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποίηματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσον με, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθώ μετά των κατεβόνων εις τον λάκκον. Λέει, εδώ πρέπει τώρα να εξητήσω τον Κύριο. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Τι κατάλαβα καθώς διάβαζα αυτό το στίχο? Ο Δαβίδ λέει αυτά που είναι να πει στον Κύριο και πέφτει και κοιμάται. Και ξέρει ότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα. Και ο Θεός θα εργαστεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτή την καινούργια μέρα. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι το βράδυ και τι φορτία κουβαλάς μαζί σου για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Δαβίδ τα άφηνε όλα στον Κύριο. Τα άφηνε και ερχόταν σε σχέση με τον Κύριο και έλεγε: Κύριε, μπορεί να ήρθαν οι εχθροί μου, μπορεί να έγινε αυτό, μπορεί να έγινε το άλλο. Αλλά εσύ θα ενεργήσεις αύριο το πρωί υπέρ μου. Και τι έκανε το πρωί? Ο Κύριος του μιλούσε: Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, διότι επισέθεσα το θάρρος μου. Ο Κύριος θέλει να έχουμε το θάρρος που είχε ο Δαβίδ, που έλπιζε στον Κύριό του. Κάνε με να γνωρίσω την οδό εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Είχε μια καρδιά που έλεγε, δεν φοβότανε τον έλεγχο. Δεν φοβότανε να του πει ο Κύριος: Δαβίδ, γιατί το έκανες αυτό? Και να πει ο Δαβίδ: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιος φταίει? Όχι, εγώ φταίω, έλεγε ο Δαβίδ. Κύριε, θα το αλλάξουμε. Κύριε, εδώ είναι τώρα η ώρα της μετάνοιας. Μετανοώ ενώπιόν σου. Άμα το κάνει αυτό η εκκλησία έφυγε, αδερφοί. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αρρώστια της εκκλησίας? Η αρρώστια που κληρονομήσαμε εκεί στον κήπο, στην Εδέμ. Τι έκανε Αδάμ, η Εύα. Τι έκανε Εύα, ο Όφης. Αυτό είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευτούμε. Να λάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, εγώ φταίω. Έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη. Και θα δεις για πότε θα αρχίζει η Εκκλησία να ομορφαίνει, να χτίζεται ειλικρίνεια ανάμεσά της. Κάνε με να ακούσω το πρωί το ελαιόν σου. Διότι επειδή έθεσα το θάρρος μου, κάνε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Κοιτάξτε, δεν μιλάει για κανέναν άλλον ο Δαβίδ. Μ' αρέσει αυτό. Να είναι και οι στρατιώτες μου και οι συστρατιώτες μου και η οικογένειά μου να περπατούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που πρέπει να περπατήσω. Διότι προσέει ύψωσά την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με εκ των εχθρών μου, Κύριε. Προσέ κατέφυγον. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζωοποίησόν με δια τη δικαιοσύνη σου. Εξάγαγε την ψυχή μου εκ της στενοχωρίας. Αυτές ήταν οι προσευχές του Δαβίδ. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Ήξερε ο Κύριος, ήξερε ο Δαβίδ, ότι αν σταθεί στο Θεό μπροστά με μια τέτοια καρδιά, ο Κύριος θα τον βγάλει από τη δυσκολία. Αν έβγαλε τον Δαβίδ, εμάς θα μας αφήσει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος θα υπηρετήσει και εμάς. Ψαλμός 40 το 4. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει τους ανθρώπους που λένε λόγια που κλείνονται επί ψεύδι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι λένε? Εγώ για σένα, τι θες εδώ, είμαι ο άνθρωπός σου. Εάν μας στηριχτείς σε τέτοιον άνθρωπο, δεν σου δίνω 2 εβδομάδες. Γιατί οι άνθρωποι τι κάνουνε? Είναι, λέει, υπερήφανοι και ψεύτες. Θα μου πεις, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τους κοσμικούς, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στους κοσμικούς. Αναφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να διώξουν το πνεύμα του κόσμου από μέσα τους. Και δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ψαλμός 119, 116, 117. Υποστήριζέ με κατά το λόγο σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Μη κατεσχυνθεί η ελπίδα μου. Υποστήριζέ με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Τι ζητάει ο Δαβίδ? Υποστήριξη. Τι ζητάς? Εγώ ξέρω τι ζητάω κάθε φορά που πάω στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Και έρχεται ο διάβολος και λέει: Μα εσύ έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το. Ναι, τα έχω κάνει. Ζητάω συγγνώμη στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Με κατηγορεί, αλλά εσύ με έχεις συγχωρήσει. Και ο διάβολος συνεχίζει να κατηγορεί. Ξέρετε γιατί? Η δουλειά του είναι κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά του, λέει, μέρα και νύχτα. Μην περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και την άλλη μέρα να είναι όλα λαμπρά. Έχει πάει ο κατήγορος, έχει τρέξει και έχει πει ότι ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις τώρα για αυτό που έκανε. Και ο Κύριος σε έχει αφήσει να περάσει τη δοκιμασία για να φανεί η λαμπρότητα. Θέλω ζει λοιπόν και θέλω σωθεί. Δευτερονόμιο 33 από το 26 και 27. Δεν είναι ουδείς ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν σου και εν τη μεγαλοπρέπεια αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροσθέν σου και θέλει υπή εξολόθρευσον. Τι ωραίος λόγος είναι αυτός. Λέει ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, είναι πάντα εκεί. Είναι ό,τι ώρα τον ζητήσεις. Ό,τι ώρα και ό,τι του ζητήσεις. Κατά το θέλημά του πρέπει να πιστεύεις ότι θα το λάβεις. Θα διώξει τους εχθρούς σου και θα είσαι νικητής. Αδερφοί, θέλω να έχουμε μια εικόνα. Είμαστε στράτευμα και εκπαιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε και ίσως η ξεκούραση είναι μέρος της ζωής μας, όπως ο ύπνος το βράδυ. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ξάγρυπνος? 24 ώρες, 48 ώρες μετά θα πες να κοιμηθείς. Ο Κύριος θέλει να αναπαυτούμε με πίστη στην παρουσία Του, να μην έχουμε αγωνία. Όπως πέφτεις και κοιμάσαι και ξέρεις ότι το πρωί θα σηκωθείς, το βράδυ, σήμερα το βράδυ, να κοιμηθείς με όλους αυτούς τους λόγους και να πεις: Κύριε, ξέρω ότι θα αναπαυθώ, θα δίνω όλα, δικά σου είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θέλω αύριο μια καινούρια μέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός, ο αιώνιος, θα αλλάξει πράγματα. Και αν δεν έγινε τίποτα, την επόμενη. Πρέπει να αναπαυτούμε μπροστά στον Κύριο, αδερφοί. Πρέπει να αναπαυτούμε. Ο Κύριος θα αναζωογονήσει τις ημέρες μας. Θα μας βοηθήσει, θα αλλάξουν πράγματα. Γιατί αυτός είναι ο υποστηρικτής. Και τι θα σου πει, αν πιστηρίζεσαι στους βραχίονές του, θα εκδιώξει τον εχθρό εμπροσθέν σου και θέλει πει εξολόθρευνον. Θα σου πει τώρα, ξέρεις κάτι, άντε, πήρες δύναμη, κάνε τα έργα μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει, να πάρουμε δύναμη πίστης ότι ναι, είναι η ώρα να εργαστούμε για τα θαυμάσια του Θεού. Ψαλμός 3:5. Εγώ επλάγιασα και εκοιμήθη, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Ο Δαβίδ, αδερφοί, όλα αυτά που έχει γράψει, ναι, του τα δίνει το Πνεύμα του Κυρίου, αλλά είχε εμπειρίες πάνω σε αυτά. Και ρωτάω, αυτά που ο Θεός μας δίνει, αυτά που μας λέει, τα βάζουμε σε πράξη, έχουμε εμπειρίες? Εάν έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε μια ζωή σαν του Δαβίδ. Θα υποστηρίξει ο Κύριος τις ψυχές μας. Ξέρετε, θα σταματήσουμε να παραλύουμε, θα σταματήσουμε να χωλαίνουμε, θα σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Θα είμαστε όλη η Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε υγιείς για να τρέξουμε έξω για το έργο του Θεού, αδερφοί. Αρκετά χρόνια ευχαριστηθήκαμε την αίθουσα. Ίσως την επόμενη χρόνο δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε συναθρήσεις σε πλατείες. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ο Κύριος ξέρει και είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι θέλει αυτός. Και ξέρεις τι θα κάνεις εκεί? Θα πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τον Χριστό. Θα πρέπει να ετοιμαστείς από τώρα. Ξέρετε, τελείωσε ο καιρός της ξεκούρασης. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις. Όταν πέρναγε δοκιμασίες, δεν το βάζε κάτω, αδερφοί. Θυμόσαστε Πράξεις 14:22, ήταν εκεί στα Λύστρα. Θεράπευσε έναν άνθρωπο και μετά από λίγο, ενώ είχε κάνει καλό, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε να είναι λιθοβολισμένος και έτοιμος να πεθάνει. Αυτό είναι ο κόσμος έξω. Και όταν πήγαν οι μαθητές γύρω του, άρχισαν να προσεύχονταν, σηκώθηκε ο Παύλος και συνέχισε και επιστήριζε, λέει, τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και τι έγινε, επειδή με λιθοβόλησαν, θα παρατήσω εγώ το έργο μου? Όχι, αδερφοί. Έτσι πρέπει να φερθείς κι εσύ. Όταν έρχεται η δοκιμασία και επειδή λιθοβολήθηκε και επειδή αρρώστησα και επειδή πήγα να πεθάνω, θα σταματήσω να κηρύω τον Χριστό? Όχι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα παρατήσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Δεν θα τα παρατήσουμε. δεν θα αφήσουμε πόντο από όλα ο Κύριος όσα μας έχει δώσει, αλλά θα κατακτήσουμε και παραπάνω εδάφη. Είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και θλίψεις. Μπορεί να επιτρέψει και προβλήματα. Δεν πιστεύω να επιτρέψει να μας λιθοβολήσουνε. Αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα. Να έχεις απέναντί σου πέτρες και να σου έρχονται και να σε χτυπάνε και να σε σέρνουν έξω από την πόλη. Πεθαμένος είναι αυτός. Αλλά να ανασταίνεσαι. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Μην στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, αλλά στηρίξου μόνο στον Κύριο. Μήπως στηριζόμαστε στην υγεία μας, μήπως στηριζόμαστε στην εργασία μας, μήπως στηριζόμαστε στον διπλανό μας. Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού επιστηριζόμαστε? Κύριο. Στον Κύριο. Ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμα ασμάτων 8.5 μιλάει για την νύμφη που έρχεται από την έρημο και τι κάνει, επιστηρίζεται, λέει, επί των αγαπητών αυτής. Δηλαδή η νύμφη δεν λέει ότι θα έρθει από το παλάτι, από έρημο έρχεται, σε δυσκολία. Στη δυσκολία φτιάχνονται όλα. Εκεί να δείτε όμορφα που θα γίνουμε. Όταν στριμωχτούμε, θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι επιστηριγμένοι, επιστηριζωμένοι επί των αγαπητών αυτής. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πιο πολύ. Πιο πολύ. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για τη θυσία Του, να καταλάβουμε την αγάπη Του, να καταλάβουμε τη χάρη Του, να καταλάβουμε πράγματα που έχει κάνει για μας, για να έρθει η αποκάλυψη μέσα μας για το ποιος είναι Αυτός και να επιστηριχτούμε πάνω Του. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θάρρει. Ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει θάρρος νέο, ώστε να μείνουμε σταθεροί στις επιλογές μας, για να τελειώσουμε το έργο Του. Διαβάζω Α Χρονικών 28, 6 έως 10. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομή στον οίκο μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν εξέλεξα, ιώνησε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Εάν μείνει σταθερός, ακούστε τι λέει, εις το να εκτελεί τα εντολάς μου και τα κρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Ποια ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίζεται μια βασιλεία? Έπρεπε ο βασιλιάς να μείνει σταθερός. Μου λέει κάτι αυτό? Μου λέει ότι πρέπει να αφήσω τα στήσου τα πόδια σου. Εγώ αγαπάω τον Κύριο. Έχουμε έναν ύμνο που λέει, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα πάω ποτέ μου πίσω. Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, εγώ και πάλι θα ακολουθήσω. Αμήν. Αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της αναγωγής του Κυρίου, και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάστας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύσετε τη γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε να αυτήν ύστερον από εσάς κληρονομία εις τους υιούς σας διαπαντός. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Σταθερότητα, αδερφοί. Σταθερότητα. Τη μια μέρα κάνει κάτι ο Κύριος ωραίο. Αδερφέ μου, δόξα τον Κύριο, μεγάλος θαυμαστός ο Κύριος. Την άλλη μέρα λίγο, κεφάλι κάτω, ουρίτσα κάτω. Τι έγινε αδερφέ? Άστα, τι να σου λέω. Το ένα, το άλλο, όλα τα προβλήματα μαζί. Δεν λες κάτι καινούριο, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Ιώβ, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Πέτρος. Ο Πέτρος έλεγε πράγματα μεγάλα. Εγώ μαζί στο θάνατο, πήρε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί εκεί. Δύναμη ο άνθρωπος. Μετά έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει στο Σολομώντα για την αξία της πιστότητας και της σταθερότητας. Πρέπει να μείνεις, Σολομώντα, σταθερός. Αμήν. Όταν λέμε κάτι, αδερφοί, πρέπει να μένουμε στο λόγο μας. Αμήν. Στις αποφάσεις μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός του λέει θα μείνεις σταθερός και να εκτελείς εντολάς και τα σκρίσεις αυτού, να δουλεύεις, λέει, στον Θεό εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Εδώ το λέει, πιο κάτω να το διαβάσουμε. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με μια τέλεια καρδιά. Και δεν θα μας απορρίψει ο Κύριος. Λέει, αν εσύ απορρίψεις τον Κύριο, εδώ το λέει, ο Κύριος θα σε απορρίψει. Αλλά πρώτα απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο λόγος που έχει υποθεί για τον κάθε έναν από εμάς περιμένει εκεί. Ο Σολομώντας είπε αυτή την θαυμαστή παροιμία, παροιμία 12-19. Τα χείλη, λέει, της αλήθειας θέλουσι είστε σταθερά διαπαντός. Ήξερε τι πάει να πει σταθερότητα. Πράξεις 11:23. Ο Βαρνάβας περνάει από την εκκλησία της Αντιόχειας και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού και χάρη. Και παρεκκίνη πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Να, αυτά έλεγαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Δεν έκαναν κάποιο κήρυγμα που γίνονταν πράγματα φοβερά. Ένα απλό κήρυγμα. Αδερφοί, μείνετε σταθεροί. Ήξερε ότι περνάνε δοκιμασίες και τους έλεγε μείνετε σταθεροί εις τον Κύριο. Γιατί όμως το έλεγε αυτό? Επειδή, λέει, ήταν αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Κοιτάξτε τώρα, με ένα απλό κήρυγμα πως ο Θεός μπορεί να σώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνυμά μας, με σταθερή καρδιά, να μείνουμε στον Κύριο. Εάν υπηρετήσουμε το πνεύμα αυτό, αδερφοί, θα έρθει ένα ισχυρό πνεύμα επάνω μας και ο Κύριος θα προσθέσει πολύ λαό. Ήταν, λοιπόν, λέει, ανήραγαθός, πλήρης πνεύματος Αγίου και έδινε λόγια στην Εκκλησία έτσι ώστε να παραμένουν και να συνεχίσουν το έργο του. Ο Παύλος, δύο λόγια ακόμα θα πω και τελειώνω. Στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει για τη Λαοδίκαια και για τον αγώνα που έχει για αυτούς και για όλες τις εκκλησίες εκεί με τις ψευδοδιδασκαλίες που αντιμετώπιζαν συχνά. Και λέει στο 5, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητά σας. Στην εν Χριστώ πίστη, τάξη και σταθερότητα. Καλό την Εκκλησία να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη και σταθερότητα. Αμήν. Επίσης, στην Α' Θεσσαλονικής 3:8, ο Παύλος προτρέπει την Εκκλησία και τους λέει, μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά αυτό που πρέπει να μείνετε, λέει, σταθεροί στον Κύριο. Μη σε ταρακουνάει η θλίψη. Δες την θλίψη σαν εργαλείο ότι θα γίνεις πιο ισχυρός και θα τη δεις διαφορετικά. Β' Θεσσαλονικής 2:15. Λοιπόν, αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σε διδάχθετε, είτε διαλόγου είτε διαεπιστολής. Αυτά που σας δίδαξα, λέει ο Παύλος, μείνετε σταθεροί σε αυτά που σας είπα ή σας έγραψα με επιστολές. Και θα πω και λίγα λόγια από τον Κύριο, από τον Ματθαίο 24:42. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια είναι η ώρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Ματθαίο 26:41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε οι πειρασμών. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Μάρκος 13:33-36. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε ποτέ είναι ο καιρός, επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως σαφή και την οικία αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Θυρωροί, ακούμε? Είμαστε θυρωροί στη Βασιλεία του Θεού ή όχι? Βεβαίως είμαστε θυρωροί. Εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να πειράξει την Εκκλησία. Ο θυρωρός είναι εκεί, προσέχει, έχει οφθαλμούς, βλέπει τα πάντα και τι κάνει? Σαλπίζει εχθρός στην Εκκλησία. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο λέκτορ ή το πρωί. Μήπως ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς προς πάντα λέγω. Σε ποιους? Έστους εις μακράν. Αγρυπνείτε. Αμήν. Ελάτε να αγρυπνήσουμε. Ελάτε να βάλουμε τον Κύριο ξανά στη ζωή μας. Έγινε κάτι και παρεξηγηθήκαμε. Καμιά φορά με κανένα φίλο παρεξηγέσαι. Λες κάτι, σου λέει κάτι και λίγα μούτρα και αυτά. Και με τον Κύριο το κάνουμε έτσι. Βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μου το λένε. Τι έχεις, έχω θυμώσει με τον Κύριο. Λέω, πω, πω. Νάζια, λέω στον Θεό. Εντάξει, τα μωρά έτσι κάνουνε. Τα μωρά κάνουν έτσι. Μπαμπά, δεν μου το πήρες αυτό και το θέλω εγώ τώρα. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη. Θέλει να έχουμε θάρρος. Να δίνουμε ο ένας τον άλλον θάρρος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ. Μπορούμε. Το πρόσωπό σου θέλω να μου δίνει θάρρος. Τα λόγια σου θέλω να με ενθαρρύνουνε. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είσαι? Αδερφέ με χάλια, αδερφέ, είσαι μια χαρά, σε βλέπω στα πόδια σου, δόξα τον Κύριο. Και να περνάει εκείνη την ώρα ένας με ένα πυρικό καροτσάκι, να του πεις, για δες και αυτό. Ω, ναι, αδερφέ μου, καλά τελικά, δόξα τον Θεό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτό για να πούμε ότι είμαστε καλά. Ω, ελάτε λοιπόν, να ελπίσουμε στον Κύριο. Να ελπίσουμε, όχι να, επειδή το λέμε. Πραγματικά να πάμε το βράδυ στο σπίτι μας και να βάλουμε όλα, να τα ραδιάσουμε στον Κύριο μπροστά. Κύριε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, είναι κατά το θέλημά σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω τον αγώνα μου. Με έχει πάρει ο ύπνος, ζητάω να αγρυπνήσω, Κύριε. Ξέρεις, δεν θα σου πει ο Κύριος, τόσο καιρό, τώρα ξύπνησες. Όχι, ο Κύριος θα σου πει, μπράβο παιδί μου, ξέρεις πως σε περίμενα να ξυπνήσεις. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός έχει τέτοια χάρη, τέτοιο έλεος, που δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Ας τον δοκιμάσουμε, είναι πολύ καλός, είναι αγαθός. Ας κοιμηθούμε λοιπόν, να τα δώσουμε όλα, να του πούμε, Κύριε, σ' αγαπάω, σε ευλογώ, και να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί ίσως έχεις ένα τηλεφώνημα που θα είναι μια μεγάλη ευλογία για τη ζωή σου. Αμήν. Το εύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πράξε το λόγο του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ευλογώ το λαό σου, την εκκλησία σου, Κύριε. Θέλω να λάβεις τα αιτήματα του λαού σου. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Αν έχεις κάποιο αίτημα αυτή την ώρα να προσευχηθούμε στο όνομα του Χριστού, σήκωσε το χέρι σου και ο Κύριος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει και θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Λέει ο Κύριος ότι δεν θα σβήσει κάποιο λιγναράκι που ανάβει λίγο και κάποιο καλάμι που είναι έτοιμο να σπάσει. Δεν θα το σπάψει. Θα το περιδέσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Η καρδιά του είναι να περιδένει, να περιφρουρεί, να ευλογεί. Είναι ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ. Είναι ισχυρός. Αλληλούια. Αυτός θα ρίξει τα τείχη όλα κάτω. Αυτός θα κάνει τη θάλασσα να ανοίξει, να περάσει απέναντι. Ω, βάλε το πόδι στον Ιορδάνη και θα σταθεί ο Ιορδάνης. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Αυτός είναι ο βοηθός σου. Αυτός είναι ο ισχυρός, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός του Μωυσή που κατέβηκε με φωτιά, με πυρ, με δόξα. Είναι εδώ ανάμεσά μας το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του αιωνίου. Αλληλούια, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 39. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη εις την Αίγυπτον, και ο Πετεφρής ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχον των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασεν αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ή την εσκατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και ήτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος, και ευρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού, ότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και ευόδωνεν ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού, και υπηρέτη αυτόν. Και κατέστησεν αυτόν επιστά την επί του οίκου αυτού, και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού, αφού κατέστησεν αυτόν επιστά την επί του οίκου αυτού, και επί πάντων όσα είχεν, ευλόγησεν ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν εν το οίκο και εν της αγρής, και παρέδωκε πάντα όσα είχεν εις τας χείρας του Ιωσήφ. Και δεν ήξευρεν εκ των υπαρχόντων αυτού ουδέν πλην του άρτου τον οποίον έτρωγεν. Ήτο δε ο Ιωσήφ ευηδής και ωραίος την όψην. Και μετά τα πράγματα ταύτα, η γηνή του Κυρίου αυτού έριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ, και είπε: «Κοιμήθητι μετε μου». Αλλά εκείνος δεν ήθελε, και είπε προς την γυναίκα του Κυρίου αυτού: «Ιδού, ο Κύριος μου δεν γνωρίζει ουδέν εκ των όσα είναι μετε μου εν το οίκο, και πάντα όσα έχει παρέδωκεν εις τας χείρας μου. Δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλύτερος μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γηνή αυτού. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού? Αν και ελάλη προς τον Ιωσήφ καθεκάστην ημέραν, ούτως όμως δεν υπήκουσεν εις αυτήν να κοιμηθεί μετ' αυτής, δια να συνευρεθεί μετ' αυτής. Και ημέραν τεινά εισήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν δια να κάμει τα έργα αυτού, και ουδής εκ των ανθρώπων του οίκου ή το εκεί εν το οίκο, και εκείνη ήρπασεν αυτόν από του ηματίου αυτού, λέγουσα: «Κοιμήθητι μετε μου». Αλλά εκείνος αφήσαστο ημάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής, έφυγε και εξήλθεν έξω. Και ως είδεν ότι αφήκε το ημάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής και έφυγεν έξω, εβόησε προς τους ανθρώπους της οικίας αυτής και ελάλησε προς αυτούς, λέγουσα: «Είδετε, έφερεν εις ημάς άνθρωπον Εβραίων για να μας εμπέξει. Εισήλθε προς εμέ για να κοιμηθεί μετε μου, και εγώ εβόησα με τα φωνής μεγάλης. Και ως ήκουσεν ότι ύψωσα την φωνήν μου και εβόησα, αφήσαστο ημάτιον αυτού παρεμή, έφυγε και εξήλθεν έξω. Και απέθεσε το ημάτιον αυτού παραυτή, εωσού ήλθεν ο Κύριος αυτού εις τον οίκον αυτού. Και είπε προς αυτόν κατά τους λόγους τούτους, λέγουσα: «Ο δούλος ο Εβραίος, τον οποίον έφερες εις ημάς, εισήλθε προς εμέ για να με εμπέξει. Και ως ύψωσα την φωνήν μου και εβόησα, αφήσαστο ημάτιον αυτού παρεμή, έφυγεν έξω. Και ως ήκουσε ο Κύριος αυτού τους λόγους της γυναικός αυτού, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, λέγουσα: «Ούτω μη έκαμεν ο δούλος σου», εξήφθη η οργή αυτού. Και λαβών ο Κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλεν αυτόν εις την οχυράν φυλακήν, εις τον τόπον όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν πεφυλακισμένοι, και έμενεν εκεί εν τη οχυρά φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ, και επέχεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τας χείρας του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή, και πάντα όσα επράττον του εκεί αυτός έκαμνεν αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλαξ δεν εθεώρη ουδέν εκ των όσα ήσαν εις τας χείρας αυτού, διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ο Κύριος ευόδωνεν όσα αυτός έκαμνε. Γένεσης, κεφάλαιο 40. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ο εινοχώος του βασιλέως της Αιγύπτου και ο αρτοποιός ημάρτησαν εις τον Κύριον αυτόν τον βασιλέα της Αιγύπτου. Και οργίσθη ο Φαραώ κατά των δύο αυλικών αυτού, κατά του αρχιεινοχώου και κατά του αρχισιτοποιού, και έβαλεν αυτούς υποφύλαξην εν το οίκο του άρχοντος των σωματοφυλάκων εις την οχυράν φυλακήν, εις τον τόπον όπου ο Ιωσήφ ήταν οπεφυλακισμένος. Ο δε άρχον των σωματοφυλάκων ενεπιστεύθη αυτούς εις τον Ιωσήφ και ούτως υπηρέτη αυτούς, ήσαν δε καιρόν τεινά εν τη φυλακή. Και ο Ινοχώος και ο Αρτοπιός του βασιλέως της Αιγύπτου, ήτινες ήσαν πεφυλακισμένοι εν τη οχυρά φυλακή, ενυπνιάστησαν εν ύπνιον αμφότεροι, έκαστος το εν ύπνιον αυτού κατά την αυτήν νύκτα, έκαστος κατά την εξήγηση του εν ύπνιου αυτού. Ο δε Ιωσήφ εισελθών προς αυτούς το πρωί, είδεν αυτούς, και ειδού ήσαν τεταραγμένοι. Και ρώτησε τους αυλικούς του Φαραώ, τους όντας μεταυτού εν τη φυλακή εν το οίκο του κυρίου αυτού, λέγον: «Διατί τα πρόσωπά σας είναι σκυθρωπά σήμερον?» Οι δε είπαν προς αυτόν: «Ενυπνιάστημεν εν ύπνιον, και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ: «Δεν ανήκουσιν εις τον Θεόν εξηγήσεις? Διηγήθητε μη παρακαλώ». Και διηγήθη ο αρχιεινοχώος το εν ύπνιον αυτού προς τον Ιωσήφ και είπε προς αυτόν: «Είδον εις το όνειρόν μου και ειδού άμπελος εμπροσθέν μου. Και εις την άμπελον ήσαν τρεις κλάδοι και εφαίνετο ως βλαστάνουσα και τα άνθη αυτής εξύνθησαν και οι βότριες της ταφυλής ορίμασαν. Το δε ποτήριον του Φαραώ ή το εν τη χειρί μου. Και έλαβον τα σταφύλια και έθλιψα αυτά εις το ποτήριον του Φαραώ και έδωκα το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ». Και είπεν ο Ιωσήφ προς αυτόν: «Αυτή είναι η εξήγηση σ' αυτού. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρε. Μετά τρεις ημέρας ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλήν σου και θέλει σε αποκαταστήσει εις το υπούργημά σου. Και θέλεις δώσει το ποτήριον του Φαραώ εις την χείρα αυτού κατά την προτέραν συνήθειαν, ότε ίσο εινοχώος αυτού. Πλην ενθυμήθη τίμη όταν γίνει εισέ το καλόν. Και κάμε παρακαλώ έλεος προς εμέ και ανάφερε περί εμού προς τον Φαραώ και εξάγαγέ με εκ του οίκου τούτου. Επειδή τη αληθεία εκλέφθην εκ της γης των Εβραίων και εδώ πάλιν δεν έπραξα ουδέν ώστε να με βάλωσιν εις τον λάκον τούτον». Και ειδών ο αρχισιτοποιός ότι η εξήγηση ή το καλή, είπε προς τον Ιωσήφ: «Και εγώ είδον εις το όνειρόν μου και ειδού τρία κάνιστρα λευκά επί της κεφαλής μου. Εν δε το κανίστρο το ανωτέρω, ήσαν εκ πάντων των φαγητών του Φαραώ, της τέχνης του αρτοπιού. Και τα πτηνά έτρωγον αυτά εκ του κανίστρου επάνωθεν της κεφαλής μου». Και αποκριθείς ο Ιωσήφ είπεν: «Αυτή είναι η εξήγηση τούτου. Τα τρία κάνιστρα είναι τρεις ημέρε. Μετά τρεις ημέρας ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλήν σου επάνωθεν σου και θέλει σε κρεμάσει εις ξύλον και τα πτηνά θέλει σε φάγει την σάρκα σου επάνωθεν σου. Και την τρίτην ημέραν, ημέραν των γενεθλίων του Φαραώ, έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού και ύψωσε την κεφαλήν του αρχιεινοχώου και την κεφαλήν του αρχισιτοποιού μεταξύ των δούλων αυτού. Και τον μεν αρχιεινοχώον αποκατέστησεν εις την εινοχοίαν αυτού και έδωκε το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ. Τον δε αρχισιτοποιών εκρέμασε, καθώς εξήγησεν ο Ιωσήφ εις αυτούς. Ο αρχιεινοχώος όμως δεν ενεθυμήθη τον Ιωσήφ, αλλά ελισμόνησεν αυτόν». Ψαλμός μη. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. «Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασεν εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεόν ημών. Θέλουσιν ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσιν ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμες, σύ Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου, δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ. Εάν ήθελον να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, διήνυξας εν εμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκήρυξα δικαιοσύνην εν συνάξη μεγάλη,
2: Ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, σύ εξεύρεις. Την δικαιοσύνην σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου, την αλήθειάν σου και την σωτηρίαν σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συνάξεως μεγάλης. Σύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου ας με περιφρουρώσει διαπαντός. Διότι με περιεκύκλωσαν αναρρύθμιτα κακά, με κατέφθασαν εανομία μου και δεν δύναμε να θεωρώ αυτάς. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου με εγκαταλείπει. Ευδόκισον, Κύριε, να με ελευθερώσεις, Κύριε τάχυνον εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει νομού εις ζητούντες την ψυχήν μου, δια να απολέσωσιν αυτήν. Ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακόν μου. Ας εξελοθρευθώσει η διαμισθών της εσχήνης αυτών, οι λέγοντες προς εμέ έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εισέ, πάντες οι ζητούντες σε. Οι αγαπώντες τη σωτηρίαν σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου σύ είσαι. Θεέ μου, μη βραδύνεις. Ψαλμός μη Α. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος ο επιβλέπων εις των πτωχών. Εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει φυλάξει αυτόν και διατηρήσει την ζωήν αυτού. Μακάριος θέλει είστε επί της γης. Και δεν θέλεις παραδώσει αυτόν εις την επιθυμίαν των εχθρών αυτού. Ο Κύριος θέλει ενδυναμώνει αυτόν επί της κλίνης της ασθενίας. Εν τη αρρωστία αυτού, σύ θέλει στρώνει όλην την κλίνην αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με. Ίασε την ψυχήν μου, διότι ήμαρτον εισέ. Οι εχθροί μου λέγουσι κακά περί εμού. Πότε θέλει αποθάνει και θέλει απολεστεί το όνομα αυτού, και εάν της έρχεται να με είδει, ομιλεί ματαιότητα. Η καρδία αυτού συνάγει εις αυτήν ανομίαν. Εξελθών έξω, λαλεί αυτήν. Κατ' εμού ψιθυρίζουν συνομού πάντες οι μισούντες με. Κατ' εμού διαλογίζονται κακά, λέγοντες «Πράγμα κακόν εκολύθη εις αυτόν». Και κατάκητος ον, δεν θέλει πλέον σηκωθεί. Και αυτός ο άνθρωπος μετά του οποίου έζων ειρηνικός, επί τον οποίον ήλπισα, ως της έτρωγε τον άρτον μου, εσήκωσεν επ' εμέ πτέρναν. Αλλά σύ, Κύριε, ελέησόν με και ανάστησόν με και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς. Εκ τούτου γνωρίζω ότι σύ ευνοείς επ' εμέ, επειδή δεν θριαμβεύει κατ' εμού ο εχθρός μου. Εμέ δε, σύ με εστήριξας εις την ακεραιότητά μου και με εστερέωσας ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, απ' αιώνος και έως αιώνος. Αμήν και αμήν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο ενδέκατο. Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ, εις Βηθφαγή και Βηθανίαν, προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς. Υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών, και ευθύς εισερχόμενοι εις αυτήν, θέλετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν της είπε προς εσάς, διατίκαμνετε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και υπήγον και έβρον το πολλάριον δεδεμένον προς την θύραν έξω επί της διόδου, και λίουσιν αυτό. Και την έστον εκεί εσταμένον, έλεγον προς αυτούς, «Τι κάμνετε λίοντες το πολλάριον?» Ιδέ είπαν προς αυτούς, καθώς παρήγγειλεν ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς. Και έφεραν το πολλάριον προς τον Ιησούν, και έβαλον επ' αυτού τα ημάτια αυτών, και εκάθισεν επ' αυτού. Πολλοί δε έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου, του πατρός ημών Δαβίδ. Οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το ιερόν. Και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθε εις Βηθανίαν μετά τον 12. Και την επαύριον αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε. Και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσαν φύλλα, ήλθε αν τυχόν εύρη τι εν αυτή. και ελθόν επ' αυτή ουδέν έβρεν ημί φύλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου». Και οίκουον τούτο οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των αγυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε, και δεν άφηνε να περάσει τη σκεύος δια του ιερού, και δίδασκε λέγον προς αυτούς, «Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη? Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ότε έγινεν εσπέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες, είδον την σικήν εξηραμένην εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος, λέγει προς αυτόν, «Ραβή, ιδέ, η σική την οποίαν κατηράστης, εξηράνθη». Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπη προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν, και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τινός, δια να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα. Και ενώ περιεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και λέγουσι προς αυτόν, «Εν ποιε εξουσία πράτης ταύτα, και τι σι έδω και την εξουσίαν ταύτην δια να πράτης ταύτα?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, και αποκρίθητέ μη, και θέλω σας υπεί εν ποιε εξουσία πράτω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων, αποκρίθητέ μη?» Και διελογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες, «Εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει υπεί, γιατί λοιπόν δεν επιστεύσατε εις αυτόν? Αλλά εάν είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούντο των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννην, ότι ήτο το όντι προφήτης». Και αποκριθέντες λέγουσι προς τον Ιησούν, «Δεν εξεύρωμεν». Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, «Ουδέ εγώ λέγω προς ημάς, εν ποια εξουσία πράτω ταύτα».
4: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε έναν μπελώνα και περιέβαλεν σε αυτόν φραγμών και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργων και εμίστωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν, έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να πέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων, και εκείνων λιθοβολήσαντες, επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλιν απέστειλεν άλλων, και εκείνων εφώνευσαν, και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτι λοιπόν έχων ένα ιόν αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον ότι θέλουσιν εντραπή τον ιόν μου. Εκείνη δε η Γεωργή είπον προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει είστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν, εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και ζήτουν να πιάσωσιν αυτόν, και εφοβήθησαν τον όχλον, επειδή ενόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν, και αφήσαντε σε αυτόν, ανεχώρησαν. Και αποστέλουσι προς αυτόν την άς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, δια να παγιδεύσωσιν αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες, λέγουσι προς αυτόν, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής, και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά επαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα, ή ουχή, να δώσομεν ή να μη δώσομεν». Ο δε γνωρίσας την υπόκρισιν αυτών, είπε προς αυτούς, «Τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον δια να είδω». Και εκείνοι έφεραν. Και λέγει προς αυτούς, «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή του Κέσαρος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και θαύμασαν δι' αυτόν. Και έρχονται προς αυτόν Σαδουκαίοι, ήτινες λέγουσιν ότι δεν είναι Ανάστασης, και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψεν ότι εάν αποθάνει τινός ο αδελφός και αφήσει γυναίκα και τέκνα δεν αφήσει, να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος έλαβε γυναίκα και αποθνίσκον δεν αφήκε σπέρμα, και έλαβεν αυτήν ο δεύτερος και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκε σπέρμα, και ο τρίτος ο σάφτος, και έλαβον αυτήν οι 7 και δεν αφήκαν σπέρμα, τελευταία πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, όταν αναστηθώσει, τίνος αυτόν θέλει είστε γυνή, διότι και οι 7 έλαβον αυτήν γυναίκα». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Δεν πλανάστε δια τούτο, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Διότι όταν αναστηθώσιν εκ νεκρών, ούτε νυμφεύουσιν, ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι ή εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών, ότι ανίστανται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως, πως είπε προς αυτόν ο Θεός επί της βάτου, λέγον, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ». Και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν, «Ποια εντολή είναι πρώτη πασών?» Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, «Ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι». Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, «Καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και τον αγαπά τον πλησίον ως σε αυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών». Και ο Ιησούς ειδών αυτόν, ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, «Δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού». Και ουδής πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Και αποκριθείς ο Ιησούς, έλεγε διδάσκον εν το ιερό, «Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ? Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου». Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν είναι Υιός αυτού? Και ο πολύς όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστος, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, «Προσέχετε από τον γραμματέον, ή την εστέλουση να περιπατώσει εστολισμένη, και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τες αγορές, και από το καθεδρίας εν τες συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν τις δείπνης. Ή την εσκατατρόγουση τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει, ότι κάμνουση μακράς προσευχάς. Ούτι θέλουσι λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην». Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πως ο όχλος έβαλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον, και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστην 1 κοδράντιν. Και προσκαλέσα στους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον. Διότι πάντες εκ του περισσεύματος εις αυτούς έβαλον. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε, θυμάστε, μιλήσει για το Σαύλο, για την επιστροφή του που του μίλησε ο Κύριος. Και όσοι είσαι Κύριε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Και ο Σαύλος έμεινε εκεί στη Δαμασκό, μίλησε, ευαγγέλισε. Μετά πήγαινε και στην Ιερουσαλήμ, τον κυνηγούσαν από παντού. Και θυμάστε ότι έχει γίνει ένας διωγμός και οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί ήθελε αυτός όλος ο πλούτος που τους είχε δώσει να βγει πιο έξω, να ευλογηθούν και παραπέρα. Και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, Εβραίοι, αλλά και τα έθνη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδόθηκε γρήγορα στις περιοχές έξω από τα όρια εκεί της Παλαιστίνης. Πράξεις 11 από το 19. Και πολλές ομάδες πιστών σχηματίστηκαν στα σημαντικά αστικά κέντρα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς είναι η Κύπρος, φεύγουν από τη Λευκοσία, μερικοί στη Λάρνακα, μερικοί στην Πάφο, μερικοί στη Λεμεσό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζανε πιο κάτω. Λέει, οι μεν ουν διασπαρέντες από τη θλίψεως, τη γενωμένη επί Στεφάνο, ο Στέφανος ήταν ο πρωτομάρτυρας, διήλθενε ως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή ραλούντε στο λόγο, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν και προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Οι προσπάθειες τους λοιπόν συνήθως περιορίζονταν, όπως βλέπουμε εδώ, στους Εβραίους και στους Ελληνιστές Ιουδαίους. Δηλαδή, ήταν μεγάλες απικίες που έκαναν τότε στις πόλεις του κόσμου οι Ελληνιστές. Τώρα πολλοί συγχύζονται με τους Ελληνιστές Ιουδαίους και νομίζω ότι είναι Έλληνες. Ήταν Εβραίοι κανονικοί, όπως οι υπόλοιποι, απλά επειδή τότε η καθομιλουμένη γλώσσα διεθνής, όπως τώρα είναι ας πούμε τα αγγλικά, ήταν τα ελληνικά, είχαν ξεχάσει την εβραϊκή, τα αρμαϊκά τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά, γιατί ήταν στις αποικίες γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί ήταν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι ήταν στην Αντιόχεια και άλλους τόπους. Κρατούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσή, τα Σαββάτων κλπ. Αλλά είχαν και τα έθιμα των ειδωλολατρών. Ήταν μια ανάμιξη που δεν άρεσε βέβαια πολύ αυτό στους Εβραίους που κρατούσαν και τη γλώσσα και όλα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά από την άλλη αυτή ήταν πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Μάλιστα γι' αυτό γραφτήκε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, LXX, γιατί ήταν από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Για να μπορούν να διαβάζουν, γιατί δεν καταλαβαίναν τα αρχαία εβραϊκά αυτή. Και ήταν και ένας λόγος που έπρεπε να γραφτεί. Άλλη παρέθεση, αν δεν ξαναχείτε ακούσει για τους Μακαβαίους, γιατί τότε οι Εβραίοι έρχονταν ενάντια σε αυτούς. Νόμιζαν ότι με το να μαθαίνουμε τα ελληνικά και να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας, τι θα έπρεπε τελικά, θα παρισφρήσουν μέσα ήθη έθιμα άλλων ειδωλολατρών και θα χαλάσει. Και δεν κρατάτε τον νόμο. Λέτε ότι είστε Εβραίοι και σέβεστε το Θεό, αλλά στην πράξη δεν σας βλέπουμε καλά. Και από εκεί τώρα ήταν που άρχισαν οι Μακαβαίοι και έγινε και φίλος πόλεμος βασικά. Και ενάντια στον εχθρό, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους. Και οι Μακαβαίοι σκότωναν τους Ελληνιστές. Ή υποχρέωναν τα παιδιά να κάνουν την περιτομή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάποιοι κλπ. Παρόλο που την τηρούσανε, με το ζόρι τους επιτίθενταν και έκαναν περιτομή. Σου λέει, θα είσαι Εβραίος, να είσαι Εβραίος με τη σφραγίδα, όπως λέει ο νόμος. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος εκείνη, μιλούμε τώρα μερικές δεκαετίες π.Χ. Και μεταξύ των πόλεων τώρα, όπου είχε γίνει με χαρά να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο, ήταν και η Αντιόχεια, που εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Και εκεί

0: Τώρα η Αντιόχεια ήταν μια πόλη πυκνοκατοικημένη. Τραβούσε πολλούς κατοίκους από διάφορες εθνικότητες με διοργανωμένο εμπόριο κλπ. Και είχε διαφημιστεί εκτός από αυτόν η Αντιόχεια ότι ήταν και τόπος των απολαύσεων. Εντάξει, τώρα οι συνθήκες της εποχής δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είχαν ηλεκτρισμό, δεν είχαν πολλά πράγματα που εμείς τα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, αλλά για την εποχή ήταν ένα κέντρο αναψυχής για τους κυνηγούς των απολαύσεων. Και το καλό κλίμα, το ωραίο περιβάλλον, ο πλούτος, η πνευματική ανάπτυξη που κυριαρχούσαν εκεί, είχαν συντελέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και την εποχή των Αποστόλων είχε εξελιχθεί σε μια πόλη χλειδής αλλά και ανηθικότητας. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, το ξέρουμε αυτό. Όταν χαλαρώνεις, η σάρκα είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί. Και πάντα έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, Πράξεις 11 στο 21, είχε κηρυχθεί δημόσια στην Αντιόχεια από μερικούς Αποστόλους, προερχόμενους από την Κύπρο και την Κυρίνη που είδαμε, οι οποίοι, αν το δούμε από το 20, στο τέλος, λέει «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Είχαν πάει εκεί και «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Και «Ιν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός οπιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον». Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και οι ειλικρινείς προσπάθειές τους καρποφόρησαν. Αμήν. Και λέει «Μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψε και μεταστράφηκε στον Κύριο». Τώρα στο 22. «Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της ούσης εν Ιερουσαλήμ περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν ως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένη το Κυρίο. Χάρηκε και προέτρυπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους». Δηλαδή οι προσπάθειες του Βαρνάβα, να κάνω μια παρέθεση, ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος, το γένωσε, μας το λέει, είναι τιμή για τους Κύπριους. Οι προσπάθειες του λοιπόν στην Αντιόχεια ευλογήθηκαν πλουσιοπάροχα και πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Εμείς αδερφοί εκ των υστέρων βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, πρώην Σαύλο, που είναι ο Απόστολος των Εθνών βέβαια, και ο Βαρνάβας και αυτός μαθητής καλός αλλά υποδιέστερος. Όμως αρχικά δεν ήταν έτσι. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γένος, πλούσιος, προφανώς ελληνιστής, αυτός που λέμε τους Εβραίους, τους ελληνιστές, όπως και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, προφανώς ήταν ελληνιστής, γιατί βλέπετε τα ονόματά τους, Βαρνάβας, Στέφανος, δεν είναι εβραϊκά, είναι ελληνικά ονόματα. Στέφανος με το διάδειγμα, με το Στεφάνι. Και ο Βαρνάβας ήταν, λέει, πούλησε το χτήμα του, είχε δηλαδή περιουσία, έδωσε στα πόδια των Αποστόλων και ήταν ευλογημένος. Και με την πρόοδο του έργου, ο Βαρνάβας κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα καλό, δυνατό, κατάλληλο βοηθό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούργιες ευκαιρίες που παρουσίαζε η Θεία Πρόνοια. Και πήγε στην Ταρσό να ζητήσει τον Παύλο. Τώρα, αυτό περίπου ήταν το 43 μετά Χριστό. Μιλάμε 12-13 χρόνια μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου. Και ο Σαύλος, θυμάστε, είπαμε ότι είχε απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα λίγο διάστημα προηγουμένως, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε εργαστεί στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας, κηρύττοντας την πίστη την οποία κάποτε προσπαθούσε να αφανίσει. Αυτή ήταν η δουλειά του Σαύλου και τώρα Παύλου. Ο Βαρνάβας λοιπόν κατόρθωσε να βρει τον Σαύλο και να τον πείσει να τον ακολουθήσει και να συνεργαστεί μαζί του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και στην πυκνοκατοικημένη τώρα πόλη της Αντιόχειας που λέμε, ο Σαύλος βρήκε θαυμάσιο έδαφος για εργασία, γιατί ήταν γεμάτο ζήλο να μεταδώσει τα του Κυρίου. Και η μόρφωσή του, η ευφυΐα του, ο ζήλος του ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους κατοίκους, καθώς και σε πολλούς άλλους που σύχναζαν σε εκείνη την πόλη. Και απέδειξαν ότι ήταν ακριβώς ο βοηθός που χρειαζόταν ο Βαρνάβας. Και είχαμε αυτόν τον δίδυμο, Βαρνάβας και ο Σαύλος. Και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί μαθητές εργάστηκαν ενωμένοι, υπηρετώντας πιστά το ευαγγελικό έργο και οδηγώντας βέβαια πολλούς στη σωτηρία, να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού, τον Λυτρωτή του κόσμου. Και λέει στο 11:26, «Καθώς συνήλθα στην Εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξε ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Τότε δεν ονομάζονταν χριστιανοί προηγουμένως, ήταν οπαδοί αυτού του Ιησού του Ναζωραίου, λέγανε ότι είναι αυτής της οδού, ήταν μαθητές του κλπ. Αλλά τώρα πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν χριστιανοί. Και το όνομα αυτών τους δόθηκε επειδή ο Χριστός αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματός τους, της διδασκαλίας τους, της ομιλίας τους. Ο Χριστός, τους βγάλανε χριστιανούς. Και συνεχώς ανάτρεχαν στα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει τον καιρό της επίγειας διακονίας του. Μιλούσαν δηλαδή οι μαθητές για το τι έγινε, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κύριος έζησε. Τότε που οι μαθητές του είχαν το ευλογημένο προνόμιο της προσωπικής παρουσίας του. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος είχε φύγει. Ναι, ήταν πνεύμα Άγιον ανάμεσά τους και τους ζωοποιούσε και τους δίδασκε και τους έλεγχε. Αλλά δεν ήταν εκεί με την παρουσία του. Και άλλοι που δεν ήξεραν στην Αντιόχεια, όταν τους ευαγγέλιζαν, λέει: μα ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς? Έτσι και έτσι έκανε. Ήταν 30 χρόνια, έκανε αυτό, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι η Καινή Διαθήκη ακόμα τότε άρχισε να γράφεται. Δεν υπήρχαν έτοιμα να διαβάσουν. Ήταν όλα προφορικά. Και χωρίς ποτέ να κουράζονται, συζητούσαν για τις διδασκαλίες του και τα θεραπευτικά του αγγίγματα. Και προφανώς μιλούσαν για την αγωνία στον κήπο της Γεθσεμανή. Μπορεί και να έκλαιγαν οι μαθητές όταν μετέδιδαν αυτά τα γεγονότα για την προδοσία του, τη δίκη, την εκτέλεσή του, την ανοχή, την ταπείνωση που είχε ο Κύριος μέχρι τέλους, γιατί παρουσίαζαν ένα Κύριον και πώς έζησε στη γη. Τους υβρισμούς, τα βασανιστήρια που του επέβαλαν οι εχθροί του, καθώς και τη θεϊκή ευσπλαχνία με την οποία προσευχήθηκε για τους διώχτες του. Όταν πει «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και βέβαια προσφυλή για αυτούς θέματα αποτελούσαν η Ανάσταση του, η Ανάληψη του και το μεσητικό έργο που έκανε. Ότι ο Κύριος είναι τώρα ζωντανός και τώρα που σας μιλάμε είναι εδώ μαζί μας. Σας ακούει, ακούει τις προσευχές σας, επιστρέψτε από τους δρόμους σας, τους στραφούς και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Γιατί αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Και σωστά τους ονόμασαν οι εθνικοί χριστιανούς, αφού το Χριστό κηρύθαν και μέσω αυτού προσεύχονταν, είτε στον ίδιο είτε στο ουράνιο πατέρα. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους πρόσφερε το όνομα του χριστιανού. Γιατί αδερφοί, αυτό είναι βασιλικό όνομα και δίνεται σε όλους εκείνους που ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Ιάκωβος 2:6. Σε αυτόν το όνομα αναφερόταν και ο Ιάκωβος όταν έγραφε αργότερα. Τους λέει: ατιμάσατε το φτωχό, οι πλούσιοι δεν σας καταδυναστεύουν και αυτοί δεν σας έρουν στη δικαστήρια. Ουκ αυτοί βλασφημούσιν το καλό όνομα το επικλήθεν εφ' ημάς. Αυτοί δεν βλαστημούν το καλό όνομα το οποίο κλήθηκε πάνω μας. Ποιον καλό όνομα? Ότι είμαστε του Χριστού. Εντάξει, και τώρα ήταν το άλλο το θέμα, αλλά βλέπουμε για το όνομα ότι εσείς έχετε το όνομα αυτό, οι πλούσιοι σας κοροϊδεύουν, αλλά φέρετε αυτό το όνομα που κλήθηκε πάνω σας. 1 Πέτρου 4:14. Επίσης ο Πέτρος δήλωνε: εάν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, μακάρι, είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού αναβάβεται πάνω σας. Και λέει στο 16, αλλά αν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, ας μην τρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό ως προς αυτό. Μα να υποφέρουμε, εφόσον υποφέρεις ως χριστιανός και όχι ως κλέφτης, ψεύτης, λομποδίτης, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, όχι να ντρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Και θυμάστε όταν έδιναν τους Αποστόλους που τους συλλέλαβαν τότε και έφευγε ο Πέτρος και οι άλλοι, λέει εδόξαζαν το Θεό γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Ήταν και δηλαδή έναν προσόν όπως το έβλεπαν και είναι. Οι πιστοί λοιπόν της Αντιόχειας αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να εργαστεί στη ζωή τους. Φιλιππισίους 2:13. Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Δηλαδή αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, γράφει, και σας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Βλέπετε, εργάζεται ο Κύριος στη ζωή μας και μάλιστα μπορώ να σας πω κάνει πιο πολύ έργο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Εμείς λέμε, όχ, δύσκολη χριστιανική ζωή και πρέπει να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο και να μην κάνω το ένα και να μην κάνω το άλλο. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει, αυτός μας δίνει τη θέληση και τη δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Επειδή έτυχε λοιπόν να ζουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος ελάχιστα φαινόταν να ενδιαφέρεται για πράγματα αιώνιας αξίας, προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των ειλικρινών ψυχών. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε μια πόλη που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή αν ενδιαφέρονται λίγο και να πας εκεί να μιλάς και να πιάνεις κουβέντα και να ανοίγουν την καρδιά τους και να δέχονται τον Κύριο. Ενώ δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, ήταν ο λόγος. Ναι, ο Κύριος ενεργούσε με σημεία. Α, δεν ήταν κανένας άρρωστος, θα προσκυφθούν, να θεραπευτεί, να δουν ότι πραγματικά ενεργεί. Αλλά αν ο άλλος ήταν καλά, δεν είχε καμιά ανάγκη σωματική κάτι. Ήθελαν δηλαδή να δώσουν θετική μαρτυρία για αυτόν που αγαπούσαν και υπηρετούσαν. Και προσφέροντας την ταπεινή υπηρεσία τους, έμαθαν να εξαρτώνται από τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού για να καταστήσουν αποτελεσματικών των λόγων της ζωής, τα λόγια που έλεγαν να ζωοποιούνται μέσα τους.
1: Γι' αυτό, Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Διάλειμμα. Να μας εμπνέει και εμάς, γιατί και εμείς ζούμε σε πόλεις και μεγάλες ευλογίες επιφυλάσσονται για εκείνους που παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην κλίση του Κυρίου. Γιατί το επίγειον έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται σωστούς αντιπροσώπους της βιβλικής αλήθειας. Και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο κάποιου ο οποίος λέει «εγώ είμαι ευαγγελιστής, εγώ είμαι επιμένας». Είναι για το κάθε παιδί του Θεού. Γιατί δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν σε όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο ευαγγελιστής τη γιαγιά που είναι στο σπίτι της κλεισμένη και βγαίνει λίγο στην αυλή της. Εκείνη θα τη φτάσει η γειτόνισσα που είναι δίπλα και πάει εκεί στο φράχτη και μιλάνε. Δεν μπορείς να φτάσεις δηλαδή τη φοιτήτρια. Θα τη φτάσει η συμφοιτήτριά της. Ο συνάδελφος με τον συνάδελφο. Ο πελάτης που περιμένει στην ουρά με τον άλλον πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε όλους. Αν ο καθένας όμως από τους πιστούς μπει μέσα στον κόσμο του και εκεί που πειράζει το πλήθος που έχει δουλειά, στο δρόμο, στο ασανσέρ που μπήκες, καλημέρα, καλημέρα, μπορεί να πεις δύο λόγια που να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του άλλου. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να έχεις μια καλή μέρα και ο άλλος να πει τώρα τι, πού βρήκε το Θεό και την επόμενη φορά κάτι. Έτσι αρχίζει. Αδερφοί, ο καιρός κυλάει γρήγορα και ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Και κάθε παράγοντας πρέπει να τεθεί σε δράση ώστε να συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των περιστάσεων που έχουμε, των υφιστάμενων. Δηλαδή, να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Γιατί οι προσπάθειες του Σαύλου στην Αντιόχεια, καθώς συνεργαζόταν με τον Βαρνάβα, κατοχύρωσαν την πεποίθησή του ότι ο Θεός τον είχε εγκαλέσει να εργαστεί και ιδιαίτερα στους εθνικούς. Όπως ο Πέτρος ήταν για τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, ο Σαύλος ένιωθε ότι τον ήθελε να πάει εκτός του λαού του. Μιλούσε βέβαια και στους δικούς του, αλλά ήταν για να πάει πιο έξω. Που ήταν και λίγο σκάνδαλο να μιλάς για τον Θεό στους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί ήταν, οι Εβραίοι είχαν μάθει από το παρελθόν τους ότι εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού και αν θέλει κάποιος να έρθει να προσκοληθεί σε εμάς και να γίνει και αυτός Ισραηλίτης, να έρθει σε εμάς να γίνει Ισραηλίτης. Το να πάμε εμείς στις βρώμικες πόλεις τους και στα είδωλα τους και στην αμαρτία τους να τους μιλήσουμε ήταν κάτι που θα αμολύνονταν ήδη, έτσι ένιωθαν. Και τον καιρό της μεταλλαγής του Σαύλου, πράξεις 26-18, ο Κύριος είχε δηλώσει ότι έμελε να τον κάνει υπηρέτη των εθνών. Για να ανοίξεις, λέει, τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και μερίδα κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη που είναι σε μένα. Πώς του τα είπε ο Κύριος? Για να λάβουν άφεση αμαρτιών, τι πρέπει να γίνει? Να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος, άρα ήταν μέσα στο σκοτάδι, να επιστρέψουν στο φως, και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Άρα, εφόσον ήταν μέσα στο σκοτάδι και ήταν μέσα στην εξουσία του Σατανά, δεν λάμβαναν άφεση αμαρτιών. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και μερίδαν κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη σε μένα. Και πράξεις 9:15, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί στον Ανανία, είπε για τον Σαύλο. Του είπε ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής εστιν μοιούτος. Τρία πράγματα. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Έθνη, βασιλιάδες και Ισραηλίτες. Να βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη, σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ. Και ο ίδιος ο Σαύλος, μετέπειτα από χρόνια, πράξεις 22-21, δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού ενώ προσευχόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και του λέει, πήγαινε γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά. Είχε δηλαδή προσωπική οδηγία και στόχο πώς να κινηθεί, ότι θα σε αποστείλω σε έθνη μακριά. Δεν μπορούσε να πει, μα εγώ θέλω να μείνω εδώ, είναι πιο ωραία στο λαό μου, θα τους πείσω σιγά σιγά. Ο Κύριος είχε αναθέσει στο Σαύλο να εισδύσει στον ευρύτερον ιεραποστολικών αγρών του κόσμου, των εθνών. Ενώ, όπως είπα, ο Πέτρος κήρυτε στους Εβραίους, ο Παύλος κήρυτε στους εθνικούς. Και προκειμένου να τον προετοιμάσει για το μεγάλο και δύσκολο αυτόν έργο, ο Κύριος τον είχε φέρει σε στενή επαφή μαζί του και είχε δείξει στον Παύλο πράγματα που δεν είδαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Έχω αυτά και αυτά που μιλάει για το σκόλοπα στη σάρκα. Είχε υπερβολή αποκαλύψεων. Είχε πάει, λέει, και είχε δει πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, να εκφραστούν. Ρωμαίους 16:25. Γράφει, σε αυτόν είχε ανατεθεί η γνωστοποίηση του μυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί στη γη από χρόνους αιώνιους. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο ο Κύριος είχε κλείσει το διακόπτη να μην καταλαβαίνει κανένας. Από χρόνους αιώνιους. Το κήρυγμα Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίους σε σιγημένου. Ησυχία. Αυτό ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Να δούμε λίγα εδάφια στους Εφεσίους 3 από το 5 για το μυστήριο αυτό. Το οποίο σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και προφήτες με το Πνεύμα. Ποιο? Να είναι οι εθνικοί συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Οι εθνικοί, οι σκύλοι, να είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι μαζί με εμάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Δεν είχαν καταλάβει, δεν ήξεραν το σχέδιο ότι μπορεί όλος ο πλανήτης να ευλογηθεί και να σωθεί. Αυτού του Ευαγγελίου, γράφει ο Παύλος, έγινα διάκονος σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού που μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, στον ελαχιστότερο, λέει το κείμενο, από όλους τους Αγίους δόθηκε η χάρη αυτή. Ποια χάρη? Στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους για το ποια είναι η οικονομία του μυστηρίου που ήταν αποκριμένο από την αρχή των αιώνων μέσα στο Θεό που έκτισε τα πάντα. Για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια διαμέσου της Εκκλησίας η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με την πρόθεσή του για τους αιώνες που την πραγματοποίησε μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Βλέπετε, αδερφοί, είναι μυστήρια που ο Θεός κρύβει και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε ήθελε να το ανοίξει και να ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ευλόγησε πλουσιοπάροχα τις προσπάθειες και του Σαύλου και του Βαρνάβα τη χρονιά αυτή που παρέμειναν με τους πιστούς της Αντιόχειας. Γιατί έκαναν έργο και ένας ολόκληρος χρόνος, σκεφτείτε, να μιλάς, να ανοίγεις, να ανοίγαν εκκλησίες, συναθρήσεις, κατοίκων εκκλησίες και συνέχεια άνοιγε το έργο. Αλλά προσέξτε, κανείς από τους δύο δεν είχε χειροτονηθεί επίσημα για το έργο του Ευαγγελίου. Είχαν τώρα φτάσει σε ένα σημείο χριστιανικής πείρας, όπου ο Θεός έπρεπε να τους εμπιστευτεί την ανάληψη μιας δύσκολης ιεραποστολικής πρωτοβουλίας, επίσημα δηλαδή να αποσταλούν. Πράξεις 13 στην αρχή. Και για την εκτέλεσή της χρειάζονταν κάθε προσόν που θα μπορούσε να τους χορηγήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που ήταν εκεί, προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, που καλείται Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν, που είχε ανατραφεί παιδί μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη, και ο Σαύλος. Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο. «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». Δηλαδή πριν σταλούν ως Ιεραπόστολοι στον ιδωλολατρικό κόσμο, βλέπουμε ότι οι Απόστολοι καθιερώθηκαν επίσημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Γιατί λέει στο 3, «Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εκκλησία όχι μόνο να διδάξουν την αλήθεια, αλλά να βαφτίζουν, να ιδρύουν εκκλησίες με πλήρη δικαιώματα εκκλησιαστικού κύρους. Και βλέπουμε ότι η Χριστιανική Εκκλησία εισερχόταν εκείνη την εποχή σε μια σπουδαία χρονική περίοδο. Το έργο του κηρύγματος της Ευαγγελικής Αγγελίας των Εθνικών είχε αναλυθεί τώρα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και βλέπουμε πώς ο Κύριος εργαζόταν, αδερφοί, για να ενισχύσει την Εκκλησία με μια μεγάλη συγκομιδή ψυχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο να είναι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι που ήξεραν τον Κύριο και να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί, όσοι ήταν να γίνουν, και άλλο να βγει το Ευαγγέλιο στα έθνη, στον πολύ κόσμο έξω. Και οι εθνικοί δηλαδή που είχαν, ήταν ορολάτρες, είχαν τους θεούς τους, τα είδωλά τους, τις σκέψεις τους, τα ήθη τους, τα έθιμά τους, να ηγηθούν τώρα οι Απόστολοι σε αυτόν το έργο. Γιατί βέβαια θα εκτίθονταν σε υποψίες, σε προκαταλήψεις, σε φθόνο, δεν θα τους δέχονταν εύκολα, όχι μόνο δηλαδή οι έξω, οι από μέσα. Εφεσίους 2:14. Η διδασκαλία τους ήταν σχετικά με το γκρέμισμα του μεσότυχου του φραγμού. Θυμάστε που τα αναλύσαμε την άλλη φορά. Λέει στο 2:14, «Αυτός γαρέστην η ειρήνη μον, ο ποιήσας τα αμφότερα εν», που έκανε τα δύο μέρη δηλαδή ένα, «και το μεσότυχο του φραγμού λύσας», που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτό το κήρυγμα που για τόσο καιρό χώριζε τον Ιουδαϊκό από τον εθνικό κόσμο, φυσικά θα τους έκανε να κατηγορηθούν σαν αιρετικοί και το κύρος τους ως λειτουργών του Ευαγγελίου θα αμφισβητεί το από πολλούς πιστούς, ζηλωτές Ιουδαίους. Μα τώρα εμείς πιστέψαμε, εντάξει, αλλά να πάνε έξω στα έθνη και να γίνουν οι εθνικοί σαν εμάς. Γιατί ο Θεός προείδεν τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι δούλοι του και για να μην αποδοθεί καμία επίκριση στο έργο τους, ζήτησε από την Εκκλησία να τους ξεχωρίσουν φανερά για το έργο του κηρύγματος. Και η χειροτόνησή τους, να το πούμε έτσι, αποτελούσε μια δημόσια αναγνώριση του θεϊκού τους διορισμού, φέρνοντας στους εθνικούς τις αγαθές αγγελίες του Ευαγγελίου, ότι επίσημα ο Σαύλος και ο Βαρνάβας φεύγουν να πάνε στα έθνη να μιλήσουν για τον Κύριο. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι από το Θεό αυτή η κίνηση, δεν είναι? Κύριος μίλησε, ενιστέψαμε, πάραμε τα χέρια πάνω τους και τους αποστείλαμε. Επίσημα. Οι Ιεραπόστολοι επίσημα. Ενώ στην Αντιόχεια και πιο πριν, κάθε παιδί του Θεού μιλάει έτσι και ευαγγελίζει, αλλά ήταν ανεπίσημο αυτό. Βέβαια, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας είχαν ήδη δεχθεί το διορισμό τους κατευθείαν από το Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο πώς του μίλησε ο Κύριος και μέσα από τον Ανανίαν και απευθείας. Και προφανώς η τελετή της χειροτονίας δεν τους πρόσθεσε κάποια ιδιαίτερη χάρη, ή άλλη ικανότητα, ή άλλον ταλέντο. Ήταν ήδη πιστοί και έμπειροι. Απλά ήταν ένας αναγνωρισμένος τρόπος για την υπόδειξη ενός ατόμου για κάποια καθορισμένη υπηρεσία, καθώς και η αναγνώριση του κύρους του ατόμου σε αυτήν την υπηρεσία. Μπορούσε να σταθεί δηλαδή ο Παύλος ή ο Βαρνάβας αργότερα, αν κάποιος του είπε, εσείς με ποιαν εξουσία, γιατί μιλάτε, πώς το κάνετε αυτό? Μας έστειλαν οι αδερφοί, μίλησαν ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Είχαν τα αποδεικτικά. Δηλαδή με την πράξη αυτή η Εκκλησία επισφράγιζε το έργο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, για τους Ιουδαίους, αυτή η τυπική πράξη να βάλεις τα χέρια πάνω και να προσευχηθείς δεν ήταν απλά τυπική, είχε ιδιαίτερη σημασία. Όταν ένας Ιουδαίος πατέρας ευλογούσε τα παιδιά του, πάντα έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ευλαβικά και προσευχότανε. Το ένιωθαν αυτό. Όταν ένα ζώο προοριζόταν για θυσία, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τοποθετούσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος για να φύγει αμαρτία και να πάει στο ζώο που να χυθεί το αίμα και να πληρωθεί αμαρτία. Γιατί αν ευχήσει ο αίματος, δεν συγχωρούνται αμαρτίες. Αλλά το είχαν αυτό. Αν θυμάστε ο Ιακώβ στη Γένεση, στο 49, που είναι στο τέλος της Γένεσης, που πήγε να ευλογήσει τα παιδιά του Ιωσήφ και βάλε τα χέρια στα βορτά και του λέει: Όχι, πατέρα μου, έτσι, έτσι, να του ευλογήσει. Του λέει: Ξέρω εγώ ποιος ήταν ο πρωτότοκος και ποιος ο δεύτερος. Βλέπετε ότι έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι των παιδιών για να προσευχηθεί. Έτσι προσεύχονταν. Έτσι ήταν και η χειροτονία. Και όταν οι υπεύθυνοι αδελφοί της Αντιόχειας τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια του Παύλου και του Βαρνάβα, ζητούσαν από το Θεό με τη χειρονομία τους αυτή να χορηγήσει την ευλογία του στους Αποστόλους οι οποίοι είχαν εκλεγεί λόγω της αφοσίωσής τους για το ιδιαίτερο έργο που τους είχε ανατεθεί, γιατί είχαν αποδειχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό ένα ολόκληρο χρόνο στην
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος, συνέχεια του κηρύγματος.

0: Πράξεις 13.3. Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Το λέμε αυτό γιατί στα επόμενα δεκαετίες και αιώνες η συνήθεια της χειροτονίας παραποιήθηκε πολύ και είχε αποδοθεί στην πράξη αυτή σημασία που δεν στηριζόταν πουθενά. Γιατί θα ερχόταν, ερώτηση κάνω, στους χειροτονημένους κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή η οποία αυτομάτως θα τους καθιστούσε κατάλληλους για οποιαδήποτε υπηρεσία του Ευαγγελικού έργου. Ήταν ήδη οι άνθρωποι αυτοί πιστοί, ευλογημένοι από τον Κύριο, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Στην περίπτωση όμως της επιλογής των δύο αυτών Αποστόλων, δεν βρίσκουμε κάτι καταχωρημένο που να αποδεικνύει ότι τους χορηγήθηκε κάποιον ιδιαίτερο χάρισμα λόγω της χειροτονίας. Το μόνο που αναφέρεται είναι το απλό περιστατικό της επίθεσης των χεριών και της σημασίας που αυτή είχε για το μελλοντικό του έργο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος το έκανε για να δείξει ότι εγώ εργάζομαι και μέσα από την Εκκλησία. Δεν είναι ο κάθε πιστός, ναι, θέλει ο Κύριος να έχουμε προσωπική κοινωνία μαζί του, αλλά δεν είναι ο κάθε πιστός να λέει «Εμένα μου μίλησε ο Κύριος, εγώ θα κάνω αυτό το έργο, εγώ θα κάνω αυτό ανεξέλεκτα», χωρίς να έχεις μια υπακοή από το σώμα της υπόλοιπης Εκκλησίας. Περίπου 9 χρόνια πριν, όταν ο σκοπός του Θεού έγινε για πρώτη φορά γνωστός στον Σαύλο, από τον ίδιο τον Κύριο, ο Σαύλος τι έκανε? Ήρθε σε επαφή με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, της νεοσύστατης Εκκλησίας. Δεν είπε «Μου μίλησε ο Κύριος, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω». Πήγε κάτω από τα αδέρφια εκείνα και τους είπε το τι έγινε. Και επιπλέον η τοπική εκκλησία δεν αφαιρήθηκε σε άγνοια σχετικά με την προσωπική εμπειρία του μετανοημένου Φαρισαίου, του Σαύλου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα καταδείξει και πάλι ότι ο Σαύλος ήταν σκεύος εκλογής για να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έγινε αυτό και αποδείχθηκε ξανά. Πράξεις 13.2. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούσα στον Κύριο η αρχηγή της Αντιοχιανής Εκκλησίας και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». «Λειτουργούν τον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων», είπε το Πνεύμα το Άγιο, «αφορήσατε δημή των Βαρναβάν και Σαύλων εις το έργο όπως και έκλειμε αυτούς». Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός κατέστησε την επίγεια Εκκλησία του έναν κανάλι φωτός και μέσω αυτής κοινοποιεί τις προθέσεις και το θέλημά του. Δεν δίνει δηλαδή σε κάποιον από τους δούλους του μια ανεξάρτητη ή αντίθετη οδηγία από τη γενική εμπειρία της Εκκλησίας. Ούτε γνωστοποιεί σε έναν μόνον άνθρωπο όλο το θέλημά του για ολόκληρη την Εκκλησία, ενώ το υπόλοιπο σώμα του Χριστού αφήνεται στο σκοτάδι. Ο Θεός, αδελφοί, σέβεται την ύφη του, σέβεται την Εκκλησία που έχει αφήσει. Ναι, μπορεί κάποια μέλη να μην είναι σωστά τοποθετημένα εκεί που θα έπρεπε και να κάνουν τα δικά τους, αλλά ο Κύριος βλέπει το σώμα. Εκτιμά αυτόν το σώμα και θέλει μέσα από το σώμα να εργάζεται. Δίνει οδηγίες, αλλά τιμά και το σώμα. Δεν εργάζεται, πώς να το πω, πίσω από την πλάτη της Εκκλησίας για να κάνει άλλα. Δηλαδή, με την πρόνοια του, φέρνει τους δούλους του σε στενή επαφή με την Εκκλησία του. Γιατί? Για να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και περισσότερη εμπιστοσύνη σε άλλους τους οποίους ο Κύριος καθοδηγεί για την προώθηση του έργου του. Γιατί ποιος είναι ο κίνδυνος ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία από το Θεό ξεχωριστά και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Θεό? Ότι μπορεί να επαρθεί η καρδιά του και να μην το αντιληφθεί. Μπορεί να κάνει πράγματα στο τέλος αντίθετα με αυτά που θα έπρεπε, γιατί λέει «Εγώ είμαι και κανένας άλλος». Αν μου πείτε, ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέξει? Μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει καλύτερα να ανήκεις σε σώμα και να δουλεύεις μέσα από το σώμα και να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, όταν προφητεύουν στην Εκκλησία, να προφητεύει ένας, δύο, τρεις με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Τι να διακρίνουν? Το Θεό που μιλάει αφού είναι προφητεία. Να διακρίνουν τον άνθρωπο εκείνο. Γιατί ανάμεσα στη φωνή που ακούεις, το Θεό που ακούεις και τα αυτιά σου, τι μεσολαβεί? Ο άνθρωπος. Σάρκα. Και μπορεί να έχει ξεγελαστεί. Γι' αυτό σου λέει σώμα. Ένας προφητεύει και δεν έχει κανένα να τον ελέξει, να κάνει διάκριση και πάει και βρίσκει έναν τον άλλο και κάνει προφητείες, Ποιος θα ξέρει, εγώ που ξέρω ότι αυτός που μου προφητεύει τώρα είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή αν είναι μισά-μισά, δεν θα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, γι' αυτό έβαλε το σώμα. Μα θα πει κάποιος προφήτης, ποιος θα με διακρίνει εμένα, άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε αδερφοί, είναι η τάξη που ο Θεός έβαλε. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία άτομα που διαρκώς ρέπουν προς την ατομική ανεξαρτησία. Εγώ και ο Κύριος. Εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο. Δεν θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ ξέρω. Ωραία. Μπορεί και να είσαι σωστός εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Θα είσαι και μετά από ένα μήνα και δύο μήνες και πέντε μήνες. Ο εχθρός είναι πάντα εκεί. Η σάρκα είναι πάντα εκεί. Ο κίνδυνος πάντα είναι εκεί να παρισφρήσει μέσα και να χαλάσει. Και προσέξτε, να χαλάσει όχι άσπρο μαύρο, να αρχίσει να διαβρώνει σιγά σιγά. Να ανέβει δηλαδή ένας εγωισμός μέσα σου λόγω του ότι είσαι ο Απόστολος Παύλος. Που εγώ που έσωσα τόσες χιλιάδες ψυχές, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έρθει μέσα σου εγωισμός, ύψωση. Και δεν θα μπορούν να καταλάβουν ότι το ανεξάρτητο αυτό πνεύμα τίνει να οδηγήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην απόκτηση υπερβολικής εμπιστοσύνης στο εαυτόν του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να βασίζεται στη δική του κρίση μάλλον παρά να δέχεται τη συμβουλή. Και να μην σέβεται την κρίση των αδελφών του που κατέχουν διακονίες. Διακονίες που είναι προσδιορισμένες από το Θεό, έτσι, για την ηγεσία του λαού του. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ωραία να έχουμε εκκλησίες, συναθρήσεις, σώμα, όπου κινείται ο Κύριος, να έχει ποιμένα, να έχει και ο ποιμένας από πάνω γαλλών και υπάρχουν οι πρεσβύτεροι. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ είναι η ασφάλεια των πιστών. Γιατί ο Κύριος έχει πρικίσει την εκκλησία του με ιδιαίτερη εξουσία και δύναμη, την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να περιφρονήσει δικαιολογημένα. Επειδή όποιος το κάνει αυτό, είναι σαν να περιφρονεί τη φωνή του Θεού. Και όσοι έχουν τάση να θεωρούν την προσωπική τους κρίση ανώτερη από κάθε άλλη, διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνο. Μπορεί να είναι σωστή η κρίση. Θα είναι πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα η καλομελετημένη προσπάθεια του σατανά για να χωρίσει τα άτομα από εκείνους οι οποίοι αποτελούν τα κανάλια του φωτός, που είναι δηλαδή υπεύθυνοι. Γιατί μέσω αυτών ο Θεός εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του επίγειου έργου του. Ας σας πω πώς το βλέπω εγώ, πώς αρχίζει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά ενός πιστού. Εάν βλέπεις την εκκλησία σου, την τοπική, όπου είσαι, και βλέπεις ότι εγώ και αυτός και αυτή και αυτός και αυτό είμαστε μιας ποιότητας χριστιανοί. Ο αυτός, αυτός, αυτή, αυτή, αυτά, αυτή είναι πιο κάτω. Όπως λέμε χριστιανοί δύο ταχυτήτων. Εμείς και αυτοί. Πώς το κάνουν οι Ορθόδοξοι που λένε ναι, όλο είναι το χριστιαπόμενο πλήρωμα, αλλά υπάρχουν οι ιερείς και οι λαϊκοί. Το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε τόσα σκαλιά πιο πάνω, είστε πιο κάτω. Αλλά είμαστε όλοι με το Θεό. Αν έναν παιδί του Θεού το βλέπει έτσι και βάζει σε τάξεις τους πιστούς και τους αδερφούς και τις αδερφές, εκεί είναι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί να παραβλέπει κανείς ή να περιφρονεί αυτούς που ο Θεός διόρισε να αναλάβουν τις ευθύνες της ηγεσίας για τη διάδοση της αλήθειας, ισοδυναμεί με το να απορρίπτει τα μέσα που εκείνος έχει τάξει. Δηλαδή για τη βοήθεια, για την ενθάρρυνση, την ενίσχυση του αλλού του. Αδερφοί, ο Θεός έτσι διάλεξε. Να βάλει σώμα τοπικό και να εργάζεται μέσα από το σώμα του. Μπορούσε να πει, εγώ είμαι Θεός ξεχωριστός για τον κάθε ένα, που είναι και αυτό, και θα μιλώ σε καθέναν απευθείας. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο Α και ο Β μεταξύ τους. Εγώ μιλώ απευθείας μόνο. Ενώ δεν μας το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργάτη στην υπηρεσία του Κυρίου αγνοήσει τις αρχές αυτές, νομίζοντας ότι το δικό του φως δεν πρέπει να προέλθει από κανέναν άλλον κανάλι παρά κατευθείαν από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μια τέτοια θέση όπου εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί και να ανατραπεί από τον εχθρό. Έστω και αν στην αρχή περπατάει καλά και λέει, να βλέπεις, μια χαρά είμαι. Γι' αυτό μέσα στη σοφία του ο Κύριος κανόνισε ώστε να υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα σε όλους τους πιστούς. Δηλαδή, ο χριστιανός να ενώνεται με τον χριστιανό. Ο πρεσβύτερος με τον περβύτερο, ο εργάτης με τον εργάτη, να υπάρχει μια ένωση. Γι' αυτό μας λέει είμαστε ένα σώμα. Άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο, αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε να δώσουμε λόγο. Γιατί αν το δαχτυλάκι μου πονάει, όλο το σώμα λέει πονάει. Αν χαίρεται ένα μέρος του σώματος, όλο το σώμα χαίρεται. Έτσι θα μπορέσει το ανθρώπινο στοιχείο να συνεργαστεί με το θεϊκό. Κάθε παράγοντας θα υποταχθεί στον Κύριο και όλοι οι πιστοί θα συνενωθούν σε μια οργανωμένη και κατάλληλα κατευθυνόμενη προσπάθεια για να μεταδώσω στον κόσμο τις αγαθές αγγελίες της χάρης του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν θεωρούσε το περιστατικό της επίσημης χειροτώνησής του σαν το ξεκίνημα μιας καινούργιας και σημαντικής περίοδου στο έργο της ζωής του. Γι' αυτόν, αδερφοί, από το σημείο αυτό χρονολογούσε αργότερα την αφετηρία της Αποστολικής Διακονίας του στη Χριστιανική Εκκλησία. Παρόλο που, όπως είπαμε, ο Κύριος τον είχε εγκαλέσει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και εργάστηκε για τον Κύριο, κατά περιόδους, βλέπουμε ότι από τότε χρονολογούσε, μετά, από τότε που τον έστειλαν, από τότε άρχισε. Τότε ονομάστηκε Απόστολος και Ιεραπόστολος. Και άνοιγε εκκλησίες και ο Κύριος ενεργούσε και ξαναπήγε μετά το δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι και τρίτον Ιεραποστολικό ταξίδι. Μετά. Ενώ το φως του Ευαγγελίου έλαμπε ζωηρά στην Αντιόχεια, έναν άλλο σημαντικό έργο επιτελούσαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των θρησκευτικών τελετών, πολλοί Ιουδαίοι, προερχόμενοι από όλες τις χώρες, κατευθύνονταν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν στο ναό. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που είχε χιλιάδες κόσμος που είχαν έρθει από μακριά και πολλοί πίστεψαν εκείνη τη μέρα. Και μερικοί από τους προσκυνητές αυτούς ήταν άνθρωποι πολύ ευλαβείς και ειλικρινείς μελετητές των προφητείων, που περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχόμενο του Μεσσία, που αποτελούσαν την ελπίδα του Ισραήλ. Και έφταναν στο Ισραήλ και έλεγαν: «Τι, έχουμε κανένα νέο, έγινε κάτι, ακούσατε κάτι?» Και ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από ξένους, οι Απόστολοι κήρυταν τον Χριστό με θάρρος, αν και ήξεραν ότι εξέθεταν σε συνεχή κίνδυνο τη ζωή τους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού επισφράγιζε αυτές τις ενέργειες των μαθητών. Πώς? Όταν επιστρέφονταν τα σπίτια τους αυτοί που ήρθαν από μακριά, από διάφορα μέρη του κόσμου, αυτοί οι σπόροι που μπαίναν μέσα τους, ο Λόγος του Θεού, τους έλεγα μετά παρακάτω. Δούλευαν σε όλα τα έθνη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και σκεφτείτε το δηλαδή, αν το δείτε σαν χάρτης, ότι έρχεται, έπαιρναν την αλήθεια, τους σπόρους αυτούς και πηγαίνοντας πίσω στις χώρες τους, το μετέδιδαν και στους άλλους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην σώζονταν να γίνονταν εκκλησίες αμέσως από αυτούς, αλλά ετοιμάζονταν οι ψυχές. Και όταν έρχονταν οι μαθητές μετά, οι Απόστολοι που κάναν την περιοδία τους, ήταν ψιλοέτοιμοι να ακούσουν. «Α, είναι αυτό που έγινε αυτός ο Ιησούς, ναι, για πες μας κι άλλα». Και ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ξεχώριζαν μεταξύ των Αποστόλων στην επίδοση του έργου αυτού. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όχι άλλοι, άλλοι δεν ήταν μαθητές? Ήταν, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είχε διαλέξει από τους 12 να τους δείξει κάποια πράγματα που δεν τα είχαν οι άλλοι. Για παράδειγμα, στο όρος της μεταμόρφωσης, αυτοί οι τρεις ήταν, δεν ήταν όλοι μαθητές. Και είδαν το θείο μεγαλείο του στο όρος Θαβόρ. Ή όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιάιρου, που ήταν μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Να μου πείτε, θαύμα, θαύμα. Έχουμε ξαναπεί για το μεγάλο και το μικρό. Ναι, για τον Κύριο είναι θαύμα, αφού είναι παντοδύναμος. Όμως ανθρωπίνως υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα. Το να αναστηθεί ένας νεκρός είναι μεγάλο θαύμα από το να θεραπευτεί αιμορροούσα. Που όταν ο Κύριος πήγαινε για την κόρη του Ιάιρου, ήταν αυτή στη μέση. Αμήν, θαύμα και εκείνο. Αλλά η αιμορροούσα δεν πέθανε, ήταν ζωντανή και θεραπεύτηκε. Η άλλη πέθανε. Έφυγε και επέστρεψε. Και όσοι συγχυζόμαστε κάποτε που λένε, μα το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται, και ο Κύριος λέει, ναι, κοιμάται, δεν ήθελε να διαδοθεί ακόμα, γι' αυτό του είπε, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα. Και μετά έγινε γνωστό, όταν ο Κύριος έφτασε στο τέλος της διακονίας του, γιατί θα σηκώνονταν μεγάλη αντίδραση. Παρευρέθηκα λοιπόν στο θαύμα της επαναφοράς στη ζωή, που δεν ήταν λίγο. Ναι, ήταν και ο Λάζαρος, αλλά αυτό ήταν στο τέλος. Μια εβδομάδα πριν τον σταυρώσουν τον Κύριο. Και η αγωνία στη Γεσθημανή ήταν οι μόνοι που προσκλήθηκαν να βρίσκονται κοντά του στις πιο δύσκολες ώρες της προσευχής πριν από τη Σταύρωση. Δηλαδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να κηρύξουν τον Χριστό στους ομοεθνείς τους στην πατρίδα. Εργάζονταν με πίστη, με σύνεση, δίνοντας τη μαρτυρία τους για ό,τι είχαν δει και ακούσει, επικαλούμενοι ως βεβαιότερον των προφητικών λόγων και προσπαθώντας να πείσουν τον οίκο του Ισραήλ. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο, Πράξεις 2.36. Ασφαλώς λοιπόν ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο Θεός έκανε αυτόν τούτον τον Ιησούν που εσείς σταυρώσατε. Θυμάστε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Να γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν ο Θεός έκανε αυτόν, τούτον τον Ιησούν. Και αυτό ο κόσμος πίστευε μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει και πρόσφατο και αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά τελικά εμείς το σταυρώσαμε. Και είπαν εκείνη τη μέρα στον Πέτρο, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί. Ήρθε η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Και τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε άφεση αμαρτιών. Και έτσι και έγινε. Και 3.000 ψυχές σώθηκαν εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν 5.000 και συνέχισαν. Αυτό δεν τελειώνει ούτε ως τώρα. Δεν τελειώνει. Γιατί αδερφοί, αν ήταν ένας μύθος, αν ήταν μια ιδέα ανθρώπινη, μια δοξασία, θα έσβηνε. Για σκεφτείτε το τώρα. Ο Ιησούς πριν 2.000 χρόνια. Ένας που λένε οι μαθητές του ότι αναστήθηκε, ότι έκανε κλπ. Πόσο καιρό θα κρατούσε αυτή η δοξασία. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί και εμείς, αλλά και αναγεννιούνται και αλλάζουν ζωές. Γιατί ο Κύριος μέσα από το λόγο του ενεργεί, είναι ζωντανός, αλλάζει ζωές. Γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι ιδέα των ανθρώπων πριν 2.000 χρόνια. Θα ξεφτίζαν αυτό. Βλέπετε, γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Όπου 2-3 μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσα τους. Δεν άλλαξε, επειδή δεν είμαι το σώμα του. Μάλιστα, λέει, σαν συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος. Γιατί δεν μπορούσε να τους το πει πώς θα ήταν, δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν ότι τώρα είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και όπου είμαι, είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι αλλού. Σας συμφέρει όμως να φύγω, γιατί μετά, σαν να τους έλεγε, θα είμαι παντού. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και τους το είπε έτσι αλληγορικά, ότι θα έρθει κάποιος άλλος. Αμήν Ιησού μας, Κύριε, μας ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για την τάξη που βάζεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Για ό,τι εσύ έχεις θεσπίσει, Χριστέ μας, Άγιε, για να σταθεί το σώμα σου, Κύριε μας, και να προχωρήσει και να δημιουργήσεις την ύμφη σου, Κύριε μας, όπως τη θέλεις, Ιησού μας, χωρίς ψεγάδι. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας αυτά, Κύριε, που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο, Χριστέ μας, και είναι παραδείγματα φωτεινά και για μας, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 39. Και κατέβασαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και ο Πετεφρής, ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχοντας των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, τον αγόρασε από τα χέρια των Ισμαηλιτών που τον κατέβασαν εκεί. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ήταν άνθρωπος που ευωδωνόταν και βρισκόταν στο σπίτι του Κυρίου του, του Αιγυπτίου. Και ο Κύριος του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευώδωνε στα χέρια του όλα όσα έκανε. Και ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά του και τον υπηρετούσε. Και τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του. Και από εκείνο τον καιρό, αφού τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και σε όλα όσα είχε, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και η ευλογία του Κυρίου ήταν σε όλα όσα είχε, στο σπίτι και στα χωράφια. Και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του Ιωσήφ και δεν ήξερε από τα επάρχοντά του τίποτε, εκτός από το ψωμί που έτρωγε. Και ο Ιωσήφ ήταν ωραίος σε παράστημα και όμορφος στην όψη. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, η γυναίκα του Κυρίου του έριξε τα μάτια της επάνω στον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήσου μαζί μου». Αλλά εκείνος δεν ήθελε και είπε στη γυναίκα του Κυρίου του «Να, ο Κύριος μου δεν γνωρίζει τίποτε από όσα είναι μαζί μου στο σπίτι». Και όλα όσα έχει τα παρέδωσε στα χέρια μου. Δεν είναι στο σπίτι τούτο κανένας μεγαλύτερός μου, ούτε είναι σε μένα κάτι άλλο απαγορευμένο, εκτός από σένα, επειδή είσαι η γυναίκα του. Και πώς να πράξω αυτό το μεγάλο κακό και να αμαρτήσω ενάντια στο Θεό? Αν και μιλούσε στον Ιωσήφ καθημερινά, αυτός όμως δεν υπάκουσε σε αυτή να κοιμηθεί μαζί της και να συνευρεθεί μαζί της. Και κάποια μέρα ο Ιωσήφ μπήκε στο σπίτι για να κάνει τις δουλειές του και κανένας από τους ανθρώπους του σπιτιού δεν ήταν εκεί στο σπίτι. Και εκείνη τον άρπαξε από το ένδυμά του λέγοντας «Κοιμήσου μαζί μου». Εκείνος όμως αφήνοντας το ένδυμά του στα χέρια της έφυγε και βγήκε έξω. Και καθώς είδε ότι άφησε το ένδυμά του στα χέρια της και έφυγε έξω, φώναξε δυνατά προς τους ανθρώπους του σπιτιού της και τους μίλησε λέγοντας «Δέστε, μας έφερε ένα άνθρωπο Εβραίο για να μας εμπέξει. Μπήκε μέσα σε μένα για να κοιμηθεί μαζί μου και εγώ φώναξα με μεγάλη φωνή. Και καθώς άκουσε ότι ύψωσα τη φωνή μου και φώναξα, αφήνοντας το ένδυμά του κοντά μου, έφυγε και βγήκε έξω και απέθεσε το ένδυμά του κοντά της μέχρι ότου ήρθε ο Κύριος του στο σπίτι του. Και του είπε αυτά τα ίδια λόγια λέγοντας «Ο δούλος ο Εβραίος που μας έφερες μπήκε μέσα σε μένα για να με εμπέξει. Και καθώς ύψωσα τη φωνή μου και φώναξα, αφήνοντας το ένδυμά του κοντά μου, έφυγε έξω». Και καθώς ο Κύριος του άκουσε τα λόγια της γυναίκας του, που του είπε, λέγοντας «Έτσι μου έκανε ο δούλος σου», η οργή του άναψε. Και ο Κύριος του Ιωσήφ, αφού τον πήρε, τον έβαλε στην οχυρωμένη φυλακή, στον τόπο που ήσαν φυλακισμένοι οι δέσμοι του βασιλιά, και έμενε εκεί στην οχυρωμένη φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και εξέχινε επάνω σε αυτόν έλεος και του έδωσε χάρη μπροστά στον αρχιδεσμοφύλακα. Και ο αρχιδεσμοφύλακας παρέδωσε στα χέρια του Ιωσήφ όλους τους φυλακισμένους που ήσαν στην οχυρωμένη φυλακή και όλα όσα γίνονταν εκεί τα έκανε αυτός. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν κοίταζε τίποτε από όσα ήσαν στα χέρια του επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευώδωνε όσα αυτός έκανε. Γένεση, κεφάλαιο 40. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ινοχώος του βασιλιά της Αιγύπτου και ο Αρτοπιός αμάρτησαν στον κύριό τους, τον βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ οργίστηκε εναντίον των δύο αυλικών του, εναντίον του αρχιεινοχώου και εναντίον του αρχισιτοποιού. Και τους έβαλε σε φύλαξη στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων, στην οχυρωμένη φυλακή, στον τόπο που ήταν φυλακισμένος ο Ιωσήφ. Και ο άρχοντας των σωματοφυλάκων τους εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ και αυτός τους υπηρετούσε και ήσαν για κάμποσο καιρό στη φυλακή. και ο Ινοχώος και ο Αρτοπιός του βασιλιά της Αιγύπτου, που ήσαν φυλακισμένοι στην οχυρωμένη φυλακή, ονειρεύτηκαν και οι δύο ένα όνειρο, ο κάθε ένας το όνειρό του την ίδια νύχτα, ο κάθε ένας με την εξήγηση του όνειρου του. Και ο Ιωσήφ, μπαίνοντας σε αυτούς το πρωί, τους είδε και να ήσαν ταραγμένοι. Και ρώτησε τους αυλικούς του Φαραώ που ήσαν μαζί του στη φυλακή, στο σπίτι του κυρίου του, λέγοντας: «Γιατί τα πρόσωπά σας είναι σήμερα σκυθρωπά?» Και εκείνοι του είπαν: «Ονειρευτήκαμε ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανένας που να το εξηγήσει». Και ο Ιωσήφ είπε σε αυτούς: «Οι εξηγήσεις δεν ανήκουν στο Θεό. Διηγηθείτε μου, παρακαλώ». Και διηγήθηκε ο αρχιεινοχώος το όνειρό του στον Ιωσήφ και του είπε: «Είδα στο όνειρό μου και να μια άμπελος μπροστά μου. Και στην άμπελο ήσαν τρεις κλάδοι και φαινόταν σαν αυλαστάνι και τα άνθη της άνοιξαν και τα τσαμπιά του σταφυλιού ρήμασαν. Και το ποτήρι του Φαραώ ήταν στο χέρι μου. Και πήρα τα σταφύλια και τα συμπίεσα στο ποτήρι του Φαραώ και έδωσα το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ». Και ο Ιωσήφ είπε σε αυτόν: «Αυτή είναι η εξήγησή του. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρες. Ύστερα από τρεις ημέρες ο Φαραώ θα υψώσει το κεφάλι σου και θα σε αποκαταστήσει στο υπούργημά σου και θα δώσει το ποτήρι του Φαραώ στο χέρι του σύμφωνα με την προηγούμενη συνήθεια όταν ήσουν ηνοχώος του. Αλλά θυμίσουμε όταν σου γίνει το καλό και κάνε παρακαλώ έλεος σε μένα και ανάφερε για μένα στο Φαραώ και βγάλε με από τούτο το οίκημα. Επειδή στα αλήθεια κλέφτηκα από τη γη των Εβραίων και εδώ πάλι δεν έκανα τίποτε ώστε να με βάλουν σε τούτο το λάκκο». Και βλέποντας ο αρχισιτοποιός ότι η εξήγηση ήταν καλή, είπε στον Ιωσήφ: «Κι εγώ είδα στο όνειρό μου και να, τρία άσπρα πανέρια πάνω στο κεφάλι μου και μέσα στο πανέρι που ήταν επάνω-επάνω ήταν από όλα τα φαγητά του Φαραώ, της τέχνης του Αρτοπίου. Και τα πουλιά τα έτρωγαν από το πανέρι από πάνω από το κεφάλι μου». Και αποκρινόμενος ο Ιωσήφ είπε: «Αυτή είναι η εξήγησή του. Τα τρία πανέρια είναι τρεις ημέρες. Μετά από τρεις ημέρες ο Φαραώ θα υψώσει το κεφάλι σου πάνω από σένα και θα σε κρεμάσει σε ξύλο και τα πουλιά θα φάνε τη σάρκα σου από επάνω σου». Και την τρίτη μέρα, την ημέρα των γενεθλίων του Φαραώ, έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους του και ύψωσε το κεφάλι του αρχιεινοχώου και το κεφάλι του αρχισιτοποιού ανάμεσα στους δούλους του. Και τον μεν αρχιεινοχώο τον αποκατέστησε στην ηνοχωία του και έδωσε το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ, ενώ τον αρχισιτοποιό τον κρέμασε, καθώς ο Ιωσήφ είχε εξηγήσει σε αυτούς. Ο αρχιεινοχώος όμως δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ, αλλά τον λησμόνησε. Ψαλμός 40. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Περίμενα με υπομονή τον Κύριο και έσκυψε προς εμένα και άκουσε την κραυγή μου. Και με ανέβασε από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορόδη λάσπη. Και έστησε τα πόδια μου επάνω σε πέτρα, στερέωσε τα βήματά μου. Και βάλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι, ύμνο στο Θεό μας. Πολλοί θα δουν και θα φοβηθούν και θα ελπίσουν στον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που έκανε τον Κύριο ελπίδα του και δεν αποβλέπει στους υπερήφανους, ούτε σε εκείνους που παρεκτρέπονται σε ψευδολογίες. Πολλά έκανες εσύ, Κύριε Θεέ μου, τα θαυμαστά σου έργα. Μάλιστα, τις σκέψεις σου για μας δεν είναι δυνατό κάποιος να σου τις εκθέσει. Αν ήθελα να τις εξαγγέλω για να μιλάω για αυτές, ξεπερνούν κάθε αριθμό. Θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Τότε είπα: «Να με, έρχομαι. Στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα. Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Διακήρυξα δικαιοσύνη σε μεγάλη σύναξη. Δες, δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε. Εσύ το ξέρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν την έκρυψα μέσα στην καρδιά μου. Την αλήθεια σου και τη σωτηρία σου τη διακήρυξα. Δεν έκρυψα το έλεος σου ούτε την αλήθεια σου από μεγάλη σύναξη. Εσύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους εκτιρμούς σου από μένα. Το έλεος σου και η αλήθεια σου ας με προστατεύουν παντοτινά. Επειδή αναρρύθμιτα κακά με περικύκλωσαν, με κατέφτασαν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να τις βλέπω. Πλήθυναν, έγιναν πιο πολλές και από τις τρίχες του κεφαλιού μου και η καρδιά μου με εγκαταλείπει. «Ευδόκισε, Κύριε, να με ελευθερώσεις. Κύριε, σπεύσε σε βοήθειά μου. Ας εσχυνθούν και ας ντροπιαστούν μαζί εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου για να την οδηγήσουν σε χαμό. Ας γυρίσουν πίσω και ας ντροπιαστούν εκείνοι που θέλουν το κακό μου. Ας εξολοθρευτούν για μισθό της ντροπής τους εκείνοι που λένε σε μένα «Μπράβο, μπράβο». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται σε σένα όλοι εκείνοι που σε ζητούν. Εκείνοι που αγαπούν τη σωτηρία σου ας λένε διαρκώς «Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος». Εγώ όμως είμαι φτωχός και πένητας. Αλλά ο Κύριος φροντίζει για μένα. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου είσαι εσύ, Θεέ μου. Μη βραδύνεις. Ψαλμός 41. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος εκείνος που επιβλέπει στο φτωχό. Σε ημέρα θλίψης θα τον ελευθερώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον φυλάξει και θα διατηρήσει τη ζωή του. Μακάριος θα είναι επάνω στη γη και δεν θα τον παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον δυναμώνει επάνω στο κρεβάτι της αρρώστιας του. Στην ασθένειά του εσύ θα στρώνεις ολόκληρο το κρεβάτι του. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησέ με. Γιάτρεψε τη ψυχή μου επειδή αμάρτησα σε σένα. Οι εχθροί μου λένε για μένα με κακία πότε θα πεθάνει και θα χαθεί το όνομά του. Και αν κάποιος έρχεται να με δει, μιλάει ματιότητα. Η καρδιά του συγκεντρώνει για τον εαυτό της ανομία. Βγαίνοντας έξω, τη μιλάει. Εναντίον μου ψιθυρίζουν μαζί όλοι εκείνοι που με μισούν. Εναντίον μου συλλογίζονται με κακία, λέγοντας «Κακό πράγμα κόλλησε πάνω του». Και καθώς είναι κατάκητος, δεν πρόκειται πλέον να σηκωθεί. Και αυτός ακόμη ο άνθρωπος, μαζί με τον οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα. Αλλά εσύ, Κύριε, ελέησέ με και σήκωσέ με και θα ανταποδώσω σε αυτούς. Από τούτο γνωρίζω ότι εσύ δείχνεις εύνοια επάνω μου, επειδή ο εχθρός δεν θριαμβεύει εναντίον μου. Εμένα όμως, εσύ με στήριξες στην ακεραιότητά μου και με στερέωσες μπροστά σου στον αιώνα. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Αμήν και αμήν.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθυσφαγή και στην Βηθανία κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο από τους μαθητές του και τους λέει «Πηγαίνετε στο απέναντι σας χωριό και μόλις μπείτε μέσα σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ακόμη δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. Εάν κανείς σας ρωτήσει γιατί το κάνετε αυτό, να του πείτε «Ο Κύριος το χρειάζεται» και αμέσως ύστερα θα το στείλει πάλι πίσω». Αυτοί πήγαν και βρήκαν ένα πουλάρι δεμένο κοντά σε μια αυλόπορτα έξω στο δρόμο και το έλυσαν. Μερικοί από αυτούς που στέκονταν εκεί τους ρώτησαν «Τι συμβαίνει και ελύνεται το πουλάρι?». Οι μαθητές τους απάντησαν όπως τους είπε ο Ιησούς και εκείνοι τους άφησαν. Φέρνουν τότε το πουλάρι στον Ιησού, βάζουν πάνω σε αυτό τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω του. Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο και άλλη κλαδιά που έκοψαν από τα χωράφια. Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κράβγαζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Ευλογημένη η βασιλεία που έρχεται του πατέρα μας Δαβίδ. Δόξα στον ύψιστο Θεό». Μπήκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σε όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στην Βηθανία. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από την Βηθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της δεν βρήκε τίποτε παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε σε αυτή και της είπε «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και το άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν στα Ιεροσόλυμα μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των χρηματιστών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Δίδασκε και τους έλεγε «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Τα πληροφορήθηκαν αυτά οι αρχιερείς και οι γραμματείς και αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως γιατί όλος ο λαός ενθουσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς και οι μαθητές βγήκαν έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν την σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές: «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα χωρίς να αφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωράτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρέσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωράτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρέσει τα παραπτώματά σας». Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και του λένε: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, ή ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις αυτά?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση και απαντήστε μου, και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάφτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Και συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας: «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό, θα μας πει γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε. Αλλά και πώς να του πούμε από τους ανθρώπους?» Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη αληθινό προφητή. Και αποκρίθηκαν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους λέει τότε και ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12. Άρχισε ο Ιησούς να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα γύρω από το πατητήρι και έκτισε πύργο. Το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλο δούλο, και αυτόν τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον κακοποίησαν. Και άλλον έστειλε και εκείνο τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε, από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Ένας του έμενε ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίο λέγοντας: «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Οι γεωργοί όμως εκείνοι είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και η κληρονομία θα είναι δική μας». Τον έπιασαν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλη. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτό το λόγο της γραφής διαβάσατε? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Και γύρευαν να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια χωρίς να φοβάσαι κανένα, γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε?» Ο Ιησούς κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί μου στείνετε παγίδα? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Αυτοί του έφεραν και εκείνος τους ρωτάει: «Τι είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Αυτοί του είπαν: «Του Αυτοκράτορα». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται Σαδουκαίοι στον Ιησού. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρωτούν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιο ο αδερφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδερφός του τη γυναίκα και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του». Ήταν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδερφός χωρίς να αφήσει απόγονο. Το ίδιο και ο τρίτος. Κανένας από τους 7 δεν άφησε απόγονο. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση όταν αναστηθούν οι νεκροί, ποιανού από αυτούς θα είναι γυναίκα? Γιατί και οι 7 την είχαν γυναίκα. Ο Ιησούς τους είπε «Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Γιατί όταν αναστηθούν οι νεκροί δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί ανασταίνονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή εκεί που γίνεται λόγος για τη Βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη». Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς «Η πρώτη και η σπουδαιότερη εντολή είναι «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος». Και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου. Και δεύτερη εντολή είναι αυτή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. Του είπε ο γραμματέας, σωστά διδάσκαλε, είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού και ότι το να τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του και με όλο το νου του και με όλη τη δύναμή του και το να αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες. Βλέποντας ο Ιησούς ότι η συνετά του αποκρίθηκε, του είπε «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». Και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις. Ρωτούσε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό «Πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Και ο πολλής κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του «Προφυλακτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πώς ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε 2 δεκάρες, δηλαδή 1 κοδράντι. Φώναξε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους. Ενώ αυτή έριξε από το ειστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε το Ματθαίο στο 24 κεφάλαιο που ήρθαν οι μαθητές και του είπαν ότι ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε θα έρθεις, πότε θα εμφανιστεί η παρουσία του Κυρίου. Και ο Κύριος τους λέει ότι θα έρθουν πολλοί επί το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Θα ακούσετε πολέμους, θύμας πολέμων. Προσέχετε, λέει, μην ταραχτείτε. Και όχι μόνο αυτά. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν πίνες.

ξαφνικά από το σημείο που η Εκκλησία θα φύγει και θα έρθει ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει μια τρομερή θλίψη που όντως θα γίνει, αλλά θα υπάρχει μια πρόγευση. Πρόγευση στη θλίψη. Και όλο αυτό, αδερφοί, θα μας αγγίξει και εμάς. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας αγγίξει με αυτό. Ξεσηκώνει πολέμους. Το βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Πίνες, λοιμοί, αρρώστιες μεταδοτικές, θλίψεις σε οικογένειες. Οι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ζει μέσα στη θλίψη, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να πεινάνε, να έχουν θέματα επιβίωσης, να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά και στον μοντέρνο δυτικό κόσμο βλέπουμε ότι είμαστε με τα χάπια συνέχεια, αντικαταθλιπτικά συνέχεια, χάπια, ιστορίες, το ένα, χίλια δυο πράγματα εξαιτίας πολλών γεγονότων. Βλέπουμε τον Αντίχριστο ότι θέλει να κάνει, να παραβιάσει το φυσιολογικό. Θέλει να αλλάξει δομές που ο Κύριος έχει βάλει στις οικογένειες. Χίλια δυο. Κάποιος με έστειλε, νομίζω, ένα βιντεάκι που έλεγε μια γυναίκα εκεί πέρα, μια κοπέλα η οποία ομολογούσε ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν ομοφιλόφιλη, δύο γυναίκες μαζί. Και ομολογούσε τη θλίψη που είχε μέσα της και το ότι της έλειπε ο πατέρας της. Λέει, έχω πράσινα μάτια, αλλά δεν ξέρω από πού ήρθαν αυτά τα πράσινα μάτια. Ούτε η μία μαμά μου, ούτε η άλλη είχε αυτό το πράγμα. Και έβλεπε στην κοπέλα ότι είχε πρόβλημα μέσα της και έλλειψη μέσα της του πατέρα. Δεν είχα το πρότυπο, λέει αυτό. Ο διάβολος προσπαθεί όλα εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν νόμο, σαν νόμους μέσα στην κτήση, μέσα στις οικογένειες, μέσα στους ανθρώπους, να τα παραβιάσει, να τα καταστρέψει. Και γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί, υπάρχουν όλες αυτές οι δυστυχίες, οι θλίψεις, καταθλίψεις μέσα στους ανθρώπους. Έχουν παραβιαστεί οι νόμοι του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε με χαρά, θέλει να είμαστε με θλίψη, με φόβο. Αυτό θέλει. Ο Κύριος όμως τι θέλει? Προσέχετε, μην ταραχτείτε. Προσέχετε. Λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη. Ο διάβολος αυτό θέλει να κάνει. Άλλους θα θανατώσει, λέει. Θα είστε μισούμενοι. Πολλοί θα σκανδαλιστούν. Ψευδοπροφήτες θα αγερθούν. Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών, θέλει ψυχρανθεί. Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, που αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, στο πρόσωπό Του και στο πρόσωπο των αδερφών μας κυρίως, αλλά και όλου του κόσμου, αυτή η αγάπη ο διάβολος θέλει να την ψυχράνει. Τα συναισθήματα αυτά της αγάπης να μην υπάρχουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους πιστούς. Γι' αυτό και σου λέει, πρόσεχε, μην ταραχτείς. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Μ' αρέσει αυτό το που λέει στο Μάρκο, μια φρασούλα που είναι παρόμοια αφήγηση. Λέει, σεις δε προσέχετε εις εαυτούς. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο διάβολος, είπαμε, θα σηκώσει πολέμους, σηκώνει, έτσι, κυβερνήσεις. Αλλά βλέπουμε όμως και η κτήση να γίνουν μέσα από την κτήση πράγματα, και το βλέπουμε. Σεισμοί θα γίνουν, πλημμύρες θα γίνουν. Είναι αυτό που λέει ότι η κτήση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Μέχρι

0: να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Το κρατήσουμε αυτό γιατί θα μας χρειαστεί και θα δούμε πώς ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένα κύμα θλίψης, ένα κύμα κατάθλιψης στον κόσμο. Μαυρίλα, αυτό κάνει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος από την άλλη μεριά θέλει να μας γεμίσει με τη χαρά Του. Να φύγει η θλίψη. Και θα δούμε πώς σήμερα. Θα δούμε πώς θα μπούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου. Και όχι μια φορά, αλλά συνεχόμενα. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα της χαράς αυτής. Ποιο θα είναι. Και σε εμάς, και στους γύρω μας, αλλά και στην κτήση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται εναντίον μας. Η αμαρτία έχει ξεχυλήσει, η ανομία. Και όταν λέει ότι επειδή η ανομία θα πληθυθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, τι εννοεί? Η δικιά μας η ανομία μόνο? Μπορεί και η δικιά μας. Γιατί όλοι μας βαλόμεθα από χίλια δυο. Τα ίντερνετ, από τηλεοράσεις, από χίλια δυο πράγματα. Αλλά και γύρω μας οι άνθρωποι. Που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, μπορεί να σε θλίψουν. Άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα σε θλίψουν. Γιατί η ανομία, αδελφοί, πληθύνεται. Θα σε θλίψουν. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεξε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Αυτό θέλει να σου πει ο Κύριος σήμερα. Πρόσεξε τον εαυτό σου. Και έλα κοντά στον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα κυρίως από τις επιστολές του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης. Θα δούμε τι λέει στην Α Ιωάννου, στη Β Ιωάννου και στη Γ Ιωάννου. Και λέει το ίδιο μήνυμα. Και κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί, που δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου. Εκείνο το οποίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο ήταν ο απαρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Δεν λέει εκείνος, λέει εκείνο που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής που ενσαρκώθηκε, που είδαμε αυτό το λόγο μπροστά μας, ενσαρκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Περί του λόγου της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, να ξέρουμε, δεν είναι μόνο ο Χριστός το κατασάρκα που σταυρώθηκε για μας, αλλά είναι και ο λόγος της ζωής. Το βιβλίο που διαβάζεις, ο λόγος του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο που θέλει να εκφραστεί και με αυτά τον τρόπο σε σένα και να σου δώσει εντολές, να σου δώσει την αγάπη του, να σου δώσει το πνεύμα του. Η ζωή εφανερώθηκε, είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή το παρά το Πατρί και εφανερώθη σε μας. Αυτή η ζωή αιώνιος, αυτός ο λόγος της ζωής, φανερώθηκε σε μας, στο πρόσωπο του Χριστού. Και ακούστε τι λέει στο 3, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Εκείνο το οποίο είδαμε και οικούσαμε, απαγγέλουμε προς εσάς, για να έχετε και εσείς κοινωνία με θυμών. Αυτά που ακούσαμε, αυτά που είδαμε, ήταν αυτό της μάρτυρας ο Ιωάννης, αυτά τα όμορφα, τα άγια, τα αιώνια λόγια του Θεού που ακούσαμε, απαγγέλλομαι προς εσάς, για ποιο λόγο? Για να έχετε και εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή σας απαγγέλλομαι τους αιώνιους λόγους του Θεού με ένα σκοπό. Για να μπει ο καθένας άνθρωπος σε μια όμορφη κοινωνία. Κοινωνία ημών, δηλαδή τη δικιά μας κοινωνία. Τι εννοεί ο Ιωάννης? Την κοινωνία που έχουν οι πιστοί, η Εκκλησία. Έχουμε μια κοινωνία. Αλλά αυτή η κοινωνία δεν είναι ξέχωρη από τον Κύριο. Η κοινωνία δε ημών Η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κοινωνία σαν εκκλησία είναι όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας ήρθε, το ακούσαμε με ένα σκοπό, τον λόγο της ζωής, για να έχουμε κοινωνία και να είμαστε πάντες ένα. Αμήν, αυτό που προσευχήθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που θα δούμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Θα δούμε ιδιαίτερα σήμερα όσον αφορά τη χαρά. Το πώς εμείς, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό, δηλαδή έχουμε κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχουμε χαρά εμείς, αλλά έχει χαρά και ο Κύριος μέσα σε αυτήν. Ό,τι νιώθουμε εμείς όσον αφορά τη χαρά, σε μεγαλύτερο βαθμό πιστεύω νιώθει και ο Κύριος. Και υπάρχει μια σχέση εκεί. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε το εξής, όταν υπάρχει μια σχέση, πραγματική όμορφη σχέση που θέλουμε να φτάσει μακριά, μια συνεργασία, θα πρέπει και οι δυο να είναι ευχαριστημένοι, έτσι δεν είναι? Άμα είναι μόνο ένας ευχαριστημένος, δεν πάει μακριά η σχέση αυτή. Σε ένα ζευγάρι το ίδιο. Πρέπει και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Και οι δύο να είναι χαρούμενοι. Σε μια συνεργασία, στη δουλειά σου, και οι δύο συνεργάτες θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Αμήν. Το ίδιο και η κοινωνία μας με τον Κύριο. Θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι και εκείνος. Θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό ακριβώς σήμερα. Δεν το έχω ξαναακούσει αυτό, αλλά το λέει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλουμε να κάνουμε χαρούμενο τον Κύριο? Ναι, θέλουμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Ποιος δεν θέλει να είναι χαρούμενος? Όλοι μας θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλος ο κόσμος. Αμήν. Και σήμερα θα μας δώσει το κλειδί ο Κύριος πώς μπορούμε να είμαστε. Αλλά όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνος. Και καθώς είναι εκείνος, όλο αυτό το εισπράττουμε και εμείς μέσα μας. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν, αδελφοί, επιθυμεί να είμαστε και εμείς ένα μαζί Του και να έχουμε αυτή την όμορφη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θα νιώθει αγάπη σε εμάς, όσον αφορά εμάς, και εμείς θα νιώθουμε αγάπη από το πρόσωπό Του, αλλά και μεταξύ μας. Όταν λέμε κοινωνία, σημαίνει συμμετοχή, επικοινωνία. Λαμβάνω μέρος σε κάτι, ακούστε, έχω δοσοληψίες με κάποιον. Αμφίδρομη σχέση. Έχω κάτι από κοινού, μοιράζομαι κάτι. Μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε την αγάπη μας αιώνια, γιατί αυτή η κοινωνία δεν σταματάει πουθενά, μπαίνει μέσα στην αιωνιότητα. Τη χαρά θα τη μοιραζόμαστε μαζί και θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι, και εμείς και ο Κύριος. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί αυτό μας γιατρεύει τις πληγές μας, αδερφοί. Τι να μην κάνει ο άνθρωπος, λέει, θα έχεις φόβο μετά? Θα είσαι ανασφάλιες, θα έχεις θλίψεις. Ο Παύλος λέει, εν μέσω θλίψεων με τα χαράς πολύ. Θλίψεις στη σάρκα, ναι, θα έχετε θλίψη, αλλά θα έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Και θα δούμε ποια είναι η χαρά του Πνεύματος. Κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Θα πει κανένας, πώς μπορώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Με ποιον? Με εκείνον που έφτιαξε τα πάντα, που έπλασε τα πάντα, τον κριτή των πάντων, τον δημιουργό, που είναι σε μια άλλη σφαίρα. Πήρ καταναλύσκον. Αυτό γίνεται μόνο δια Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, ο οποίος αλλιώς πώς λέγεται? Ο Λόγος της ζωής. Και αυτός ο λόγος φανερώθηκε σε εμάς. Για ποιο λόγο είπαμε? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο λόγος του Θεού μας δόθηκε, αυτό το βιβλίο που έχεις, αυτό το κήρυγμα που ακούς, κάθε φορά αυτός ο λόγος που μπαίνει μέσα σου είναι ο λόγος της ζωής και έχει ένα σκοπό. Δεν είναι απλά για να μάθουμε 5 πράγματα θεολογικά, να κάνουμε τους έξυπνους, να γράφουμε εκεί στα ίντερνετ τις εξυπνάδες μας, αλλά για να έχουμε κοινωνία πραγματική μαζί Του. Και η κοινωνία μας με το Θεό θα πρέπει να έρθει δια Ιησού Χριστού. Α Κορινθίους α 9. Πιστός ο Θεός για το οποίο προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Για ποιο λόγο μας κάλεσε? Για να είμαστε συγκοινωνοί με το Υιό Του. Κοινωνία με τον άρτο της ζωής. Αυτό που λέει στην Α Κορινθίους, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος είμεθα οι πολλοί. Διότι από ένα άρτον όλοι μετέχουμε. Κοινωνία. Κοινωνία. Αλλά άκουσε το αυτό σε παρακαλώ. Η κοινωνία δεν είναι το ψωμάκι και το κρασάκι. Κοινωνία είναι μια άμεση σχέση, επαφή με τον Κύριο. Και όλο αυτό θα μας γεμίσει, αδελφοί, χαρά μέσα μας. Χαρά. Η κοινωνία λοιπόν η δικιά μας είναι μεταξύ μας, γιατί είμαστε ένας άρτος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Ταυτόχρονα. Και εκεί βασιλεύει η αγάπη και η χαρά. Πώς η κοινωνία μας με το Θεό διατηρείται? Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή? Δύο πράγματα. Καθώς φυλάτουμε τις εντολές Του και καθώς μέσα μας το Πνεύμα Του κατοικεί, ενεργεί, οικεί. Όπως μια γυναίκα που είναι μέσα σε ένα σπίτι και φτιάχνει το σπίτι, όταν το Πνεύμα του Θεού οικεί εν εμήν, οικεί μέσα μας, δηλαδή εργάζεται. Α Ιωάννου Γ 24, λέει ο Ιωάννης, και ως της φυλάτητας εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και υπάρχει κοινωνία, σχέση. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκες ημάς. Εάν τα εντολάς, τις εντολές που λέει φυλάτουμε, αυτός μένει μέσα μας και εμείς μέσα σε εκείνον. Αυτό που είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτα Ζήτα 21, λέει, για να είναι πάντες εν καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, για να είναι και αυτή εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Από την αρχή ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό ακριβώς και δεν μπορούσε ο Θεός να το πετύχει, γιατί δεν είχε έρθει ποιος? Ο Ιησούς, ο Λόγος της ζωής. Δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί, να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να μπορούμε να έχουμε είσοδο και κοινωνία με Εκείνον. Να μπορεί ο ίδιος να κατοικήσει μέσα μας με το Πνεύμα του το Άγιο και εμείς μέσα σε Εκείνον, για να γίνουμε πάντες ένα. Και αυτό πραγματοποιήθηκε. Και δεν είναι απλά λόγια για να γίνουμε πάντες ένα. Τι εννοεί εκεί να είναι, να είμαστε πάντες ένα? Να υπάρξει αυτή η αλληλοεπίδραση με τον ίδιο το Θεό. Να μπορεί ο Θεός άμεσα να επιδρά μέσα μας. Να επιδρά με την αγάπη Του, να επιδρά με τη χαρά Του. Να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδερφοί, και να επιδρά μέσα μας και να δημιουργήσει τον καρπό του Πνεύματος. Από πού θα τα πάρουμε αυτά? Μόνο εάν έχουμε κοινωνία μαζί του. Θα τα πας, δεν τα παίρνεις διαφορετικά. Είναι δώρα από εκείνο, καθώς είσαι ταυτισμένος με το πρόσωπό του και έχεις κοινωνία μαζί του. Ακούστε όμως τι λέει ο Ιωάννης, τι συνεχίζει στο τέταρτο εδάφιο στην Αλφα Ιωάννη. «Και ταύτα γράφομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας», μας λέει στην Αλφα Ιωάννη. Αμήν. Εκείνο το οποίο είδαμε, εκείνο το οποίο ακούσαμε, απαγγέλλομαι σε εσάς για να έχετε κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία είναι, λέει, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όλα αυτά σας τα γράφω στο τέταρτο εδάφιο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Από πού εξαρτάται η χαρά μας λοιπόν? Είτε είμαστε στις έσχατες μέρες είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε σε θλίψεις είτε δεν είμαστε. Είτε είμαστε στις φυλακές είτε δεν είμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών φυλακές, ξέρετε. Ο διάβολος θέλει να βάλει σε φυλακές τους ανθρώπους. Τους περιορίσει. Να κλειστούν στον εαυτό τους. Να κλειστούν από όλους και από όλα. Να προστατευτούν άλλοι. Φοβόνται άνθρωποι. Δέστε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Να μας φυλακίσει. Κλειστούμε. Και όχι μόνο με αυτό. Με όλα αυτά τα οποία δίδει στον κόσμο, αδερφοί. Αλλά σε μας όλα αυτά όσον αφορά την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος τα λέει ο Ιωάννης για να είναι πλήρης η χαρά μας. Αμήν, να είναι πλήρης η χαρά μας. Η χαρά λοιπόν προέρχεται από την κοινωνία μας με το Θεό διαμέσου του Χριστού. Ακούστε τη λέξη του Ψαλμού για τα σίγμα 11. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χαρά. Εφανέρωσας η ζωή λέει εφανερώθη. Και λέει εφανέρωσας εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανερώθηκε η οδός της ζωής. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Φανέρωσε σε μέ την οδό της ζωής και το αποτέλεσμα χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η χαρά και αυτή η ευφροσύνη δεν έρχεται μόνο σε εμάς, είπαμε από την αρχή, αλλά και πού αλλού έρχεται? Στον ίδιο το Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Για να φτάσουμε τώρα στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Διαβάσαμε την Α Ιωάννη, στη Γ Ιωάννη. Ακούστε ένα εδάφιο που δεν το είχα προσέξει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικό. Λέει ο Ιωάννης, αλλά στην ουσία ποιος γράφει, αδερφοί, τις επιστολές? Το Πνεύμα του Θεού τις γράφει. Και ακούστε τι λέει. «Μεγαλυτέρα χαρά δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσι εν τη αληθεία». Δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του Πνεύματος του Θεού? Πέστε μου, όταν βαδίζεις αυτή την οδό της ζωής, όταν περπατάς αυτή την οδό της ζωής, ποιος χαίρεται εκεί? Χορτασμός ευφροσύνης. Εμείς με το χορτασμό ευφροσύνης. Αμήν. Αλλά και ποιος άλλος χαίρεται καθώς περπατούμε σε αυτό το δρόμο της ζωής? Ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν έχει, λέει, μεγαλύτερη χαρά από αυτό? Αμήν. Για φαντάσου το λίγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στο Θεό από αυτό, να τα παιδιά του να περπατούν στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αγάπη είναι η αλήθεια. Αμήν. Ο δρόμος της ζωής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε εμείς, χαίρεται και ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτήν, λέει. Πω πω πω. Και πάμε τώρα στη Β' Ιωάννη. Πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Λέει, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, που εννοεί εκεί την Εκκλησία, και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία, Και λέει στο 4 εδάφιο: «Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου τεινάς περιπατούντας εν τη αληθεία καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός». Τι λέει πάλι εκεί? Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάποια από τα τέκνα σου, κάποια, περιπατούν μέσα στην οδό της αλήθειας. Χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Η χαρά του Πνεύματος είναι αυτή. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προς σε εντολή νέα, δεν μιλάει για κάποια Κυρία, μιλάει για την Εκκλησία ο Ιωάννης, ως γράφων προς σε εντολή νέα, αλλά εκείνη την οποία έχουμε να απαρχείς, να αγαπούμε αλλήλους, και αυτήν η αγάπη να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή καθώς οικούσατε από αρχής, και να περιπατείτε σε αυτήν. Μας δίνει αυτή την εξήγηση. Πότε ο Κύριος χαίρεται? Όταν περπατούμε στην αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι οι εντολές οι οποίες μας οδηγούν στην αγάπη. Ιδού εντολή και νη σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι. Όταν βαδίζεις σε αυτό, το Πνεύμα του Θεού χαίρεται τόσο πολύ. Αλλά και να σας πω κάτι, και εμείς μαζί.
1: Αμήν.
0: Είναι κάτι αμφίδρομο, είναι κάτι το οποίο το γευόμαστε και οι δυο αυτό το πράγμα. Αμήν, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, έρχεται η χαρά του Πνεύματος μέσα μας. Έρχεται η χαρά του Κυρίου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης. Ο ίδιος Ιωάννης. Είδαμε την Α Ιωάννου, τη Β Ιωάννου, τη Γ Ιωάννου και το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Είναι εκεί που ο Κύριος λέει στο 15:9 εδάφιο: «Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου». Πάλι μιλάει εκεί για την οδό της αγάπης, που όταν εσύ τη βαδίζεις, ο καθένας μας τη βαδίζει, καθώς μας προτρέπει ο Κύριος αυτή την εντολή, αυτά λάλησα, λέει, προς εσάς για να μείνει, προσέξτε, σε εσάς, ακούστε τι λέει, η χαρά μου. Η χαρά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά η δικιά σας να είναι πλήρης. Η χαρά μου του Κυρίου και η χαρά σας. Είμαστε και δύο ευχαριστημένοι. Θέλουμε τον Κύριο να χαίρεται με εμάς ή να λυπάται. Θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του να λάμπει σαν τον ήλιο. Αμήν. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της αγάπης, που με επιλογή δική σου το βαδίζεις. Συγχώρεσε, άφησε και έχει κοινωνία με τον Κύριο. Πω, αδερφοί, θυμάστε τον Κύριο όταν τον εγκατέλειψε ο πατέρας. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό? Αυτή η κοινωνία κόπηκε. Δεν υπήρχε, πιστεύω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν εμάς μας λέει ότι είμαστε πλήρεις, καθώς ο Κύριος μένει μέσα μας, είμαστε πλήρεις εν αυτό, γεμάτοι, πόσο μάλλον εκείνος ήταν γεμάτος από την παρουσία του Κυρίου και πλήρης, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάγκη, κάποιο παράπονο, κάποια θλίψη. Υπήρχαν τέτοια θέματα όσον αφορά τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο? Όχι. Γιατί είχε κοινωνία με τον Πατέρα, πραγματική κοινωνία. Αν θέλεις ένα πνευματικό αντικαταθλιπτικό χάπι, αυτό είναι η κοινωνία με τον Κύριο. Αυτό είναι. Σε γεμίσει εκείνος. Και όχι μόνο χαίρεσαι εσύ, αλλά χαίρεται και εκείνος. Όπως ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του και είναι χαρούμενο, και αυτός χαίρεται. Αμήν, και αυτός χαίρεται. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει σε εσάς η δικιά μου η χαρά και η χαρά σας, λέει, να είναι πλήρης. Λαμβάνουμε από τη χαρά του Κυρίου και χαιρόμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλιώς καθώς σας αγάπησα. Α Θεσσαλονικής 2:19. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Παύλο για μας, για όλο το λαό του Θεού. Διότι τι είναι η ελπίς ημών ή η χαρά ή ο στέφανος της καυχήσεως ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά, σαν εργάτης του Θεού, αλλά και σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον εργάτη. Λέει, ποιος είναι η δόξα και η χαρά? Με ποιον δηλαδή χαίρεται ο Κύριος? Πέστε μου. Ο Κύριος, λέει, διέκυψε εκ του ουρανού και βλέπει τους ιούς των ανθρώπων. Okay. Πάρτε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου? Προσέξτε, είμαστε, αδερφοί, τα πολύτιμά του. Ο Θεός έβαλε τη σοφία του, δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο για να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κατοικώνα και ομοίωση του, να γίνει παιδί πραγματικό, πνευματικό, δικό του. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου καθώς βλέπει τον κόσμο? Οι εικόνες από την πολυτέλεια, την κοσμική, το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, να βλέπεις να ξύστε, να βλέπεις και να χαίρεται ο Θεός. Δεν χαίρεται ο Θεός με αυτά. Με τι χαίρεται? Με εμάς. Εμείς είμαστε η χαρά Του. Εμείς είμαστε που Του δίνουμε χαρά. Αμήν. Εμείς είμαστε που Του δίνουμε χαρά. Βλέπετε ότι και ο Θεός έχει συναισθήματα. Άπειρα συναισθήματα. Έχει. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και ο Θεός θέλει να νιώθει χαρά καθώς βλέπει τα παιδιά Του. Να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Διαβάζει παροιμίες στο 23:15. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Ακούστε τι λέει. Ιέ μου, εάν η καρδία σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεσαι. Και τι άλλο λέει? Και η καρδία εμού. Εάν βαδίζεις σε αυτό το δρόμο, η καρδιά σου θα εφραίνεται. Αλλά μόνο όχι μόνο η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου καρδιά, λέει στις παροιμίες. Και τα νεφρά μου θέλουσι αγάλεστε όταν τα χείλη σου λαλώσει ορθά. Πνεύμα του Θεού, χαίρεται, εφραίνεται. Τα νεφρά μου θα αγάλονται, λέει, όταν βαδίζεις στον δρόμο αυτό της ζωής. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε όντα τα οποία βλέπουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Νομίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να ψάλουμε, να δοξάσουμε, χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου και μετά φεύγουμε, πάμε στο σπίτι μας. Και τι κάνουμε μετά? Σκέψεις, φόβοι, θλίψεις, χίλια δυο. Άνθρωποι που μας πλήγωσαν, άνθρωποι που μας πρόδωσαν, άνθρωποι που μας αδίκησαν, άνθρωποι μπαίνουν μέσα αυτά, μέσα στις σκέψεις. Και αδερφοί, η αγάπη ψυχραίνεται. Όμως, όταν έχουμε κοινωνία με εκείνον, πραγματική κοινωνία, όταν πάρουμε το λόγο της ζωής, το λόγο του Θεού και ζούμε με Αυτόν και όχι μέσα από το ίντερνετ, την τηλεόραση, το λόγο της ζωής, και έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, θα νιώσεις τη χαρά του Κυρίου. Είμαστε μοναδικά όντα. Δυστυχώς, πολλά γεγονότα μέσα στη ζωή μας, οικογενικές καταστάσεις, χίλια δυο, μας λείπουν. Όλα γύρω μας, αδερφοί, που μας περιβάλλουν, δεν είναι ο εαυτός μας, ούτε είναι η ψυχή μας. Ναι, όλα αυτά που μας περιβάλλουν έρχονται και μας φέρουν μέσα στην ψυχή μας πρόβλημα πολλές φορές. Θλίψη, κατάθλιψη, απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεχωριστούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, πώς, όχι να πάμε στα βουνά, αλλά να καταλάβουμε το σκοπό που γεννηθήκαμε και το σκοπό που καλεστήκαμε από τον Κύριο. Καλέστηκες να γίνεις γιος Θεού και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Καλέστηκες να γίνεις κατοικώνα και ομοίωση Θεού. Καλέστηκες να γνωρίσεις Αυτόν, γιατί όταν γνωρίσεις Αυτόν έχεις την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να μας παρασύρουν τα γεγονότα γύρω μας, καταστάσεις γύρω μας. Είμαστε σε ένα εχθρικό πνευματικά περιβάλλον, ναι. Αλλά λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου και γέμισε από εκείνον. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Τα πάντα. Εάν προσέξεις αν έχεις κοινωνία μαζί του. Ο Κύριος θα τα στρέψει προς το αγαθό. Και η θλίψη μας που περνάμε εργάζεται, λέει, τι εργάζεται η θλίψη? Αιώνιο βάρος δόξης. Όταν προσέξεις, και αυτό μπορεί να εργαστεί μέσα σου. Να πας πιο κοντά στον Κύριο, να κλάψεις μπροστά του, να σε παρηγορήσει. Ο Θεός είναι Θεός παρηγορίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Να σε κανακέψει, θα λέγαμε, να σου δώσει την αγάπη του. Και όταν νιώσεις εσύ χαρά, θα νιώσει και εκείνος χαρά. Αμήν. Γέ μου, λέει, εάν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε η καρδιά σου, αλλά και η δικιά μου. Τι σχέση έχει αυτό με την κοινωνία? Κολοσσαίς 2:2. Ώστε να γνωρίσω, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός. Αυτός είναι ένας στόχος του Θεού. Να γνωρίσουμε αυτό το μυστήριο. Ώστε να γνωρίσει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Θες η καρδιά σου να γίνει σοφή, ώστε να εφραίνεται? Πώς θα το κάνεις αυτό? Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το μυστήριο, σε αυτή την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι και κρυμμένη πάντα στη θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ρωμαίος 2:13. Μια ευχή από το Πνεύμα του Θεού. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης για της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού. Εάν δεις τον καρπό του Πνεύματος, αδελφοί, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος εκεί στην προς Γαλάτας? Είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Θεού, της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή καθώς έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Είναι αγάπη και το δεύτερο αμέσως μετά είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη και μετά είναι η χαρά. Ναι, χαιρόμαστε. Και ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Εάν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα της κοινωνίας που θα έχουμε με το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους, ανάμεσά μας το αποτέλεσμα θα είναι η ενότητα και η αγάπη. Το ίδιο και με τον Κύριο. Στους ανθρώπους έξω θα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο θλιμμένος. Γιατί το Ευαγγέλιο τι περιέχει μέσα? Χαρά. Αμήν. Άμα είσαι θλιμμένος, δεν κηρύττεις το Ευαγγέλιο της χαράς, της ευφροσύνης, της σωτηρίας. Και μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τη ζωή του Χριστού, που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, στο μόνο σημείο που βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να αγάλεται και να χαίρεται, ξέρετε πότε είναι? Μέσα στα Ευαγγέλια. Όταν έστειλε τους 70 να πάνε να κηρύξουν. Τι όρισε, λέει, 70. Μ' αρέσει που λέει ανέδειξε. Είναι τιμή να σε αποστείλει ο Κύριος. Και αυτοί τώρα, καθώς τους έστειλε, αδερφοί, γύρισαν, λέει, με τα χαράς στο 17 εδάφιο. Λουκάς 10:17, λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσουν. Βλέπετε, χαρά. Χαρά είναι όταν κηρύττεις, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και στο 21 τι λέει? Η χαρά των μαθητών. Και στο 21 είναι η χαρά του Κύριου. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς. Είναι η μόνη φορά που βλέπουμε να αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια αγαλίαση, χαρά του Κυρίου. Όχι ότι δεν είχε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται. Η γαλιάστη αυτή την ώρα, λέει ο Κύριος, μέσα στο πνεύμα του και είπε «Ευχαριστώ σε Πάτερ». Αγαλίες είναι τεράστια χαρά. Χαρά οι μαθητές, χαρά ο Κύριος. Βλέπουμε αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη. Τη σχέση αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε καθώς βαδίζουμε στην οδό της αλήθειας. Αμήν, στην οδό της αλήθειας. Μπορεί ο διάβολος, αδερφοί, να θέλει να φέρει θλίψη στον κόσμο. Αμήν. Λέει μέσα, και το είπαμε στην αρχή, ότι η ίδια η κτήση, προσέξτε τι λέει, συστενάζει. Λέει στενάζει. Λέει συστενάζει. Και τι άλλο λέει? Συναγωνιά μέχρι να φανερωθούν οι ίδιοι του Θεού. Γιατί συστενάζει, γιατί λέει συστενάζει? Δεν είναι απλά ότι στενάζει μόνη της, αλλά στενάζουμε και εμείς μαζί της. Και ο Κύριος μαζί της. Στενάζουμε. Α, τι θα γίνει? Να βλέπεις τον κόσμο να χάνεται. Να βλέπεις την αμαρτία να αυξάνει. Να βλέπεις τη διαστροφή να φτάνει εκεί που δεν πάει άλλο. Συστενάζει και συναγωνιά. Μέχρι πότε? Να φανερωθούν οι πραγματικοί γη του Θεού. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χιλιετή βασιλεία που θα αλλάξει η κτήση, αλλά έχει να κάνει και με εμάς τώρα. Έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί? Θα δούμε το γιατί. Θα γίνει μια αλλαγή όταν καταλάβουμε αυτή τη δύναμη που έρχεται σε εμάς. Η χαρά, λέει, είναι η δύναμή σας. Η δικιά μας η χαρά, η ευφροσύνη, στο να γεμίσουμε από τον Κύριο με τη χαρά Του, να γεμίσει και εκείνος από χαρά, αλλά εκεί, αδερφοί, θα γεμίσει και η κτήση από χαρά. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλο αυτό θα επιδράσει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Έστειλε τους 70 ο Κύριος και γέμισαν χαρά. Ηγαλιάστη ο Ιησούς. Αμήν. Και θέλω να τελειώσουμε ένα εδάφιο στην Ισαΐα στο 55. Θα δούμε την κτήση να χαίρεται και να εφραίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί φανερώνονται οι γη του Θεού για να κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και η κτήση όλη. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή, Ισαΐας 55:10, και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θελήστε ο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί ισόντι σε ό,τι αυτόν αποστέλει. Ο λόγος του Θεού θα κηρυχτεί. Πότε θα κηρυχτεί? Πότε? Τώρα. Αρκεί να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δύναμή μας. Αμήν. Ακούστε τι λέει. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά. Θα εξέλθουμε εν χαρά, όχι με θλίψη, και οδηγηθεί εν ειρήνη τα όρη και η λόφη θέλουση αντιχύσει έμπροστέ σας υπό αγαλιάσεως. Χαρά, μεγάλη χαρά στην κτήση. Απ' τη μια λέει η κτήση συστενάζει και συναγωνιά, αλλά όταν φανερωθούν οι γη του Θεού που θα έχουν γεμίσει με την παρουσία και τη δόξα και τη χαρά του Κυρίου, τι θα κάνει η γη? Θα αγάλεστε και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει τα σχήρας. Ανθρωπομορφισμός εκεί, τα δέντρα. Βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους εκεί. Η κτήση όλη θα αλλάξει, αδερφοί. Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου, ε! Φανταστείτε τη χαρά του Κυρίου. Εμείς θα εξέλθουμε με χαρά. Αλλά εκεί είναι που θα χαίρεται ο Κύριος. Γιατί η σωτηρία του, αδερφοί, θα απλώσει σε όλη τη γη.
2: Αμήν.
1: Από ποιους? Από ανθρώπους οι οποίοι είμαστε μέσα στα προβλήματά μας. Στη μιζέρια μας. Στις λήψεις μας. Όχι. Γι' αυτό και ο Κύριος σε καλεί κοντά του. Να έχεις κοινωνία μαζί του. Κοινωνία με το λόγο του και κοινωνία με το πνεύμα του. Να έρθει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Και να χαίρεται ο Κύριος με αυτό. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα εξέλθεις με χαρά. Αμήν. Θα εξέλθεις με χαρά. Η γη ολόκληρη, η κτήση ολόκληρη θα αγάλεται μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο της σωτηρίας. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψη. Αδερφοί, τι λέτε? Πώς θέλουμε να ζήσουμε τη χριστιανική μας τη ζωή? Πώς θέλουμε να τη ζήσουμε? Αχ, Κύριε, πότε θα έρθεις να με πάρεις? Να ξεφύγω μέσα από όλο αυτό που ζω. Μέσα από την μιζέρια μου, μέσα από τη θλίψη μου, που με έχουν αδικήσει, που με έχουν προδώσει, που με έχουν κάνει, που με τυρανάει ο κόσμος και αυτά και τα λοιπά. Και πώς, Κύριε, λύτρωσέ με. Να γίνει αρπαγή, να τελειώνουμε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Όχι. Δεν θα το κάνει έτσι ο Κύριος. Να είστε σίγουροι.
2: Αμήν.
1: Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αμήν. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Δεν θα φύγουμε έτσι. Με την ουρά στα σκέλια. Όχι. Θα φύγουμε με χαρά. Αμήν. Θα φύγουμε με χαρά. Αβραάμ, Ισαάκ. Ισαάκ, τι πάει να πει? Ισαάκ, τι πάει να πει? Γέλοντας. Αμήν. Αμήν. Τύπος της αρπαγής.
2: Αμήν.
1: Θα φύγουμε με χαρά. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Το θέλουμε? Όταν βαδίζουμε μέσα στην αλήθεια, θα χαιρόμαστε κι εμείς, θα χαίρεται και ο Κύριος, θα χαίρεται και όλη η κτήση. Ελάτε λοιπόν, σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αδερφοί, να έρθει όλο αυτό μέσα μας. Αμήν. Να γεμίσουμε με τη χαρά του Κυρίου, να γεμίσουμε με εκείνον. Δεν είναι κάτι να κάνουμε μια προσευχή και να πούμε «Κύριε, γέμισέ μας με χαρά». Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να γινόταν με μια προσευχή. Όμως γίνεται καθώς παίρνουμε μια απόφαση να πλησιάσουμε κοντύτερα σε εκείνον. Κοντύτερα στο λόγο του, κοντύτερα στο πνεύμα του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 37. Κατοίκησε δε ο Ιακώβ εν τη γη, ενή παρόκησεν ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ ηγάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα στους ιούς αυτού, διότι ήτο ιός του γύρατος αυτού. Και έκαμεν εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχρουν. Βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν υπερπάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν, και δεν ειδύναντο να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού, και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς, «Ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο, το οποίον ενυπνιάστην. Ιδού ημείς δένομεν δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος. Και ιδού εσηκώθη το ειδικόν μου δεμάτιον και εστάθη όρθιον. Και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια, περιστραφέντα, προσεκίνησαν το ειδικόν μου δεμάτιον. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, «Βασιλεύς θέλεις γίνει εφ' ημάς, ή Κύριος θέλεις γίνει εις ημάς?» Και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιον και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπεν «Ιδού ενυπνιάστην άλλο ενύπνιον και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν». Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού. Και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν «Τι είναι το ενύπνιον τούτο το οποίον ενυπνιάστης? Άραγε θέλομεν ελθεί εγώ και η μήτρη σου και η αδελφή σου για να σε προσκυνήσομεν έως εδάφους?» Και ευθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Και υπήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσωση τα πρόβατα του πατρός αυτών εις Σιχέμ. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, «Δεν βόσκουσιν οι αδελφοί σου εν Σιχέμ, ελθέ να σε στείλω προς αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και είπε προς αυτόν, «Είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά η αδελφή σου και καλά τα πρόβατα και φέρε μη είδησιν». Και απέστειλεν αυτόν από τη Σκυλάδος της Χεβρών και ήλθεν εις Σιχέμ. Και έβρικεν αυτόν άνθρωπός της ενώ περιεπλανάτο εν τη παιδιάδη και ρώτησεν αυτόν ο άνθρωπος λέγον, «Τι ζητείς?» Ο δε είπε, «Τους αδελφούς μου ζητώ. Είπε μη παρακαλώ που βόσκουσι». Και είπεν ο άνθρωπος, «Ανεχώρησαν από εδώ, διότι ήκουσα αυτούς λέγοντας, ας υπάγομεν εις Δοθάν». Και υπήγαινε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και έβρικεν αυτούς εν Δοθάν. Οι δε ειδώντες αυτών μακρόθεν πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύθησαν κατά αυτού να φωνεύσωσιν αυτόν. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Ιδού, έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Έλθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσομεν αυτόν και ας ρίψομεν αυτόν εις ένα εκ των λάκων. Και θέλομεν υπή θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν. Και θέλομεν ειδή τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Και ακούσας ο Ρουβίν, ηλευθέρωσεν αυτόν εκ των χειρών αυτών, λέγον, ας μη βλάψομεν αυτόν εις την ζωήν». Και είπε προς αυτούς ο Ρουβίν, «Μη χύσετε αίμα. Ρίψατε αυτόν εις τούτον των λάκων, τον εν τη ερήμο, και χείρα μη βάλετε επ' αυτόν, δια να ελευθερώσει αυτόν εκ των χειρών αυτών και να αποδώσει αυτόν εις τον πατέρα αυτού». Ότε λοιπόν ήλθεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ τον χιτώνα αυτού, τον χιτώνα των ποικιλόχρων των επ' αυτών, και λαβώντες αυτόν έριψαν εις τον λάκον. Ο δε λάκος ήτο κενός, δεν είχεν είδωρ. Έπειτα εκάθισαν να φάγωσιν άρτον, και αναβλέψαντες είδων. Και ιδού συνοδεία Ισμαηλιτών ήρχε το από Γαλαάδ μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμων και μύρων και επορεύοντο να φέρω συναυτά κάτω εις την Αίγυπτον. Και είπεν ο Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού «Τι σι ωφέλεια εάν φωνεύσομεν των αδελφών ημών και κρύψομεν το αίμα αυτού, έλθετε και ας πωλήσομεν αυτόν εις τους Ισμαηλίτας, και ας μη βάλομεν τα σχήρας ημών επ' αυτόν, διότι αδελφός ημών, σάρξ ημών είναι. Και υπήκουσαν οι αδελφοί αυτού, και ενώ διέβαινον οι Μαδιανίτε έμποροι, ανέσυραν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκου και επόλυσαν τον Ιωσήφ δια 20 αργύρια εις τους Ισμαηλίτας. Ιδέ έφεραν τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον. Επέστρεψε δε ο Ρουβίν εις τον λάκον και ιδού ο Ιωσήφ δεν ήτο εν το λάκο και διέσχισε τα ημάτια αυτού και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού και είπε «Το πεδίον δεν υπάρχει και εγώ πού να υπάγω?» Τότε έλαβον τον χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ερήφιον εκ των εγών και έβαψαν τον χιτώνα εν το αίματι και απέστειλαν τον χιτώνα των ποικιλόχρων και έφεραν αυτόν προς τον πατέρα αυτόν και είπον «Ευρήκαμεν τούτον, γνώρισον τώρα αν είναι ο χιτών του Υιού σου ή ουχή». Ο δε εγνώρισεν αυτόν και είπε «Ο χιτών του Υιού μου είναι, θηρίων κακών κατέφαγεν αυτόν, όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ». Και διέσχισεν ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον εις την οσφήν αυτού και επένθησε τον ιόν αυτού ημέρας πολλάς. Και σηκώθησαν πάντες οι ιοί αυτού και πάσε εθυγατέρες αυτού δια να παρηγορήσω συν αυτόν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί λέγον «Ότι πενθών θέλω καταβεί προς τον ιόν μου εις τον τάφον». Και έκλαυσεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Εδέ Μαδιανίτε επόλυσαν αυτόν εν τη Αιγύπτο εις τον Πετεφρίν αυλικών του Φαραώ, άρχοντα των σωματοφυλάκων. Γένεσις, κεφάλαιο 38. Και κατ' εκείνων των καιρών κατέβη ο Ιούδας από τον αδελφόν αυτού και τράπη προς άνθρωπον τεινά Οδολαμίτην, ονομαζόμενον Ιρά. Και είδεν εκεί ο Ιούδας την θυγατέρα τεινός Χαναναίου, ονομαζομένου Σουά, και έλαβεν αυτήν και εισήλθε προς αυτήν. Ιδέ συνέλαβε και γέννησε νιόν, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιρ. Συνέλαβε δε πάλιν και γέννησε νιόν, και κάλεσε το όνομα αυτού Αυνάν. Εγέννησε δε πάλιν και άλλον ιόν, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιλά. Ήτο δε ο Ιούδας εν Χασβή, ότε εγέννησε τούτον. Και έλαβεν ο Ιούδας γυναίκα εις τον Ιρ των πρωτότοκων αυτού, ονομαζομένην Θάμαρ. Ο Ιρ δε ο πρωτότοκος του Ιούδα, εστάθη κακός έμπροσθεν του Κυρίου, και εθανάτωσεν αυτόν ο Κύριος. Είπε δε ο Ιούδας προς τον Αυνάν, «Εισέλθε προς την γυναίκα του αδελφού σου, και νυμφεύτητη αυτήν, και ανάστησον σπέρμα εις τον αδελφόν σου». Αλλά ο Αυνάν ήξευρεν ότι το σπέρμα δεν ήθελεν είστε ειδικών του. Δια τούτο, ότε εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού, εξέχινεν επί την γην, για να μη δώσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Και τούτο το οποίον έπραten εφάνει κακόν έμπροσθεν του Κυρίου. Όθεν εθανάτωσε και τούτον. Και είπεν ο Ιούδας προς την Θάμαρ την νύμφην αυτού, «Κάθου χείρα εν το οίκο του πατρός σου, έως σου, Σιλά ο υιός μου, γίνει μεγάλος». Διότι έλεγε, «Μήπως αποθάνει και ούτως, καθώς η αδελφή αυτού». Υπήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατόκισεν εν το οίκο του πατρός αυτής. Και μετά πολλάς ημέρας απέθανεν η θυγάτηρ του Σουά, η γηνή του Ιούδα. Και αφού παρηγορήθη ο Ιούδας, ανέβη προς τους κουρευτάς των προβάτων αυτού εις Θαμνά, αυτός και ο φίλος αυτού Ιρά ο Οδολαμίτης. Και ανήγγυλαν προς την Θάμαρ, λέγοντες, «Ιδού ο πενθερός σου αναβαίνει εις Θαμνά για να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού. Ιδέ απεκδηθήσα τα ενδύματα της χειρίας αυτής, εσκεπάστη με κάλυμα και περιετυλίχθη και εκάθισε κατά την δίωδον της εν τη οδό της Θαμνά. Διότι είδεν ότι έγινε μεγάλος ο Σιλά και αυτή δεν εδόθη σε αυτόν δια γυναίκα. Και ότι είδεν αυτήν ο Ιούδας, ενόμισεν αυτήν πόρνην, διότι είχε και καλυμμένον το πρόσωπον αυτής. Και κατά την οδόν ετράβη προς αυτήν και είπεν, «Άφες με παρακαλώ να εισέλθω προς σε». Διότι δεν εγνώρισεν ότι το η νύμφη αυτού. Ιδέ είπε, «Τι θέλεις μη δώσει για να εισέλθεις προς εμέ?» Ο δε είπεν, «Εγώ θέλω συστήλη ερήφιον εγών εκ του ποιμνίου». Και εκείνη είπε, «Μη δίδεις ενέχειρον έως σου να στείλεις αυτό». Ο δε είπε, «Τι ενέχειρον να σου δώσω?» Και εκείνη είπε, «Την σφραγίδα σου και το περιδέρεόν σου και την ράβδον σου την εντυχηρή σου». Και έδωκεν αυτά εις αυτήν και εισήλθε προς αυτήν και συνέλαβεν εξ αυτού. Μετά ταύτα σηκωθήσα, ανεχώρησε και απεκδηθήσα το κάλυμα αυτής, ενεδύθη τα ενδύματα της χειρίας αυτής. Ο δε Ιούδας έστειλε το ερήφιον των εγών διαχειρός του φίλου αυτού του Οδολαμίτου, δια να παραλάβει το ενέχειρον εκ της χειρός της γυναικός, πλην δεν έβρικεν αυτήν. Και ρώτησεν τους ανθρώπους του τόπου αυτής, λέγον, «Πού είναι η πόρνη ή της ήτο κατά την δίωδον επί της οδού?» Οι δε είπον, «Δεν εστάθη εδώ πόρνη». Και επέστρεψεν προς τον Ιούδαν και είπε, «Δεν έβρικα αυτήν. Μάλιστα οι άνθρωποι του τόπου είπον, «Δεν εστάθη εδώ πόρνη». Και είπεν ο Ιούδας, «Ας έχει αυτά, δια να μην γίνομεν όνειδος. Ιδού, εγώ έστειλα το ερήφιον τούτο, σύ όμως δεν έβρικας αυτήν». Και μετά τρεις μήνας περίπου, ανήγγυλαν προς τον Ιούδαν, λέγοντες, «Θάμαρ η νύμφη σου επορνεύθη, και μάλιστα ιδού είναι έγκυος εκ πορνείας». Και είπεν ο Ιούδας, «Φέρετε αυτήν έξω και ας κατακαυθεί». Και ότε εφέρε το έξω, απέστειλε προς τον πενθερόν αυτής, λέγουσα, «Εκ του ανθρώπου του οποίου είναι ταύτα, είμαι έγκυος». Και είπεν έτη, «Γνώρισον παρακαλώ, τίνος είναι εισφραγής και το περιδέρεον και η ράβδος αυτή». Και ο Ιούδας εγνώρισεν αυτά και είπεν, «Αυτή είναι δικαιωτέρα εμού, διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον σειλά των ιών μου, και έτι πλέον δεν εγνώρισεν αυτήν». Και καθόν καιρόν έμελε να γεννήσει, ιδού δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Και ενώ εγένα, το εν επρόβαλεν έξω την χείρα, και η μέα λαβούσα, έδεσεν επί την χείρα αυτού νήμα κόκκινον, λέγουσα, «Ούτως εξήλθε πρώτος». Και καθώς έσυρεν ο πίσω την χείρα αυτού, ιδού εξήλθεν ο αδελφός αυτού. Και αυτή είπε, «Ποιον χαλασμόν έκαμες, επισέας είναι ο χαλασμός». Δια τούτου εκαλέσθη το όνομα αυτού Φαρές. Και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού, ως της είχε το κόκκινο νήμα επί τη χείρα αυτού. Και εκαλέσθη το όνομα αυτού Ζαρά.
2: Ψαλμός λάμδα ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις ανάμνησιν. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δέν τη οργή σου παιδεύσεις με. Διότι τα βέλη σου ενεπίχθησαν εις εμέ, και η χείρ σου καταπιέζει με. Δεν υπάρχει υγεία εν της αρκή μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν είναι ειρήνη εις τα οστά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Διότι εανομίε μου υπερεύησαν την κεφαλήν μου, ως φορτίον βαρύ υπερευάρυναν επ' εμέ. Ευρώμησαν και εσάπησαν επληγέ μου εξαιτίας της ανοησίας μου. Εταλαιπωρήθην, εκυρτώθην εις άκρον. Όλην την ημέραν περιπατώ σκυθροπός. Διότι τα εντόστια μου γέμουσι φλογώσεως και δεν υπάρχει υγεία εν της αρκή μου. Ισθένησα και καθ' υπερβολήν κατεκόπην. Βριχόμαι από της αδημονίας της καρδίας μου. Κύριε, ενώπιόν σου είναι πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύπτεται από σου. Η καρδία μου ταράτεται, η δύναμής μου με εγκαταλείπει και το φως των οφθαλμών μου και αυτό δεν είναι μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου στέκουσιν απέναντι της πληγής μου και οι πλησιέστεροι μου στέκουσιν απομακρόθεν και οι ζητούντες την ψυχήν μου στείνουσιν εις εμέ παγίδας και οι εξητούντες το κακόν μου λαλούσι πονηρά και μελετώσι δόλους όλην την ημέραν. Αλλά εγώ ως κοφός δεν οίκουον και ήμην ως άφωνος μη ανοίγων το στόμα αυτού και ήμην ως άνθρωπος μη ακούων και μη έχων αντιλογίαν εν το στόματι αυτού. Διότι επί σε, Κύριε, ήλπισα, σύ θέλεις μου εισακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Επειδή είπα, ας μη χαρώσει επ' εμέ, όταν ολισθείς οι οπούς μου, αυτοί μεγαλαυχούσι κατ' εμού. Διότι είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου είναι πάντοτε εμπροσθέν μου. Επειδή εγώ θέλω αναγγέλει την ανομίαν μου, θέλω λυπήστε δια την αμαρτίαν μου. Αλλοι εχθροί μου ζώσιν υπερισχύουσι και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και οι ανταποδίδοντες κακών αντί καλού είναι εναντί μου επειδή κυνηγώ το καλόν. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε, Θεέ μου, μη απομακρυνθείς απ' εμού, τάχυνον εις βοήθειάν μου, Κύριε η σωτηρία μου. Ψαλμός λάμδα θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, των Ιεδουθούν, ψαλμός του Δαβίδ. Είπα, θέλω προσέχει εις τα σωδούς μου, δια να μη αμαρτάνω δια τις γλώσσεις μου. Θέλω φυλάτι το στόμα μου με χαλινών, ενώ είναι ο ασεβής έμπροσθέν μου. εστάθην άφωνος και σιωπηλός. Εσιώπησα και από του να λέγω καλόν, και ο πόνος μου ανεταράχθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου. Ενώ εμελέτων, εξήφθη εν εμή πυρ. Ελάλησα δια της γλώσσης μου και είπα, «Κάμε γνωστόν εισε με, Κύριε, το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου, τις είναι, δια να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησα στα σημέρας μου, και ο καιρός της ζωής μου είναι ως ουδέν εμπροσθέν σου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της στερεός είναι όλος ματαιώτης. Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται. Θησαυρίζει και δεν εξεύρει τις θέλει συνάξει αυτά. Και τώρα, Κύριε, τι περιμένω? Η ελπής μου είναι επί σε. Από πασών των ανομιών μου λύτρωσόν με. Μη με κάμεις όνειδος του άφρονος. Έγινα άφωνος, δεν ίνιξα το στόμα μου, επειδή σύ έκαμες τούτο. Απομάκρυνον απ' εμού την πληγήν σου, από τις πάλις της χειρός σου εγώ απέκαμον. Όταν διελέγχον παιδεύεις άνθρωπον δια ανομίαν, κατατρώγεις ως σκόλιξ την ωραιότητα αυτού. Το όντι ματαιώτης πας άνθρωπος. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσα κρόασιν εις την κραυγήν μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασί και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Πάυσε απ' εμού, δια να αναλάβω δύναμην πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και έλεγε προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, ότι είναι τινές των εδώ εισταμένων, ή τινές δεν θελουσιγευτεί θάνατον, εωσού είδωση την βασιλείαν του Θεού, ελθούσαν μεταδυνάμεως». Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν μόνους. Και μετεμορφώθη εμπροσθεν αυτών. Και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά λίαν ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και εφάνει σε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσαίος και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, «Ραβί, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Ας κάμουμεν τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και δια τον Ηλίαν μίαν, διότι δεν ήξευρε τι να είπει, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι». Και νεφέλη επεσκίασεν αυτούς. Και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούεται». Και εξέφνης περιβλέψαντες, δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησούν μόνον με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς να μη διηγηθώσιν εις μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και εφύλαξαν τον λόγον εν εαυτής, συζητούντες προς αλλήλους τι είναι το αναστηθεί εκ νεκρών. Και ηρώτων αυτών λέγοντες, «Διατί λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ο Ηλίας μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα, και ό,τι είναι γεγραμμένον περί του Υιού του ανθρώπου, ότι πρέπει να πάθει πολλά και να εξουδενωθεί. Σας λέγω όμως ότι και ο Ηλίας ήλθε και έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητείτε με ταυτόν?» Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, «Διδάσκαλε, έφερα προσέ τον Υιόν μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν». Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτούς λέγει, «Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν, και ως είδεν αυτόν, ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί της γης, εκυλίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, «Πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν?» Ο δε είπε, «Παιδιώθεν, και πολλάκις αυτόν και εις πύρε ρίψε και εις ύδατα δια να απολέσει αυτόν. Α, λε αν δίνας έτη, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν το «εάν δίνασαι να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα». Και ευθύς κράξας ο πατήρ του πεδίου με τα δακρύων έλεγε «πιστεύω, Κύριε, βοήθη εις την απιστίαν μου». Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα του ακάθαρτον, λέγον προς αυτό «το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξελθε από αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν». Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε, και έγινεν ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανεν. Ο δε Ιησούς, πιάσας αυτόν από τις χειρός, ήγηρεν αυτόν και εσηκώθη. Και ότι εισήλθεν εις οίκον, οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν κατηδίαν, «Διατί εμείς δεν ειδηνήθημεν να εκβάλλομεν αυτό?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου, η μη διαπροσευχής και νηστείας». Και εξελθόντες εκείθεν, διέβαινον δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει τούτο ουδής. Διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν. Και θανατωθείς την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν εννοούν τον λόγον και εφοβούντο να ερωτήσω συν αυτόν. Και ήλθεν εις Καπερναούμ. Και ότι εισήλθεν εις την οικίαν, ηρώτα αυτούς. Τι διελογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους, ιδέες ιόπων. Διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τις είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους δώδεκα και λέγει προς αυτούς. Όστις θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών και εν αγκαλιστής αυτό είπε προς αυτούς. Όστις δεχθεί εν των τιούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον. Διδάσκαλε, είδομεν τινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, όστις δεν ακολουθεί ημάς. Και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς. Ο δε Ιησούς είπε, μη εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι ουδής ώστις θέλει κάμει θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρημών. Διότι ώστις σας ποτίσει ποτήριον ύδατος εις το όνομά μου, επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Και ώστις σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν καλύτερον να περιτεθεί μήλου πέτρα περί των τράχυλων αυτού και να ρυφθεί στην θάλασσαν. Και εάν σε σκανδαλίζει η κύρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν κουλός, παρά έχον τας δύο χείρας να απέλθεις εις την γέναν, εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και εάν ο πούσου σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός, παρά έχουν τους δύο πόδας να ρυφθείς εις την γέναν εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν. Καλύτερον σι είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος εις την βασιλείαν του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις την γέναν του πυρός, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Διότι πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Καλόν το άλλας. Αλλά αν το άλλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε άλλας εν εαυτής και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Και σηκωθείς εκείθεν, έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας, δια του πέραν του Ιορδάνου. Και συνέρχονται πάλιν όχλοι προς αυτόν, και ως εσυνήθιζε, πάλιν εδίδασκεν αυτούς. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι, ηρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται εις άνδρα να χωριστεί την γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής?» Ιδέ είπον, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτην. Απ' αρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός. Ένεκεν τούτου, θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού. Και θέλουσιν είστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Και εν τη οικία πάλιν οι μαθητέ αυτού ηρώτησαν αυτόν περί αυτού και λέγει προς αυτούς, «Όστις χωριστεί την γυναίκα αυτού και νυμφευτεί άλλην, πράττει μοιχείαν εις αυτήν. Και εάν γίνει χωριστή τον άνδρα αυτής και συζευχθεί με άλλον, μοιχεύεται. Και έφερον προς αυτόν παιδεία για να εγγύσει αυτά. Οι δε μαθητέ επέπλητον τους φέροντας. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, «Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Και εν αγκαλιστεί σε αυτά, έθετε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγει αυτά. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμέ της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδής αγαθός, ημί εις, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις. Μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέραν σου και την μητέρα». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξε εκ νεότητός μου». Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, «Εν συλλήπη, είπαγε, πώλησον όσα έχεις και δώς εις τους πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό και ελθέ ακολούθη μη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα?» Οι δε μαθητέ εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού, και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς, «Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα? Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς, «Και τις δύναται να σωθεί?» Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, «Παρανθρώπης είναι αδύνατον, αλουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό». Και ήρχισεν ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, «Ιδού, ημί εισαφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμεν». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής ώστις αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών και εν το ερχόμενο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι». Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα. Και ο Ιησούς προεπορεύεται αυτόν και εθαύμαζον και ακολουθούντες εφοβούντο. Και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα, ήρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσειν εις αυτόν. Ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη. Και θέλουσιν εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν και θέλουσιν εμπτήσει εις αυτόν και θανατώσει αυτόν και την τρίτην ημέρα θέλει αναστηθεί. Τότε έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλομεν να κάμεις εις ημάς ό,τι ζητήσομεν». Ο δε είπε προς αυτούς, «Τι θέλετε να κάμω εις εσάς?» Ιδε, είπων προς αυτόν, «Δώσεις ημάς να καθίσομεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίον εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Ιδε, είπων προς αυτόν, «Δυνάμεθα». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Το μεν ποτήριον το οποίον εγώ πίνω θέλετε πει, και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένων». Και ακούσαντες οι δέκα, ήρχισαν να αγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς, λέγει προς αυτούς, «Εξεύρετε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά, και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, θέλει είστε υπηρέτης ημών. Και ώστις εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και έρχονται εις Ιεριχώ, και ενώ εξήρχεται από της Ιεριχώ αυτός και η μαθητή αυτού και όχλος ικανός, ο Υιός του Τιμαίου, ο Βαρτίμαιος ο τυφλός, εκάθητο παρά την οδόν ζητών. Και ακούσας ότι είναι Ιησούς ο Ναζωραίος, ήρχισε να κράζει και να λέγει, «Υιέ του Δαβίδ, Ιησού, ελέησόν με». Και επέπλητον αυτόν πολύ, για να σιωπήσει. Αλλά εκείνος πολλό μάλλον έκραζεν, «Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με». Και σταθείς ο Ιησούς, είπε να κραχθεί. Και κράζουσι των τυφλών, λέγοντες προς αυτόν, «Θάρση, σηκώθητη, σε κράζει». Και εκείνος απορρίψας το ημάτιον αυτού, εσηκώθη και ήλθε προς τον Ιησούν. Και αποκριθείς, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τι θέλεις να σηκάμω?» Το τυφλός είπε προς αυτόν, «Ραβουνί, να αναβλέψω». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ήπαγε, η πίστη σου σε έσωσε». Και ευθύς ανέβλεψε και ακολούθη τον Ιησούν εν τη οδό.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός Θεός. Σταυρώθηκες για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκες, είσαι ζωντανός. Και όπου δύο και τρεις συνηγμένοι μας είπες ότι είσαι εν το μέσο και είμαστε, Κύριε, εδώ να μαρτυρήσουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι οι λόγοι σου είναι αληθινοί πέρα για πέρα. Εσύ, Κύριε, μας κάλεσες κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, Κύριε. Είμαστε εδώ επειδή εσύ μας στήριξες. Εσύ μας δίδαξες και μας διδάσκεις. Είσαι ζωντανός με το πνεύμα σου, το Άγιο, το ζωοποιούν μέσα στην Εκκλησία σου. Εσύ μας οδηγείς.

θέλημά σου, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εκείνο που μου έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου απόψε, να μιλήσουμε, αδελφοί, για το μέρος το δικό μας. Και κυρίως για την αποτελεσματική προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Απλά η προσευχή είναι η συζήτηση, η επικοινωνία μας με το ζωντανό Θεό. Η προσευχή μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Στη βίβλο μπορούμε να δούμε κάποιες φράσεις που μιλάνε προσευχή, όπως «επικαλέστηκα το Θεό», λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς. «Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο», λέει πάλι ο Δαβίδης. «Σε σένα, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου». Αλλού μας λέει «ζητάτε τον Κύριο». Πώς θα τον ζητήσεις? Θα τον ζητήσεις την καρδιά σου, με την προσευχή σου, με τη φωνή σου. Στους Εβραίους μας λέει ότι αφού του δεχτήκαμε την αγάπη του Κυρίου, μας έπλυνε με το αίμα του το Άγιο, εκείνος γκρέμισε το εμπόδιο που μας χώριζε από τις ευλογίες του Θεού και μας δίνει πλέον παρησία, θάρρος, να εισερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε και πλησιάζουμε το Θεό. Εκείνο που μας διδάσκει ο Λόγος Του, καθαρά, με σαφήνεια, ότι το μέρος το δικό μας είναι ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε. Μπορώ να πω ότι μας διατάζει ο Θεός. Μας δίδει δηλαδή εντολή στην Αλφα Χρονικών, στο 16-11, δεν χρειάζεται να γυρίσουμε. Στους ψαλμούς, το 105 ψαλμό μιλάει γι' αυτό. Στον Ισαΐα, στο 55 κεφάλαιο, στο 6. Στην πρώτη εκκλησία βλέπουμε την ανάγκη της προσευχής. Στους Εφεσίους, στο Σίγμα, Κολοσαΐς, στο Δέλτα 2. Στην Αλφα Θεσσαλονικής, στο 5-17. Αλλά και το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού, του Κυρίου μας. Κατά Ματθαίος, το 26-41, στο Λουκά, στο 18, στο κατά Ιωάννη, Ιώτα Σίγμα, 24. Ο Θεός, ο Πατέρας, ο οποίος φανερώθηκε διαμέσου του Ιησού Χριστού, λαχταρά τη συντροφιά μας. Αυτό είναι η προσευχή. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να κάνουμε ένα βήμα. Ανέβουμε ένα σκαλοπάτι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν όλη η Εκκλησία γίνουμε λαός προσευχής, ο Κύριος λοιπόν λαχταρά, δεν λέω απλά θέλει, η λέξη λαχταρά έχει να κάνει με περισσότερη επιθυμία. Χαίρεται όταν αποφασίζουμε να ξεχωρίσουμε χρόνο μαζί Του. Η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά σχέση μαζί Του.

0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μπορώ να σας πω, κοιτώντας τα 35 χρόνια περίπου πίσω, το πώς ο Κύριος πραγματικά κάθε φορά που εμείς του δίνουμε κάτι, εκείνος είναι πιστός να μας το επιστρέψει. Θα του δώσεις από το χρόνο σου. Εκείνος το θεωρεί τιμή. Και θα έρθει να σε ευλογήσει. Και η ευλογία αυτή αποτυπώνεται πού? Μέσα σου. Αν νιώσεις ότι σπάνε τα εμπόδια, ανοίγει ο ουρανός. Θέλουμε αυτή την εργασία να επιτρέψουμε στον Κύριο να την εργαστεί σε κάθε ένα παιδί του. Ξέρετε, ο ανθρώπινος νους έχει το ιδίωμα, εάν κάτι του το υπενθυμίζεις διαρκώς, είναι σημαντικό, είναι ωραίο. Αυτό το έχουν πιάσει πολλοί με τις διαφημίσεις. Σου λένε, είναι καλό, πάρτο, είναι καλό, καλό. Το άλλο που δεν διαφημίζεται, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου καλό, τι κάνεις, το ξεχνάς. Είναι ανάγκη στα πνευματικά να υπενθυμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια της προσευχής. Δεν νοείται. Δεν μπορείς να αυξηθείς, δεν μπορείς να προοδεύσεις. Χωρίς να μάθεις αυτό το μάθημα, το οποίο μας δίδαξε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Κύριος με το παράδειγμά Του. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε αλλά και να κατανοήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Εάν είσαι χωρίς προσευχή, πολλά πράγματα θα σου φαίνονται παράξενα και μάλιστα θα σε σκανδαλίζουν. Γιατί απλά θα βλέπεις μονάχα με τα μάτια τα φυσικά. Θα βλέπεις το φαινόμενο και δεν θα μπορέσεις να βλέπεις με τα μάτια που ο ίδιος ο Θεός βλέπει. Αυτή την ικανότητα στη δίδει μονάχα όταν θα ανοίγει η καρδιά σου σε εκείνον, θα συνδέεσαι μαζί του και θα σου μεταδίδει αυτό που εκείνος είναι, τις ιδιότητες τις δικές του, να μπορέσεις να αποκτήσεις μάτια Θεού. Θα βλέπεις την καρδιά, θα βλέπεις πιο βαθιά πράγματα για να βγάλεις συμπέρασμα. Θέλω να το λάβουμε αυτό υπόψη, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία πολύ βασική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε. Μας λέει και μας δίνει ένα παράδειγμα ότι αν λέει εσείς πονηροί όντες ξέρετε να δίδετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος όταν του το ζητήσετε, αλλά θα του το ζητήσετε, πώς θα του το ζητήσετε? Θα του το ζητήσεις, μας έχει δώσει αλλού το παράδειγμα, κρούεται και θα σας ανοιχθεί. Επίμονα, ζητάτε και θα σας δοθεί. Στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μας δίνει να καταλάβουμε το φρόνημα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου, να κατοικεί μέσα σου. Το θεωρείς σημαντικό? Να γεμίζεις, να πληρώνεσαι με τη δόξα του, το θεωρείς σημαντικό? Ναι ή όχι? Εάν το θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνεις? Θα κάνεις το παν για να τα αποκτήσεις. Κύριε, το θέλω! Δεν είμαι ικανοποιημένος όπως είμαι. Θέλω εσένα, έλα, αφού ξέρω ότι είσαι πιστός, είσαι αληθινός. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτή την καρδιά. Θα έρθει. Δεν ευαρεστείται, ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα στις ευλογίες, στις επαγγελίες, εσύ να μένεις αμέτοχος. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Προσβάλλεται ο Θεός. Γι' αυτό το έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο. Μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές ήταν συνηγμένοι μαζί, ήταν, λέει, ομοθυμαδών με μια καρδιά, και τι έκαναν, λέει μια λέξη, ενέμενον. Τι θα πει? Δεν ήταν απλά χαλαροί. Μας υποσχέθηκε το ο Κύριος, εντάξει, θα έρθει. Έκαναν το μέρος τους, σύμφωνα με όσα είχε διδάξει ο Ιησούς. Ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν δύναμη εξύψους, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Το ήθελαν. Το πίστεψαν. Και ενέμενον. Με υπομονή, αλλά και επιμονή. Άρα, πρέπει να το λάβεις υπόψη. Προσευχή σημαίνει ξεχωρίζω χρόνο. Είναι πολλά να κάνουμε, ξέρω, πάρα πολλά, αλλά τι κάνεις? Λες, αυτό είναι πρώτο. Ξεχωρίζω χρόνο. Δεύτερον, για εκείνον που αγαπώ, είναι ο μόνος τρόπος να έχω παρέα μαζί του. Και μάλιστα λαχταρά ο Κύριος αυτή την ώρα. Ευαρεστείτε. Μην ξεχνάς, εκείνη τη στιγμή θα θυμηθείς τα πάντα ότι πρέπει να τα κάνεις. Τότε πρέπει να τα κάνεις. Όχι. Θα επιμείνεις, με προσμονή, προσμένεις, ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Είναι πιστός. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να αυξηθεί η επιθυμία σου να έρθει και να φτερουγήσει μέσα σου. Δεν μπορείς χωρίς Αυτόν. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν θα σε αφήσω μέχρι ότου να με ευλογήσεις. Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Παίρνουμε τα μηνύματα. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος? Τον ευλόγησε τον Ιακώβ. Πώς τον ονόμασε? Πώς τον μετονόμασε εξαιτίας του ζήλου του? Ισραήλ, δυνατός, υπερίσχυσα μετά του Ιλ. Το ίδιο ισχύει και για σένα και για μένα. Αν θέλεις να γίνεις δυνατός με τον Κύριο, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να αποκτήσεις το ίδιο φρόνημα. Κύριε, δεν σηκώνομαι, δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα στοιχήσει, θέλω την ευλογία σου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί ο Κύριος μας ζητάει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Θέλει ο Κύριος να σώσει την πόλη μας? Το θέλει. Θέλει να σώσει το νησί μας? θέλει να σώσει την Ελλάδα και όχι μόνο το θέλει. Όμως, κάποια πράγματα εξαρτώνται από την προσευχή μας. Το να κινηθεί το χέρι του Θεού, να πατάξει τα εμπόδια, τους δαίμονες, οτιδήποτε είναι αυτό, εμποδίζει τις καρδιές των ανθρώπων που είναι προσκολλημένοι στα γήινα, είναι ανάγκη η Εκκλησία, ο λαός του. Μέσα στην προσευχή να δει με πίστη ότι ο Θεός είναι δυνατός, ούτως ώστε μπορεί να αλλάξει τις καρδιές. Και προσευχόμαστε. Κύριε, κάνε σωτηρία. Όλο αυτό που απολαμβάνουμε και γευόμαστε, θέλουμε να απλωθεί σε όλη την πόλη μας. Να έρθει ελευθερία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να έρθει αναψυχή. Πρόσφατα, ένας άνθρωπος μας είπε, ξέρετε κάτι, νιώθω βαθιά μέσα μου ένα κενό. Δεν με ικανοποιεί τίποτα. Είμαι σε παρέα, είμαι... Κάτι μέσα μου νιώθω να είμαι εντελώς άδειος. Τι θα του πεις? Τι θα του συστήσεις? Αδελφοί, αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και έχουμε εμπειριστεί είναι ότι ο μόνος που μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό είναι ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό είπαμε. Από δική μας εμπειρία θέλουμε να πούμε ότι αυτό συνέβηκε. Και εγώ πράγματι θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση. Αν τα έβλεπες επιφανειακά, δεν μου έλειπε τίποτα. Όμως μέσα μου ήμουν κενός και ένιωθα αυτό το βάρος, αυτή την κενότητα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, αδελφοί, σήμερα. Ξέρετε πόσοι τρέχουν στους ψυχολόγους δεξιά και αριστερά. Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί η άβυσσος του ανθρώπου γεμίζει μόνο με την άβυσσο του Πνεύματος του Θεού. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος έτσι. Το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος πληρώνει τα βάθη σου. Καθώς γεύεσαι και απολαμβάνεις, κάτι χτυπάει μέσα σου. Ότι αυτό είναι που έψαχνες. Αυτό είναι που ευαρεστεί την ύπαρξή σου. Σου δίνει, το πρώτο που σου δίνει, είναι η ομορφιά και η χαρά. Νιώθεις χαρά, νιώθεις ησυχία, νιώθεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, νιώθεις ασφάλεια. Μα τι θα γίνει, μα πόλεμη, μα... Σε διαβεβαιώνει εκείνος, σε διαβεβαιώνει που κατοικεί μέσα σου, παιδί μου, μην ανησυχείς. Σου εκπέμπει σήματα του πνεύματος. Πώς έχουμε σήματα μόρς, είναι τα μη λεκτικά σήματα. Το λαμβάνεις μέσα σου, δια του πνεύματος. Ό,τι και να γίνει, μην ανησυχείς, γιατί είσαι δικός μου και είμαι δεσμευμένος με διαθήκη. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θαυμαστός. Και ξέρω, αδελφοί, κάποτε μας είχε μιλήσει, νομίζω, στην πρώτη αίθουσα ο Κύριος, σε όλη την Εκκλησία. Θα έρθει η ώρα όπου οι άνθρωποι θα βλέπουν τη δόξα του Θεού επάνω σου. Και ήδη θα έρχονται και θα σου λένε, πες μου, Πες μου για το Θεό σου, πες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτό που έχεις είναι ξεχωριστό. Γιατί ο Θεός μας είναι, αδελφοί, ξεχωριστός. Ο Θεός μας ξεχώρισε, μας έβγαλε τον κόσμο. Αυτό άλλωστε θα πει εκκλησία. Μου άρεσε, κάπου διάβασα, λέει, δεν λέμε ότι πάμε στην εκκλησία του Θεού. Λέμε ότι είμαστε η εκκλησία του Θεού.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Και εκείνος ευαρεστείται να κατοικεί μέσα στην εκκλησία του. Μέσα μας δηλαδή. Αυτό είναι όλη η εργασία του Πνεύματος, όλη η επιθυμία του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει κατοικητήριο του Αγίου του Πνεύματος. Ναό του Θεού επί της γης. Θέλω να δούμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προκειμένου η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το πρώτο που πρέπει να πιστεύουμε μέσα μας είναι ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πολύ ισχύει η προσευχή η οποία γίνεται με θέρμη. Αυτή η θέρμη πηγάζει από την πίστη σου ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός και ακούει την προσευχή σου. Είναι ικανός, είναι δυνατός να φέρει εις πέρας την αίτησή σου. Εκείνος, καθώς εσύ του ανοίγεις την καρδιά σου, του μιλάς, είναι ο πατέρας σου, θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος άλλωστε μας είπε ξεκάθαρα, όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε και θα γίνει σε εσάς. Μάρκος, Ι24. Θυμάστε τι είπε στον πατέρα ενός δαιμονισμένου αγοριού. Τι του είπε. Όλα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Στην Εβραίους μας λέει να πλησιάζουμε το Θεό με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Τι θα πει με αληθινή καρδιά. Είναι η καρδιά η οποία το χωράφι της ποτίζεται με την αλήθεια του λόγου. Είναι η καρδιά η οποία δεν κρύβεται, είναι ανοιχτή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και την αδυναμία μου, αλλά όμως δεν το θέλω, Κύριε. Πάρ' την αδυναμία μου, εσύ. Βοήθησέ με και κάντε δύναμη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Πληροφορία πίστης. Ο Κύριος ξέρεις ότι μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Επιθυμίες, το θέλος σου, ακόμα πράγματα τα οποία σε νικάνε, το ενεργήν σου, ο Κύριος μπορεί να αλλάξει το κάθε τι. Πληροφορία πίστευε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ιάκωβος μας λέει ότι δεν πρέπει να διστάζεις με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστης. Λοιπόν, χωρίς να διστάζουμε με πίστη, χωρίς να διστάζεις καθόλου. Βασικό στην προσευχή σου. Η προσευχή γίνεται, η προσευχή σου, το να πλησιάσεις το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Έχει να κάνει με την εξουσία δηλαδή του Ιησού. Με την έγκριση του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, Άγιε, πλησιάζουμε το θρόνο σου. Έρχομαι στις αυλές σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σημαίνει ότι περνάω τη ζωή μου μέσα από το έργο του Ιησού. Της μεσητείας του Κυρίου. Είμαι αυτό που Εκείνος μου ζήτησε, το να μετανοήσω από την αμαρτία μου, το να δεχτώ το αίμα το Άγιο να με πλύνει και να με ντύσει τη δικαιοσύνη του. Το να αναγνωρίζω ότι Εκείνος είναι ο αμνός που πλήρωσε το τίμημα για να έχω εγώ δικαίωμα στις ευλογίες. Και η καρδιά μου έχει γαλουχηθεί. Είμαι εν Χριστώ. Το μέρος το δικό μου. Δεν έρχεται κανείς στον Πατέρα ημί διε μου. Έχω πάει μέσα από τον Ιησού. Η ζωή μου έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του να είσαι εν Χριστώ. Που σημαίνει, έχεις καταλάβει την έννοια της συγχώρησης, του ελέους. Αυτό που έκανε ο Κύριος για σένα και αυτή την καρδιά θέλει να αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι εν Χριστώ. Σημαίνει ότι κάθε τι άλλο από το εγώ, τη σάρκα, δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Αλλά ανήκεις εκείνον. Ξέρεις ότι έχεις αγοραστεί δια τιμής. Η καρδιά σου είναι σπασμένη, συντετριμένη. Αυτό σημαίνει εν Χριστώ. Καθώς λες το όνομα του Ιησού Χριστού. Υπάρχει αντίκρισμα. Βλέπετε, όσοι δέχτηκαν Αυτόν, μας λέει, εις αυτούς δόθηκε εξουσία να ονομάζονται παιδιά Θεού. Πιανού την εξουσία, κάτω από πιανού την εξουσία. Εκείνου τον οποίον δέχτηκα, εκείνου τον οποίον δεχτήκαμε, που είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι καθώς εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Κυρίου, τόσο η προσευχή μας είναι ευάρεστη, τόσο επειδή ο Κύριος μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε. Μας έθεσε τα θέματα της προσευχής, τις προτεραιότητες στην προσευχή. Μαθαίνουμε από Εκείνον. Αυτός που μας αγαπάει τόσο, μας λέει τα μυστικά. Και εσύ τι κάνεις, σαν καλός μαθητής του. Ακούς επακριβώς. Και αυτό τι θα φέρει. Το αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας είπε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Δέλτα 13 και 14, ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω. Λέει κάτι όμως παραπάνω, παρακάτω. Για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι εάν οι προσευχές μας είναι σε αρμονία με το χαρακτήρα και τις προθέσεις του Ιησού. Κύριε, δώσε μου κάτι το οποίο επιθυμείς και έχει να κάνει με τα πράγματα του κόσμου. Ο Κύριος όμως, επειδή ξέρει την καρδιά σου, μπορεί αυτό που θα σου δώσει και το θέλεις τόσο πολύ τώρα, τελικά να μην σε ωφελήσει, να σου κάνει ζημιά. Τι θα κάνει, θα σου το δώσει. Έχει να κάνει, ζητάς, αλλά πρέπει να ζητάς καλώς. Να βάζεις τη σωστή προτεραιότητα. Να είναι λοιπόν σύμφωνο το αίτημά μας με το χαρακτήρα του Κυρίου. Έχει να κάνει με το θέλημα του, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Κυρίου, για ποιο λόγο μας κάλεσε. Ένα δέντρο μας φύτεψε και έχει σκοπό τι, να κάνει το δέντρο καρπό και μάλιστα καλό καρπό. Είμαστε δέντρα του Κυρίου φυτευμένα μέσα στον κήπο του. Αμήν. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα, είκοσι, τι περιμένει. Τι μας διδάσκει η δική του ζωή. Τι μας διδάσκει η ζωή των μαθητών του. Περιμένει κάποια στιγμή να γεμίσεις από την ομορφιά και την δόξα του και την κατάρτιση του λόγου του, ούτως ώστε να σταθείς χρήσιμος για τη Βασιλεία Του. Αμήν. Με όποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το να κάθεσαι στα γόνατα και να ζητάς ο Κύριος να κάνει σωτηρία με ηκεσία, με ζήλο, προσφέρεις. Γιατί έτσι θα κινηθεί το χέρι του Θεού. Επειδή το ζητάς. Το να στέκεσαι στη δουλειά σου, στο να στέκεσαι όπου βρίσκεσαι και να σκορπάς το άρωμα του Χριστού, είναι καρπός. Το να είσαι όμως μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι πνευματικά νεκροί και σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις ένα λόγο για να αναστηθούν και δεν το κάνεις, ο Κύριος τι λέει. Αυτό το δέντρο που φύτεψα εκεί, αυτή τη σικιά, μέσα στο αμπέλι μου, περιμένω να κάνει καρπό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Τι λέει η παραβολή. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Όλο αυτό τι θα φέρει. Όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το θέλημά του, θα φέρει ευλογία και ομορφιά. Για να δεις τη δόξα του, να δεις τις δυνάμεις του, να δεις τα μεγαλεία του, πού θα το κάνει ο Κύριος. Θα στο κάνει για να το έχει σαν γαλόνι ή θα το δώσει στην ανάγκη. Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην πονεμένη ψυχή να προσευχηθείς, εκεί θα φανερωθεί ο Κύριος. Θέλω να πω, η Διαθήκη έχει να κάνει με δύο μέρη. Ο Κύριος το έδωσε. Τώρα το δικό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά. Ελάτε να καταλάβουμε τα ωφέλη του να μάθουμε. Μας έχει δώσει το πατρόν, στο Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μέσα από αυτό το φάσμα μας μαθαίνει να βάζουμε τα της βασιλείας του πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα, εκείνος θα τα ευλογήσει. Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το προνόμιο που μας δίνεις, να έχουμε κοινωνία, σχέση μαζί σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να διεγείρεις τις καρδιές του λαού σου, τις καρδιές όλων μας. Να καταλάβουμε, Κύριε, τα ωφέλη που εσύ, Κύριε, έχεις να δώσεις σε κάθε παιδί σου. Ενώ θα εναρμονιστούμε με το θέλημά σου να γίνουμε λαός προσευχής. Λαός εξήτησης. Λαός που επιποθούμε το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα. Όταν δεν είσαι εσύ, Κύριε, νιώθουμε την έλλειψη και δεν το θέλουμε. Και σε εξητούμε, σε αναζητούμε. Και εσύ είσαι πιστός. Είσαι πιστός και αληθινός. Δώσε ζήλο μες στις καρδιές μας. Κάνε μας, Κύριε, βιαστές, Κύριε, της βασιλείας σου. Κάθε ένα παιδί σου, πολεμιστή, ενάντια στον εχθρό, ενάντια, Κύριε, σε όλη αυτή τη δύναμη και το φρόνημα του κόσμου, που ασκείται, Κύριε, στο να μας συμμορφώσει με τον κόσμο. Μη γέννητο, Κύριε. Θέλουμε τη δύναμη του ουρανού, που θα μας συμμορφώνει κάθε μέρα και θα μας κάνει ουράνιους, ένδοξους όπως εσύ, Κύριε, μας έχεις δει, μας έχεις προειδεί και μας κάλεσες. Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και αυτό το βράδυ. Και εσύ, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου θα ελκύσεις. Θα ελκύσεις, Κύριε. Φανερώνεις, Κύριε, τον εαυτό σου και το μεγαλείο σου. Και τίποτε άλλο δεν θα δελεάζει την καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο μόνος αληθινός Θεός του ελέους και της αγάπης. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 37. Και ο Ιακώβ κατοίκησε στη γη στην οποία είχε παρικήσει ο πατέρας του, στην γη Χανάν. Αυτή είναι η γενεαολογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, όταν ήταν νέος, 17 χρονών, έβοσκε τα πρόβατα μαζί με τους αδελφούς του, τους γιους της Βαλάς και τους γιους της Ζελφάς, των γυναικών του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ ανέφερε στον πατέρα τους την κακή τους φήμη. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ιωσήφ περισσότερο από όλους τους γιους του, επειδή ήταν ο γιος των γυρατιών του, και του έκανε ένα ποικιλόχρωμο χιτώνα. Και βλέποντας οι αδελφοί του ότι ο πατέρας τους αγαπούσε αυτόν περισσότερο από όλους τους αδελφούς του, τον μίσησαν και δεν μπορούσαν να του μιλάνε ειρηνικά. Και καθώς ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ένα όνειρο, το διηγήθηκε στους αδελφούς του και τον μίσησαν ακόμα περισσότερο. Και τους είπε: «Ακούστε, παρακαλώ, τούτο το όνειρο που ονειρεύτηκα. Να, εμείς δέναμε δεμάτια στο μέσον της πεδιάδας. Και να, σηκώθηκε το δικό μου δεμάτι και στάθηκε όρθιο. Και να, τα δικά σας δεμάτια, αφού περιστράφηκαν, προσκύνησαν το δικό μου δεμάτι». Και οι αδελφοί του είπαν σε αυτόν: «Βασιλιάς θα γίνεις επάνω σε μας, ή θα γίνεις κύριος σε μας». Και τον μίσησαν ακόμη περισσότερο για τα όνειρά του και για τα λόγια του. Και ονειρεύτηκε και άλλο ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδελφούς του και είπε: «Να, ονειρεύτηκα και άλλο ένα όνειρο. Και να, ο ήλιος και το φεγγάρι και 11 αστέρια με προσκυνούσαν». Και το διηγήθηκε στον πατέρα του και στους αδελφούς του. Και τον επέπληξε ο πατέρας του και του είπε: «Τι είναι αυτό το όνειρο που ονειρεύτηκες? Άραγε θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και οι αδελφοί σου για να σε προσκυνήσουμε μέχρι σε δάφους?» Και τον φθόνησαν οι αδελφοί του. Ο πατέρας του όμως φύλαγε το λόγο. Και οι αδελφοί του πήγαν να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα τους στην Σιχέμ. Και ο Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ: «Δε βόσκουν οι αδελφοί σου στη Σιχέμ? Έλα να σε στείλω σε αυτούς». Και εκείνος του είπε: «Εδώ είμαι». Και του είπε: «Πήγαινε λοιπόν να δεις αν είναι καλά οι αδελφοί σου και καλά τα πρόβατα και να μου φέρεις είδηση». Και τον έστειλε από την κοιλάδα της Χεβρών και ήρθε στη Σιχέμ. Και τον βρήκε κάποιος άνθρωπος ενώ περιπλανιόταν στην πεδιάδα. Και ο άνθρωπος το ρώτησε λέγοντας: «Τι ζητάς?» Και εκείνος είπε: «Τους αδελφούς μου ζητάω. Πες μου, παρακαλώ, πού βόσκουν?» Και ο άνθρωπος είπε: «Αναχώρησαν απ' εδώ, επειδή τους άκουσαν να λένε: ας πάμε στη Δοθάν». Και ο Ιωσήφ πήγε ακολουθώντας την πορεία των αδελφών του και τους βρήκε στη Δοθάν. Και εκείνοι, μόλις τον είδαν από μακριά, πριν τους πλησιάσει, έκαναν συμβούλιο εναντίον του να τον φωνεύσουν. Και ο ένας είπε στον άλλον: «Να, έρχεται εκείνος ο κύριος των ονείρων. Ελάτε λοιπόν τώρα και ας τον φωνεύσουμε και ας τον ρίξουμε σε ένα από τους λάκους. Και θα πούμε: ένα κακό θηρίο τον κατέφαγε. Και θα δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά του». Και όταν ο Ρουβίν το άκουσε, τον ελευθέρωσε από τα χέρια τους λέγοντας: «Ας μην του βλάψουμε τη ζωή». Και ο Ρουβίν είπε σε αυτούς: «Μη χύσετε αίμα. Ρίξτε τον σε τούτο το λάκκο που είναι μέσα στην έρημο και μη βάλετε χέρι πάνω του», για να τον ελευθερώσει από τα χέρια τους και να τον αποδώσει στον πατέρα του. Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ ήρθε στους αδερφούς του, ξέντησαν τον Ιωσήφ από το χιτώνα του, τον ποικιλόχρωμο χιτώνα που ήταν πάνω του, και παίρνοντάς τον, τον έριξαν στο λάκκο. Και ο λάκκος ήταν άδειος, δεν είχε νερό. Έπειτα κάθισαν να φάνε ψωμί και σηκώνοντας τα μάτια τους είδαν και να, μια συνοδεία από Ισμαηλίτες ερχόταν από την Γαλάδ μαζί με τις καμήλες τους φορτωμένες αρώματα και βάλσαμο και μύρο και πορεύονταν να τα φέρουν κάτω στην Αίγυπτο. Και ο Ιούδας είπε στους αδελφούς του: «Ποια η ωφέλεια αν φωνεύσουμε τον αδελφό μας και κρύψουμε το αίμα του? Ελάτε και ας τον πουλήσουμε στους Ισμαηλίτες και ας μην βάλουμε τα χέρια μας επάνω του, επειδή αδελφός μας και σάρκα μας είναι». Και οι αδελφοί του υπάκουσαν. Και ενώ διάβαιναν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέσυραν και ανέβασαν τον Ιωσήφ από το λάκκο και πούλησαν τον Ιωσήφ για 20 αργύρια στους Ισμαηλίτες. Και εκείνοι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και ο Ρουβίν επέστρεψε στο λάκκο, και να, ο Ιωσήφ δεν ήταν στο λάκκο, και ξέσχισε τα ενδύματά του. Και επέστρεψε στους αδελφούς του και είπε: «Το παιδί δεν υπάρχει, και εγώ πού να πάω?» Τότε πήραν το χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ένα ερυφάκι από τις κατσίκες και έβαψαν το χιτώνα στο αίμα. Και έστειλαν τον ποικιλόχρωμο χιτώνα και τον έφεραν στον πατέρα τους και είπαν: «Βρήκαμε αυτόν. Κοίταξε τώρα αν είναι ο χιτώνας του γιού σου ή όχι». Και εκείνος τον γνώρισε και είπε: «Ο χιτώνας του γιού μου είναι. Ένα κακό θηρίο τον κατέφαγε. Κατασπαράχθηκε ολόκληρος ο Ιωσήφ». Και ο Ιακώβο ξέσχισε τα ενδύματά του και έβαλε σάκο στη μέση του και πένθησε το γιο του πολλές ημέρες. Και σηκώθηκαν όλοι οι γη του και όλες οι θυγατέρες του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί, λέγοντας ότι «πενθώντας θα κατέβω προς το γιο μου στον τάφο». Και ο πατέρας του τον έκλαψε. Και οι Μαδιανίτες τον πούλησαν στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, ένα αυλικό του Φαραώ, τον άρχοντα των σωματοφυλακών. Γένεση, κεφάλαιο 38. Και κατά τον καιρό εκείνο κατέβηκε ο Ιούδας από τους αδελφούς του και στράφηκε σε κάποιον άνθρωπο Οδολαμίτη, που ονομαζόταν Ιρά. Και ο Ιούδας είδε εκεί τη θυγατέρα κάποιου Χαναναίου, που ονομαζόταν Σουά, και την πήρε και εμπήκε σε αυτή. Και εκείνη συνέλαβε και γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Ιρ. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Αβνάν. Και γέννησε ξανά και άλλον γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Σιλά. Και ο Ιούδας ήταν στη Χασβή όταν τον γέννησε. Και ο Ιούδας πήρε μια γυναίκα στον Ιρ, τον πρωτότοκο του, που ονομαζόταν Θάμαρ. Και ο Ιρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, στάθηκε κακός μπροστά στον Κύριο, και ο Κύριος τον θανάτωσε. Και ο Ιούδας είπε στον Αβνάν: «Μπες μέσα στη γυναίκα του αδελφού σου και να την υφευθείς και να αναστήσεις σπέρμα στον αδελφό σου». Αλλά ο Αβνάν ήξερε ότι το σπέρμα δεν θα ήταν δικό του. Γι' αυτό όταν έμπαινε μέσα στη γυναίκα του αδελφού του, ξέχυνε στη γη για να μην δώσει σπέρμα στον αδελφό του. Και αυτό που έκανε φάνηκε κακό μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό θανάτωσε και αυτόν. Και ο Ιούδας είπε στη Θάμαρ την ύφη του: «Κάθισε χείρα στο σπίτι του πατέρα σου, μέχρι ότου ο Σιλά ο γιος μου γίνει μεγάλος». Επειδή έλεγε: «Μήπως πεθάνει και αυτός όπως η αδελφή του». Πήγε λοιπόν η Θάμαρ και κατοίκησε στο σπίτι του πατέρα της. Κι ύστερα από πολλές ημέρες πέθανε η θυγατέρα του Σουά, η γυναίκα του Ιούδα. Και αφού ο Ιούδας παρηγορήθηκε, ανέβηκε στους κουρευτές των προβάτων του στην Θαμνά, αυτός και ο φίλος του ο Ιρά, ο Οδολαμίτης. Και ανήγγειλαν στην Θάμαρ λέγοντας: «Να, ο πεθερός σου ανεβαίνει στη Θαμνά για να κουρέψει τα πρόβατά του». Και εκείνη έβγαλε τα ενδύματα της χειρίας της, σκεπάστηκε με κάλυμα και περιτυλίχθηκε και κάθισε κοντά στη Δίωδο, που είναι στο δρόμο της Θαμνά, επειδή είδε ότι ο Σιλά είχε γίνει μεγάλος και αυτή δεν δόθηκε σε αυτόν για γυναίκα. Και όταν ο Ιούδας την είδε, την νόμισε για πόρνη, επειδή είχε σκεπασμένο το πρόσωπό της. Και στο δρόμο στράφηκε σε αυτή και είπε: «Άφησε με, παρακαλώ, να μπω μέσα σε σένα», επειδή δεν γνώρισε ότι ήταν η νύμφη του. Και εκείνη είπε: «Τι θα μου δώσεις για να μπεις μέσα σε μένα?» Και εκείνος είπε: «Εγώ θα σου στείλω ένα ερυφάκι από τις κατσίκες του κοπαδιού». Και εκείνη είπε: «Μου δίνεις ένα ενέχειρο μέχρι ότου να το στείλεις?» Και εκείνος είπε: «Τι ενέχειρο να σου δώσω?» Και εκείνη είπε: «Τη σφραγίδα σου και το περιδέριό σου και τη ράβδο σου που έχεις στο χέρι σου». Και της τα έδωσε και μπήκε μέσα σε αυτήν και συνέλαβε από αυτόν. Ύστερα από αυτά αναχώρησε και αφού έβγαλε το κάλυμα της, ντύθηκε τα ενδύματα της χειρίας της. Και ο Ιούδας έστειλε το ερυφάκι από τις κατσίκες μέσω του φίλου του, του Οδολαμίτη, για να παραλάβει το ενέχειρο από το χέρι της γυναίκας. Αλλά δεν τη βρήκε. Και ρώτησε τους ανθρώπους του τόπου της, λέγοντας: «Πού είναι η πόρνη που καθόταν κοντά στη δίωδο του δρόμου?» Και εκείνοι είπαν: «Δεν στάθηκε εδώ πόρνη». Και επέστρεψε στον Ιούδα και είπε: «Δεν τη βρήκα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του τόπου είπαν: δεν στάθηκε εδώ πόρνη». Και ο Ιούδας είπε: «Ας τα έχει, για να μην τροπιαστούμε. Να, εγώ έστειλα τούτο το ρηφάκι, εσύ όμως δεν τη βρήκες». Κι ύστερα από 3 μήνες περίπου, ανήγγειλαν στον Ιούδα λέγοντας «Η Θάμαρ, η νύμφη σου πόρνευσε και μάλιστα να, είναι έγκυος από πορνεία». Και ο Ιούδας είπε «Φέρτε την έξω και ας κατακαεί». Κι όταν την έφερναν έξω, απέστειλε στον πεθερό της λέγοντας «Από τον άνθρωπο στον οποίο ανήκουν αυτά είμαι έγκυος». Και είπε ακόμα «Γνώρισε, παρακαλώ, τίνος είναι η σφραγίδα και το περιδέρεο και αυτή η ράβδος». Και ο Ιούδας τα γνώρισε και είπε «Αυτή είναι δικαιότερη από μένα, επειδή δεν την έδωσα στον Σιλά τον γιο μου». Και δεν την γνώρισε ποτέ πλέον. Και κατά την εποχή που επρόκειτο να γεννήσει, να, στην κοιλιά της υπήρχαν δίδυμα. Και ενώ γεννούσε, το ένα πρόβαλε το χέρι έξω. Και η μαμή παίρνοντάς το, έδεσε επάνω στο χέρι του ένα κόκκινο νήμα, λέγοντας «Αυτός βγήκε πρώτος». Και καθώς τράβηξε πίσω το χέρι του, να, βγήκε ο αδελφός του και αυτή είπε «Ποιον χαλασμό έκανες, επάνω σου ας είναι ο χαλασμός». Γι' αυτό αποκλήθηκε το όνομά του Φαρές. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του που είχε το κόκκινο νήμα στο χέρι του και το όνομά του αποκλήθηκε Ζαρά. Ψαλμός 38. Ψαλμός του Δαβίδ σε ανάμνηση. Κύριε, στο θυμό σου μη με ελέγξεις, ούτε να με παιδεύσεις στην οργή σου. Επειδή τα βέλη σου μπήχτηκαν βαθιά σε μένα και το χέρι σου με καταπιέζει. Δεν υπάρχει υγεία στη σάρκα μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Επειδή οι ανομίες μου υπερεύηκαν το κεφάλι μου. Υπερβάρυναν επάνω μου σαν βαρύ φορτίο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου εξαιτίας της ανοησίας μου. Ταλαιπωρήθηκα, γυρτώθηκα υπερβολικά. Όλη την ημέρα περπατάω σκυθροπός. Επειδή τα εντόστια μου γεμίζουν από φλόγωση και στη σάρκα μου δεν υπάρχει υγεία. Ασθένησα και κατακόπηκα υπερβολικά. Βρυχάζω από την αδημονία της καρδιάς μου. Κύριε, μπροστά σου είναι ολόκληρη η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύβεται από σένα. Η καρδιά μου ταράζεται, η δύναμή μου με εγκαταλείπει και το φως στο ματιό μου και αυτό δεν είναι μαζί μου. Οι φίλοι μου και οι κοντινοί μου στέκονται απέναντι από την πληγή μου και οι πιο κοντινοί μου στέκονται από μακριά. Και εκείνοι που ζητούν τη ψυχή μου στείνουν σε μένα παγίδα. Και εκείνοι που ζητούν το κακό μου μιλούν πονηρά και όλη την ημέρα μελετούν δόλους. Εγώ όμως, σαν κουφός, δεν άκουγα. Και ήμουν σαν άφωνος, χωρίς να ανοίγει το στόμα του. Και ήμουν σαν άνθρωπος που δεν ακούει και χωρίς να έχει αντιλογία στο στόμα του. Επειδή έλπισα σε σένα, Κύριε, εσύ θα με εισακούσεις, Κύριε ο Θεός μου. Δεδομένου ότι είπα, ας μη χαρούν επάνω μου. Όταν γλιστρήσει το πόδι μου, αυτοί κομποριμονούν εναντίον μου. Μια που είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος είναι πάντοτε μπροστά μου. Επειδή εγώ θα αναγγέλω την ανομία μου και θα λυπάμαι για την αμαρτία μου. Αλλά οι εχθροί μου ζουν, υπερισχύουν και πλήθυναν εκείνοι που με μισούν άδικα. Και εκείνοι που ανταποδίδουν κακό αντί για καλό είναι εναντίον μου, επειδή κυνηγώ το καλό. Μη με καταλείπεις, Κύριε. Θεέ μου, μη απομακρυνθείς από μένα. Σπεύσε σε βοήθειά μου, Κύριε, η σωτηρία μου. Ψαλμός 39. Στον αρχιμουσικό, τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπα, θα προσέχω στους δρόμους μου για να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Θα φυλάτω το στόμα μου με χαλινάρι, ενώ ο ασεβής βρίσκεται μπροστά μου. Στάθηκα άφωνος και σιωπηλός. Σιώπησα και από το να λέω το καλό και ο πόνος μου αναταράχτηκε. Ζεστάθηκε η καρδιά μου μέσα μου. Ενώ μελετούσα, άναψε μέσα μου φωτιά. Μίλησα με τη γλώσσα μου και είπα «Κάνε μου γνωστό, Κύριε, το τέλος μου και τον αριθμό των ημερών μου, ποιος είναι, για να γνωρίσω πόσο ακόμη θα ζήσω». Δες, έκανες τις ημέρες μου ένα μέτρο σπιθαμής και ο καιρός της ζωής μου είναι σαν ένα τίποτε μπροστά σου. Στα αλήθεια, κάθε άνθρωπος, παρόλο που είναι στερεός, είναι πέρα για πέρα ματιότητα. Σίγουρα ο άνθρωπος περπατάει με φαντασία. Σίγουρα ταράζεται μάταια. Θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα τα συγκεντρώσει. Και τώρα, Κύριε, τι περιμένω? Η ελπίδα μου είναι σε σένα. Λύτρωσέ με από όλες τις ανομίες μου. Μη με κάνεις όνειδος του άφρονα. Έγινα άφωνος. Δεν άνοιξα το στόμα μου, επειδή εσύ έκανες τούτο. Απομάκρυνε από μένα την πληγή σου. Απέκαμα από την πάλη του χεριού σου. Όταν με ελέγχους παιδεύεις τον άνθρωπο για ανομία, κατατρώς την ωραιότητά του σαν σκουλίκι. Πραγματικά, κάθε άνθρωπος είναι ματιότητα. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και δώσε ακρόαση στην κραυγή μου. Στα δάκρυα μου μη σιωπήσεις, επειδή είμαι πάρικος κοντά σου και παρεπίδημος, όπως και όλοι οι πατέρες μου. Σταμάτα μαζί μου για να αναλάβω δύναμη πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και τους έλεγε ακόμη: «Σας διαβεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού». Ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν τόσο πολύ άσπρα και αστραφτερά που κανένας βαφιάς πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Εμφανίστηκε σε αυτούς ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος στον Ιησού: «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Να στήσουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι να πει γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και τους σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, να τον ακούτε». Αμέσως έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους και δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησού μόνο μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει αυτό το «θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Τον ρωτούσαν ακόμη «γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Πραγματικά, θα έρθει πρώτα ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί τότε όμως λένε οι γραφές για τον Υιό του ανθρώπου ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί? Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και του έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως προβλέπουν οι γραφές για αυτόν». Όταν ήρθαν στους υπόλοιπους μαθητές, είδαν πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Και αμέσως, μόλις ο κόσμος είδε τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν να τον χαιρετήσουν. «Τι συζητάτε μαζί τους?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Άπιστη γενιά, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Το έφερα στον Ιησού. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν, βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε: «Από τότε που ήταν μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Και ο Ιησούς του είπε: «Στο «αν μπορείς» που λες, εγώ σου απαντώ πως όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Φώναξε τότε δυνατά ο πατέρας του παιδιού: «Πιστεύω! Βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω, βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού συντάραξε το παιδί, βγήκε αφήνοντας κραυγή. Το παιδί τότε έμεινε ανέστητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτα άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Έφυγαν από εκεί και προχώρησαν διασχίζοντας την Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί. Γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν. Τρεις ημέρες όμως μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο, ωστόσο φοβούνταν να το ρωτήσουν. Ήρθαν στην Καπερναούμ. Όταν πήγα στο σπίτι, ρώτησε ο Ιησούς τους μαθητές «Τι συζητούσατε στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Πήρε και ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο μικρό παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι δικός μας». Και ο Ιησούς του απάντησε «Μην τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Όποιος επίσης σας δώσει ένα ποτήρι νερό γιατί ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως θα λάβει την αμοιβή του. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή κουλός παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στην γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν το ίδιο συμβαίνει με το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή με ένα πόδι παρά να έχεις δύο πόδια και να σε ρίξουν στην γέννα, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Κι αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στην Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δύο μάτια και να σε ρίξουν στην γέννα, όπου το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Πρέπει ο καθένας στη φωτιά της δοκιμασίας να έχει την ανθεκτικότητα του αλατιού. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας.
1: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του και εκείνος όπως συνήθιζε πάλι τους δίδασκε. Τον πλησίασαν Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει την γυναίκα του. Εκείνος τους αποκρίθηκε λέγοντας «Τι σας πρόσταξε ο Μωυσής?» Εκείνοι είπαν «Ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του». Και ο Ιησούς τους είπε «Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Από την αρχή όμως της δημιουργίας ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτό ο άνδρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και οι δύο θα γίνουν ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι δύο πια, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Για το θέμα αυτό το ρωτούσαν πάλι οι μαθητές στο σπίτι. Και ο Ιησούς τους λέει «Όποιος χωρίσει την γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία απέναντι της πρώτης. Και επίσης η γυναίκα που χωρίζεται τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μοιχεία». Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως τους μάλωσαν. Όταν το είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε. Γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν».
2: Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατά του και τον ρώτησε «Καλέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς του είπε «Γιατί με αποκαλείς καλό? Κανένας δεν είναι καλός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές. Μη σκοτώσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη εξαπατήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Εκείνος αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε «Ένα πράγμα σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε τα επάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Αλλά εκείνος μόλις άκουσε αυτά τα λόγια έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγυρα τα μάτια του και είπε στους μαθητές του «Πολύ δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπουν στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθητές ταράχτηκαν από τα λόγια του. Ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμη «Παιδιά μου, πολύ δύσκολο είναι να μπει κανείς στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθητές ένιωσαν ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?». Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όμως και για το Θεό, γιατί όλα είναι δυνατά για το Θεό». Άρχισε τότε να του λέει ο Πέτρος «Να, εμείς εδώ τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς είπε «Σας διαβεβαιώνω πως όποιος άφησε για μένα και για το Ευαγγέλιο σπίτι ή αδερφούς ή αδερφές ή μητέρα ή πατέρα ή παιδιά ή χωράφια θα πάρει 100 φορές περισσότερα στα χρόνια που ζούμε τώρα και σπίτια και αδερφούς και αδερφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια και μάλιστα εν μέσω διωγμών αλλά και στο μελλοντικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Ανηφόριζαν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του που ήταν κυριευμένοι από δέος. Ο κόσμος που ακολουθούσε αισθανόταν φόβο. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους 12 ξεχωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Να», τους έλεγε, «ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς που θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον φτύσουν, θα τον μαστιγώσουν και θα τον θανατώσουν. Ύστερα από 3 μέρες όμως θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας?» τους ρώτησε. Και εκείνοι του αποκρίθηκαν «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το βάφτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» Αυτοί του είπαν «Μπορούμε». Και ο Ιησούς τους είπε «Το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάφτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ' άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι 10 μαθητές άρχισαν να αγαναχτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Έρχονται στην Ιεριχώ. Καθώς έφευγαν από την Ιεριχώ, ο Ιησούς, οι μαθητές του και πολλοί κόσμος, ένας τυφλός ζητιάνος, ο Βαρτίμαιος, ο γιος του Τιμαίου, καθόταν στην άκρη του δρόμου. Όταν άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζαρινός, άρχισε να κραυγάζει λέγοντας «Ιέ του Δαβίδ Ιησού, σπλαχνίσουμε». Πολλοί τον μάλωναν για να σοπάσει, εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιο δυνατά. «Ιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Ο Ιησούς στάθηκε και είπε «Φωνάξτε τον». Φωνάζουν τον τυφλό και του λένε «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει». Εκείνος πέταξε το πανοφόρι του, πετάχθηκε πάνω και ήρθε κοντά στον Ιησού. Ο Ιησούς του είπε «Τι θέλεις να σου κάνω». Ο τυφλός του αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Του είπε ο Ιησούς «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απόκτησε το φως του και ακολούθησε τον Ιησού στην πορεία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε λοιπόν, θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 71. Ο Δαβίδ μεγάλωνε και θυμότανε ότι ποτέ ο Θεός δεν τον άφησε. Και έλεγε, εγώ Κύριε, θα σε ευλογώ πάντα. Ας το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο σήμερα, θέλω να διαβάσω αρκετά εδάφια. Επί σε έλπισα, Κύριε, ας μην κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου, λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με, κλείνον προς εμέ το οτίο σου και σώσε με. Γενού είσαι με τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσό με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι εσύ είσαι η ελπής μου. Κύριε Θεέ, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην εκ της κοιλίας, σ' είσαι η σκέπη μου εκ των σπλάγνων της μητρός μου, είσαι θελήστε πάντα ο ύμνος μου. Ως τέρα σε κατεστάθην εις πολλούς, αλλά σ' είσαι το δυνατόν καταφύγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμής μου, μη με εγκαταλείπεις, διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού και οι παραφυλάτοντες στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μην απομακρυνθείς από εμού. Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Προσευχή είναι αυτό. Η τέλεια προσευχή. Ας εσκυνθώσιν ή εξαλειφθώσιν η εχθρή της ψυχής μου. Ας σκεπαστώσιν από ονείδους και εντροπή συζητούνται στο κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και τη σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμε να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμει Κυρίου του Θεού. Αλήθεια τα λέμε αυτά στον εαυτό μας ποτέ? Ή αρχίζουμε μία προσευχή του κλάματος και του κακού που μας βρήκε και ποτέ δεν θα σηκωθούμε, και αφού γεράσαμε θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος και επειδή δεν τα κάνω όλα καλά, ο Κύριος με έχει αφήσει. Όχι, αυτά είναι ψέματα. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω. Θεέ, σύ με δίδαξες εκ νεότητός μου.

να μην ερχόμαστε στην εκκλησία, να μην προσευχόμαστε, να μην υπηρετούμε. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου. Τι θα κάνουν οι νέοι. Δεν θα ξανάρθουν στην εκκλησία. Γι' αυτό, ελάτε αδερφοί, εδώ είναι ο τόπος μας. Αμήν. Και αν κουραστήκαμε, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν ο εχθρός ήρθε εναντίον μας, θέλω να πάρουμε θάρρος. Και αν αρρωστήσαμε, θα γίνουμε καλά. Και αν πληγωθήκαμε, θα φύγει η πληγή από πάνω μας. Και αν ο Κύριος είναι ο θεραπεύων των λαών Του. Εδώ γίνονται οι θεραπείες. Μη με εγκαταλείψεις λοιπόν, διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, τι σωμιό σου. Αλήθεια, έχουμε μέσα στη σκέψη μας μεγαλεία που έκανε ο Θεός. Αμήν. Ύψωσέ τα αυτά στον Κύριο μπροστά. Ύψωσέ τα, Κύριε, ξέρω ότι εσύ που έκανες τότε, αυτό θα κάνεις και σήμερα αυτό που ζητάω. Είσαι θαυμαστός Θεός. Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι. Είσαι ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Ώστις έδειξας είσαι με θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλι με ανεζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Τι μας λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ? Δεν μας λέει κάτι που δεν το έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει να πούμε Δαβίδ, ναι, εσύ ήσουν ο Δαβίδ. Ήσουν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και πριν γίνεις βασιλιάς, αυτά είναι εμπειρίες από το πριν γίνει βασιλιάς. Είχε εμπειρίες από όταν ήταν παιδάκι, όταν υψώθηκε μπροστά του αυτός ο φοβερός εχθρός. Αλλά τι είπε? Στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων έρχομαι απέναντί σου. Εμπειρίες και θλίψεις και στενοχωρίες. Αλλά τι θα γίνει? Θα μας βγάλει ο Κύριος. Αμήν. Δεν θα είμαστε πάντα σε μια σπηλιά που θα μας κυνηγάει ο Σαούλ να μας σκοτώσει. Δεν θα είμαστε περικυκλωμένοι από τους εχθρούς μας. Θα έρθουν οι μέρες ευημερίας, οι μέρες νίκης, οι μέρες βασιλείας. Θα έρθουν οι μέρες που η Κιβωτός θα είναι εδώ και θα χορεύουμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Αμήν. Όλα αυτά δεν ξεχνιούνται. Ήξησα στο μεγαλείο μου και επιστρέψες με παρηγόρησες. Τι θέλει ο Κύριος, πώς βλέπει την εκκλησία του? Να έχει μεγαλείο επάνω της. Αμήν. Ο διάβολος τι έρχεται και λέει? Τελειωμένος είσαι. Ε, τι πας και κάνεις τώρα? Πήρα κάποιον για μια δουλειά που ήθελα κάτι. Του λέω, μπορείς να κάνεις αυτό για μένα? Εγώ είμαι τελειωμένος, μου λέει, τι να κάνω για σένα? Πώς βλέπει ο κόσμος έξω? Και είναι 30 χρονών παιδί μόνο. Και εγώ, Θεέ μου, τι θα κάνω? Θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου εισέ, θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Αυτό που κάναμε. Αμήν. Όταν ερχόμαστε να ψάλουμε στην εκκλησία, δεν ερχόμαστε να ακούσουμε το Γιάννη ή τη χοροδία. Ερχόμαστε να ψάλουμε. Μπορεί να μην παίζεις κιθάρα, αλλά κάνε ό,τι παίζεις. Κύριε, σε σένα ψάλω. Αμήν. Μην τρέπεσαι αν σε ακούει ο μπροστά ή ο πίσω. Ψάλε με όλη την καρδιά και ο Κύριος σε δέχεται. Έρχεσαι εδώ για να ψάλεις εσύ. Αυτοί μας οδηγούνε. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να μπούμε μέσα στη δόξα του Θεού, αδερφοί. Πώς θα ψάλουμε, πώς θα ευλογηθούμε, πώς θα γίνει εδώ μέσα η δύναμη του Κυρίου όταν κάθεσαι έτσι, όταν λες να βγούμε, θα θεραπευτούμε, τι λέτε? Αμήν. Θα ψάλουμε να είμαστε στο τέλος, να δούμε κατά πόσο πιάνει ο λόγος. Αμήν. Θέλω σε αγάλεστε τα χείλη μου, όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσες, έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά τη δικαιοσύνη σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατεσχύθησαν οι ζητούντες το κακό μου. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, μας περιγράφει ο Δαβίδ την ελπίδα που είχε στον Κύριο, το θάρρος που είχε στον Κύριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Μπορούμε να ζήσουμε τις ημέρες αυτές και εμείς του Δαβίδ, ναι ή όχι? Αμήν. Μπορούμε. Τις ημέρες του Ηλία μπορούμε να τις ζήσουμε? Αμήν. Γιατί όχι. Τις ημέρες του Ιερεμία μπορούμε. Τις ημέρες του Παύλου μπορούμε. Μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γραφή σήμερα. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η νύμφη μου πρέπει να στολιστεί, να ομορφύνει. Δεν θα είμαστε, αδελφοί, μία νύμφη που θα πάμε με τζιν στο γάμο. Θα πάμε με όμορφα ρούχα ευλογημένα, με στολίδια επάνω μας. Δεν θα είμαστε.

0: είμαστε κατατρεγμένοι νύφοι, θα είμαστε πλούσια νύφοι, όμορφοι νύφοι, ευλογημένοι, ζηλευτοί νύφοι. Αυτή αξίζει στον Χριστό, αδερφοί. Δεν θα είναι εκεί πέρα, λέει, κανένας που μέσα του έχει πικρίες, κακίες, ζήλιες. Φαντάζεσαι να πάει να παντρευτείς τον Χριστό, να σε περιμένει ο Κύριος και μέσα σου να λες, πω, θα είναι και ο Βασίλης εκεί πέρα τώρα. Ε, το φαντάζεσαι. Ωραία νύφη. Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα, το πιστεύεις? Ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα. Ο Κύριος κάνει θαύματα μέσα μας, αδερφοί. Πάμε λίγο στον Ψαλμό 143 και εδώ μας λέει πολλές αλήθειες. 143, ο δεύτερος στίχος. Λέει, Κύριε, και μην εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιον σου ουδείς άνθρωπος ζών. Ο Δαβίδ ήξερε ότι δεν έπρεπε να αναμετρηθεί σε καμιά περίπτωση και να ζητήσει από τον Κύριο να κριθούνε. Γιατί τι είναι όλοι οι άνθρωποι? Δεν δικαιώνεται κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ήτανε αλήθεια τώρα. Εάν ξέρω ότι δεν υπάρχει δικαίωση, δεν μπορώ να σταθώ στον Θεό μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ, πώς καυχαίμαι ότι είμαι καλύτερος από τον Βασίλη? Ο Κύριος σου λέει, πολύ ωραία, κάτσε δίπλα μου τώρα. Με το που θα κάτσεις δίπλα, τι γίνεται? Αφανίζεσαι. Κοιτάξτε μια καρδιά, αδερφοί. Γιατί ο Δαβίδ μπόρεσε και έλεγε, έχω θάρρος στον Κύριο, έχω δύναμη, έχω παρησία, δεν θα με εγκαταλείψεις και περάσανε όλα αυτά στη ζωή μου και ακόμα ζω? Γιατί ήξερε ποιος είναι. Ήξερε να ταπεινώνεται και ήξερε ποιος είναι ο Θεός του. Στο 3, με καταδίωξε ο εχθρός, λέει, την ψυχή μου εταπείνωσε ως εδάφου τη ζωή μου, με κάθισε εις σκοτεινούς τόπους ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατετεθλιμμένο εν μη και η καρδιά μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμαι τα αρχαία ημέρα, διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου, μελετώ εις τα ποίηματα των χειρών σου, εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσον με, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει, μη κρύψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθώ μετά των κατεβόνων εις τον λάκκομ. Λέει, εδώ πρέπει τώρα να εξητήσω τον Κύριο. Ακούστε εδώ τι λέει. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος. Τι κατάλαβα καθώς διάβαζα αυτό το στίχο? Ο Δαβίδ λέει αυτά που είναι να πει στον Κύριο και πέφτει και κοιμάται. Και ξέρει ότι αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα και ο Θεός θα εργαστεί υπέρ του. Δεν ξέρω αν περιμένεις αυτή την καινούργια μέρα. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι το βράδυ και τι φορτία κουβαλάς μαζί σου για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Δαβίδ τα άφηνε όλα στον Κύριο. Τα άφηνε και ερχόταν σε σχέση με τον Κύριο και έλεγε, Κύριε, μπορεί να ήρθαν οι εχθροί μου, μπορεί να έγινε αυτό, μπορεί να έγινε το άλλο. Αλλά εσύ θα ενεργήσεις αύριο το πρωί υπέρ μου. Και τι έκανε το πρωί? Ο Κύριος του μιλούσε. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεος σου. Διότι επισέθεσα το θάρρος μου. Ο Κύριος θέλει να έχουμε το θάρρος που είχε ο Δαβίδ, που έλπιζε στον Κύριό του. Κάνε με να γνωρίσω την οδό εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Είχε μια καρδιά που έλεγε, δεν φοβότανε τον έλεγχο. Δεν φοβότανε να του πει ο Κύριος, Δαβίδ, γιατί το έκανες αυτό, και να πει ο Δαβίδ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ποιος θέει? Όχι, εγώ φταίω, έλεγε Δαβίδ. Κύριε, θα το αλλάξουμε. Κύριε, εδώ είναι τώρα η ώρα της μετάνοιας. Μετανοώ ενώπιόν σου. Άμα το κάνει αυτό η εκκλησία έφυγε, αδερφή. Αλλά ξέρετε ποια είναι η αρρώστια της εκκλησίας? Η αρρώστια που κληρονομήσαμε εκεί στον κήπο, στην Εδέμ. Τι έκανε Αδάμ, η Εύα. Τι έκανε Εύα, ο Όφης. Αυτό είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευτούμε. Να λάβουμε ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, εγώ φταίω, έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη. Και θα δεις για πότε θα αρχίζει η εκκλησία να ομορφαίνει, να χτίζεται ειλικρίνεια ανάμεσά της. Κάνε με να ακούσω το πρωί το έλεον σου. Διότι επειδή έθεσα το θάρρος μου, κάνε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατώ. Κοιτάξτε, δεν μιλάει για κανέναν άλλον ο Δαβίδ. Μ' αρέσει αυτό. να είναι και οι στρατιώτες μου και οι συστρατιώτες μου και η οικογένειά μου να περπατούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ που πρέπει να περπατήσω. Διότι προσέ ύψωσα την ψυχή μου. Ελευθέρωσέ με εκ των εχθρών μου, Κύριε. Προσέ κατέφυγον. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Διότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε. Ζωοποίησόν με δια τη δικαιοσύνη σου. Εξάγαγε την ψυχή μου εκ της στενοχωρίας. Αυτές ήταν οι προσευχές του Δαβίδ. Αυτή ήταν η καρδιά του Δαβίδ. Ήξερε ο Κύριος, ήξερε ο Δαβίδ, ότι αν σταθεί στο Θεό μπροστά με μια τέτοια καρδιά, ο Κύριος θα τον βγάλει από τη δυσκολία. Αν έβγαλε τον Δαβίδ, εμάς θα μας αφήσει? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Κύριος θα υπηρετήσει και εμάς. Ψαλμός 40:4. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει τους ανθρώπους που λένε λόγια που κλείνονται επί ψεύδι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι λένε? Εγώ για σένα, τι θες εδώ, είμαι ο άνθρωπός σου. Εάν μας στηριχτείς σε τέτοιον άνθρωπο, δεν σου δίνω 2 εβδομάδες. Γιατί οι άνθρωποι τι κάνουνε? Είναι, λέει, υπερήφανοι και ψεύτες. Θα μου πεις, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Όχι, εγώ δεν μιλάω για τους κοσμικούς, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αναφέρεται στους κοσμικούς. Αναφέρεται σε αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να διώξουν το πνεύμα του κόσμου από μέσα τους. Και δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ψαλμός 119, 116, 117. Υποστήριζε με κατά το λόγο σου και θέλω ζει. Και μη με κατεσχύνεις εις την ελπίδα μου. Μη κατεσχυνθεί η ελπίδα μου. Υποστήριζε με και θέλω σωθεί. Και θέλω προσέχει διαπαντός εις τα διατάγματά σου. Τι ζητάει ο Δαβίδ? Υποστήριξη. Τι ζητάς? Εγώ ξέρω τι ζητάω κάθε φορά που πάω στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Και έρχεται ο διάβολος και λέει, μα εσύ έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το... Ναι, τα έχω κάνει. Ζητάω συγγνώμη στον Κύριο. Κύριε, υποστήριξέ με. Με κατηγορεί, αλλά εσύ με έχεις συγχωρήσει. Και ο διάβολος συνεχίζει να κατηγορεί. Ξέρετε γιατί? Η δουλειά του είναι κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά του, λέει, μέρα και νύχτα. Μην περιμένεις να κάνεις κάτι καλό και την άλλη μέρα να είναι όλα λαμπρά. Έχει πάει ο κατήγορος, έχει τρέξει. Και έχει πει ότι ο τάδε έκανε αυτό και αυτό. Πρέπει να τον δοκιμάσεις τώρα για αυτό που έκανε. Και ο Κύριος σε έχει αφήσει να περάσει τη δοκιμασία για να φανεί η λαμπρότητα. Θέλω ζει λοιπόν και θέλω σωθεί. Δευτερονόμιο 33 από το 26 και 27. Δεν είναι ουδείς ως ο Θεός του Ιεσουρούν. Ως επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειάν σου. Και εν τη μεγαλοπρέπεια αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέ μπροστέν σου και θέλει υπή εξολόθρευσον. Τι ωραίος λόγος είναι αυτός. Λέει ο Θεός ο αιώνιος, ο Ελ Ολάμ, είναι πάντα εκεί. Είναι ό,τι ώρα τον ζητήσεις. Ό,τι ώρα και ό,τι του ζητήσεις. Κατά το θέλημά του πρέπει να πιστεύεις ότι θα το λάβεις. Θα διώξει τους εχθρούς σου και θα είσαι νικητής. Αδερφοί, θέλω να έχουμε μια εικόνα. Είμαστε στράτευμα και εκπαιδευόμαστε και αγωνιζόμαστε και ίσως η ξεκούραση είναι μέρος της ζωής μας, όπως ο ύπνος το βράδυ. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος ξάγρυπνος? 24 ώρες, 48 ώρες μετά θα πες να κοιμηθείς. Ο Κύριος θέλει να αναπαυτούμε με πίστη στην παρουσία Του, να μην έχουμε αγωνία. Όπως πέφτεις και κοιμάσαι και ξέρεις ότι το πρωί θα σηκωθείς, το βράδυ, σήμερα το βράδυ, να κοιμηθείς με όλους αυτούς τους λόγους και να πεις, Κύριε, ξέρω ότι θα αναπαυθώ, θα δίνω όλα, δικά σου είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω αύριο μια καινούρια μέρα. Και θα δεις ότι ο Θεός, ο αιώνιος, θα αλλάξει πράγματα. Και αν δεν έγινε τίποτα, την επόμενη. Πρέπει να αναπαυτούμε μπροστά στον Κύριο, αδερφοί. Πρέπει να αναπαυτούμε. Ο Κύριος θα αναζωογονήσει τις ημέρες μας. Θα μας βοηθήσει, θα αλλάξουν πράγματα, γιατί αυτός είναι ο υποστηρικτής. Και τι θα σου πει, αν πιστηρίζεσαι στους βραχιώνες του, θα εκδιώξει τον εχθρό εμπροστέν σου και θέλει πει εξολόθρευνο. Θα σου πει τώρα, ξέρεις κάτι, άντε, πήρες δύναμη, κάνε τα έργα μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αυτό περιμένει, να πάρουμε δύναμη πίστης ότι ναι, είναι η ώρα να εργαστούμε για τα θαυμάσια του Θεού. Ψαλμός 3:5. Εγώ επλάγιασα και εκοιμήθη, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Ο Δαβίδ, αδερφοί, όλα αυτά που έχει γράψει, ναι, του τα δίνει το πνεύμα του Κυρίου, αλλά είχε εμπειρίες πάνω σε αυτά. Και ρωτάω, αυτά που ο Θεός μας δίνει, αυτά που μας λέει, τα βάζουμε σε πράξη, έχουμε εμπειρίες? Εάν έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε μια ζωή σαν του Δαβίδ. Θα υποστηρίξει ο Κύριος τις ψυχές μας. Ξέρετε, θα σταματήσουμε να παραλύουμε. Θα σταματήσουμε να χωλαίνουμε. Θα σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Θα είμαστε όλη η Εκκλησία και πρέπει να γίνουμε υγιείς για να τρέξουμε έξω για το έργο του Θεού, αδερφοί. Αρκετά χρόνια ευχαριστηθήκαμε την αίθουσα. Ίσως την επόμενη χρόνο, δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε συναθρήσεις σε πλατείες. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ο Κύριος ξέρει και είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε ό,τι θέλει αυτός. Και ξέρεις τι θα κάνεις εκεί? Θα πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τον Χριστό. Θα πρέπει να ετοιμαστείς από τώρα. Ξέρετε, τελείωσε ο καιρός της ξεκούρασης. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις. Όταν πέρναγε δοκιμασίες, δεν το βάζε κάτω, αδερφοί. Θυμόσαστε Πράξεις 14:22, ήταν εκεί στα Λύστρα. Θεράπευσε έναν άνθρωπο και μετά από λίγο, ενώ είχε κάνει καλό, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε να είναι λιθοβολισμένος και έτοιμος να πεθάνει. Αυτό είναι ο κόσμος έξω. Και όταν πήγαν οι μαθητές γύρω του, άρχισαν να προσεύχονταν, σηκώθηκε ο Παύλος και συνέχισε και επιστήριζε, λέει, τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Και τι έγινε, επειδή με λιθοβόλησαν, θα παρατήσω εγώ το έργο μου? Όχι, αδερφοί, έτσι πρέπει να φερθείς κι εσύ. Όταν έρχεται η δοκιμασία και επειδή λιθοβολήθηκε και επειδή αρρώστησα και επειδή πήγα να πεθάνω, θα σταματήσω να κηρύω τον Χριστό? Όχι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να τα παρατήσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Αμήν. Δεν θα τα παρατήσουμε. Αμήν. Δεν θα αφήσουμε πόντο από όλα ο Κύριος όσα μας έχει δώσει, αλλά θα κατακτήσουμε και παραπάνω εδάφη. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Αμήν. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και θλίψεις. Μπορεί να επιτρέψει και προβλήματα. Δεν πιστεύω να επιτρέψει να μας λιθοβολήσουνε. Αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα. Να έχεις απέναντί σου πέτρες και να σου έρχονται και να σε χτυπάνε και να σε σέρνουν έξω από την πόλη. Πεθαμένος είναι αυτός. Αλλά να ανασταίνεσαι. Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Μη στηρίζεσαι στις δυνάμεις σου, αλλά στηρίξου μόνο στον Κύριο. Μήπως στηριζόμαστε στην υγεία μας? Μήπως στηριζόμαστε στην εργασία μας? Μήπως στηριζόμαστε στον διπλανό μας? Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πού επιστηριζόμαστε? Κύριο. Στον Κύριο. Ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμα ασμάτων 8.5 μιλάει για την νύφη που έρχεται από την έρημο και τι κάνει, επιστηρίζεται, λέει, επί των αγαπητών αυτής. Δηλαδή η νύφη δεν λέει ότι θα έρθει από το παλάτι, από έρημο έρχεται, σε δυσκολία. Στη δυσκολία φτιάχνονται όλα. Εκεί να δείτε όμορφα που θα γίνουμε. Όταν στριμωχτούμε, θα αλλάξουν τα πάντα. Είναι επιστηριγμένοι, επιστηριζωμένοι επί των αγαπητών αυτής. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πιο πολύ. Πιο πολύ. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο για τη θυσία Του, να καταλάβουμε την αγάπη Του, να καταλάβουμε τη χάρη Του, να καταλάβουμε πράγματα που έχει κάνει για μας, για να έρθει αποκάλυψη μέσα μας για το ποιος είναι Αυτός και να επιστηριχτούμε πάνω Του. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θάρρει. Ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει θάρρος νέο, ώστε να μείνουμε σταθεροί στις επιλογές μας, για να τελειώσουμε το έργο Του. Διαβάζω Α Χρονικών 28, 6 έως 10. Και είπε προς εμέ, Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομήσει τον οίκο μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν εξέλεξα, ιώνησε με, και εγώ θέλω είστε πατήρης αυτόν. Και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Εάν μείνει σταθερός, ακούστε τι λέει, εις το να εκτελεί τα εντολάς μου και τα κρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Ποια ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να στηρίζεται μια βασιλεία? Έπρεπε ο βασιλιάς να μείνει σταθερός. Μου λέει κάτι αυτό? Μου λέει ότι πρέπει να αφήσω τα στήσου τα πόδια σου. Εγώ αγαπάω τον Κύριο. Έχουμε έναν ύμνο που λέει, τον Ιησού μου θα ακολουθήσω και δεν θα πάω ποτέ μου πίσω. Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, εγώ και πάλι θα ακολουθήσω. Αμήν. Αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ, της αναγωγής του Κυρίου, και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάστα σε εντολάς Κυρίου του Θεού σας, διανακυριεύσετε τη γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε να αυτήν ύστερον από εσάς κληρονομία εις τους υιούς σας διαπαντός. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Σταθερότητα, αδερφοί, σταθερότητα. Τη μια μέρα κάνει κάτι ο Κύριος ωραίο, αδερφέ μου, δόξα τον Κύριο, μεγάλος θαυμαστός ο Κύριος. Την άλλη μέρα λίγο, κεφάλι κάτω, ουρίτσα κάτω. Τι έγινε, αδερφέ? Άστα, τι να σου λέω. Το ένα, το άλλο, όλα τα προβλήματα μαζί. Δεν λες κάτι καινούριο, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Ιώβ, δεν λες κάτι που δεν πέρασε ο Πέτρος. Ο Πέτρος έλεγε πράγματα μεγάλα. Εγώ μαζί στο θάνατο, πήρε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί εκεί. Δύναμη ο άνθρωπος. Μετά έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Ο Δαβίδ λοιπόν μιλάει στο Σολομώντα για την αξία της πιστότητας και της σταθερότητας. Πρέπει να μείνεις, Σολομώντα, σταθερός. Αμήν. Όταν λέμε κάτι, αδερφοί, πρέπει να μένουμε στο λόγο μας. Αμήν. Στις αποφάσεις μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός του λέει θα μείνει σταθερός και να εκτελείς εντολάς και τα σκρίσεις αυτού, να δουλεύεις, λέει, στον Θεό εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση. Εδώ το λέει, και κάτω να το διαβάσουμε. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με μια τέλεια καρδιά. Και δεν θα μας απορρίψει ο Κύριος. Λέει, αν εσύ απορρίψεις τον Κύριο, εδώ το λέει, ο Κύριος θα σε απορρίψει. Αλλά πρώτα απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο Θεός ποτέ. Ο λόγος που έχει υποθεί για τον καθέναν από μας περιμένει εκεί. Ο Σολομώντας είπε αυτή την θαυμαστή παροιμία, παροιμία 12:19. Τα χείλη, λέει, της αλήθειας θέλουσι είστε σταθερά διαπαντός. Ήξερε τι πάει να πει σταθερότητα. Πράξεις 11:23. Ο Βαρνάβας περνάει από την εκκλησία της Αντιόχειας και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού και χάρη. Και παρεκκίνει πάντας να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Να, αυτά έλεγαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Δεν έκαναν κάποιο κήρυγμα που γίνονταν πράγματα φοβερά. Ένα απλό κήρυγμα. Αδερφοί, μείνετε σταθεροί. Ήξερε ότι περνάνε δοκιμασίες και τους έλεγε μείνετε σταθεροί εις τον Κύριο. Γιατί όμως το έλεγε αυτό? Επειδή, λέει, ήταν αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Κοιτάξτε τώρα με ένα απλό κήρυγμα πόσο ο Θεός μπορεί να σώσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνυμά μας με σταθερή καρδιά να μείνουμε στον Κύριο. Εάν υπηρετήσουμε το πνεύμα αυτό, αδερφοί, θα έρθει ένα ισχυρό πνεύμα επάνω μας και ο Κύριος θα προσθέσει πολύ λαό. Ήταν, λοιπόν, λέει, ανήραγαθός, πλήρης Πνεύματος Αγίου και έδινε λόγια στην Εκκλησία έτσι ώστε να παραμένουν και να συνεχίσουν το έργο του. Ο Παύλος, δύο λόγια ακόμα θα πω και τελειώνω. Στην Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει για τη Λαοδίκαια και για τον αγώνα που έχει για αυτούς και για όλες τις εκκλησίες εκεί με τις ψευδοδιδασκαλίες που αντιμετώπιζαν συχνά. Και λέει στο 5, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών. Χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητά σας. Στην εν Χριστώ πίστη, τάξη και σταθερότητα. Καλό την Εκκλησία να βάλουμε τη ζωή μας σε τάξη και σταθερότητα. Αμήν. Επίσης, στην Α' Θεσσαλονικής 3:8, ο Παύλος προτρέπει την Εκκλησία και τους λέει, μπορεί να έχετε θλίψη, αλλά αυτό που πρέπει να μείνετε, λέει, σταθεροί στον Κύριο. Μη σε ταρακουνάει η θλίψη. Δες την θλίψη σαν εργαλείο ότι θα γίνεις πιο ισχυρός και θα τη δεις διαφορετικά. Θα τη δείτε διαφορετικά. Β' Θεσσαλονικής 2:15. Λοιπόν, αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τα παραδόσεις τα οποία σε διδάχτετε, είτε διαλόγου είτε δια επιστολής. Αυτά που σας δίδαξα, λέει ο Παύλος, μείνετε σταθεροί σε αυτά που σας είπα ή σας έγραψα με επιστολές. Και θα πω και λίγα λόγια από τον Κύριο, από τον Ματθαίο 24:42. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια είναι η ώρα που έρχεται ο Κύριος ημών. Ματθαίο 26:41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε η πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμο η δε σάρξ ασθενής. Μάρκος 13:33-36. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός, επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος από δημών, ως σαφήκε την οικία αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Θυρωροί, ακούμε. Είμαστε θυρωροί στη Βασιλεία του Θεού ή όχι? Βεβαίως είμαστε θυρωροί. Εννοείται ότι δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να πειράξει την Εκκλησία. Ο θυρωρός είναι εκεί, προσέχει, έχει οφθαλμούς, βλέπει τα πάντα και τι κάνει, σαλπίζει εχθρός στην Εκκλησία. Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο λέκτορ ή το πρωί. Μήπως ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς προς πάντα λέγω. Σε ποιους? Έστους εις μακράν. Αγρυπνείτε. Αμήν. Ελάτε να αγρυπνήσουμε. Ελάτε να βάλουμε τον Κύριο ξανά στη ζωή μας. Έγινε κάτι και παρεξηγηθήκαμε. Καμιά φορά με κανένα φίλο παρεξηγέσαι. Λες κάτι, σου λέει κάτι και λίγα μούτρα και αυτά. Και με τον Κύριο το κάνουμε έτσι. Βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μου το λένε. Τι έχεις, έχω θυμώσει με τον Κύριο. Λέω, πω, πω. Νάζια, λέω στον Θεό. Εντάξει, τα μωρά έτσι κάνουνε. Τα μωρά κάνουν έτσι. Μπαμπά, δεν μου το πήρες αυτό και το θέλω εγώ τώρα. Ο Θεός είναι θαυμαστός. Το ελέος του μένει στον αιώνα. Μας αγαπάει με ιδιαίτερη αγάπη. Θέλει να έχουμε θάρρος. Να δίνουμε ο ένας τον άλλον θάρρος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ. Μπορούμε. Το πρόσωπό σου θέλω να μου δίνει θάρρος. Τα λόγια σου θέλω να με ενθαρρύνουνε. Γεια σου, αδερφέ μου. Πώς είσαι? Αδερφέ με χάλια, αδερφέ, είσαι μια χαρά, σε βλέπω στα πόδια σου, δόξα τον Κύριο. Και να περνάει εκείνη την ώρα ένας με ένα απειρικό καροτσάκι, να του πεις, για δες και αυτό. Ω, ναι, αδερφέ, είμαι καλά τελικά, δόξα τον Θεό. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αυτό για να πούμε ότι είμαστε καλά. Ω, ελάτε λοιπόν να ελπίσουμε στον Κύριο. Να ελπίσουμε, όχι να, επειδή το λέμε. Πραγματικά να πάμε το βράδυ στο σπίτι μας και να βάλουμε όλα, να τα ραδιάσουμε στον Κύριο μπροστά. Κύριε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, είναι κατά το θέλημά σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνω τον αγώνα μου. Με έχει πάρει ο ύπνος, ζητάω να αγρυπνήσω, Κύριε. Ξέρεις, δεν θα σου πει ο Κύριος, τόσο καιρό, τώρα ξύπνησες. Όχι, ο Κύριος θα σου πει, μπράβο παιδί μου, ξέρεις πως σε περίμενα να ξυπνήσεις. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός έχει τέτοια χάρη, τέτοιο έλεος που δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Δεν φτάνει το δικό μας μυαλό. Ας τον δοκιμάσουμε, είναι πολύ καλός, είναι αγαθός. Ας κοιμηθούμε λοιπόν να τα δώσουμε όλα, να του πούμε, Κύριε, σε αγαπάω, σε ευλογώ, και να κοιμηθούμε. Και αύριο το πρωί ίσως έχεις ένα τηλεφώνημα που θα είναι μια μεγάλη ευλογία για τη ζωή σου. Αμήν. Το εύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πράξε το λόγο του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Αμήν Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Ευλογώ το λαό σου, την εκκλησία σου, Κύριε. Θέλω να λάβεις τα αιτήματα του λαού σου. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Αν έχεις κάποιο αίτημα αυτή την ώρα να προσευχηθούμε στο όνομα του Χριστού, σήκωσε το χέρι σου και ο Κύριος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει και θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ. Λέει ο Κύριος ότι δεν θα σβήσει κάποιο λιγναράκι που ανάβει λίγο και κάποιο καλάμι που είναι έτοιμο να σπάσει. Δεν θα το σπάψει. Θα το περιδέσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Η καρδιά του είναι να περιδένει, να περιφρουρεί, να ευλογεί. Είναι ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ. Είναι ισχυρός. Αλληλούια. Αυτός θα ρίξει τα τείχη όλα κάτω. Αυτός θα κάνει τη θάλασσα να ανοίξει, να περάσει απέναντι. Ω, βάλε το πόδι στον Ιορδάνη και θα σταθεί ο Ιορδάνης. Αλληλούια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Αυτός είναι ο βοηθός σου. Αυτός είναι ο ισχυρός, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι μαζί μας ο Θεός του Μωυσή που κατέβηκε με φωτιά, με πυρ, με δόξα. Είναι εδώ ανάμεσά μας το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του αιωνίου. Αλληλούια, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 39. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη εις την Αίγυπτον, και ο Πετεφρής ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχον των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασεν αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ήτινες κατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και ήτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος, και ευρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού, ότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και ευόδωνεν ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέτη αυτόν. Και κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού. Και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού, αφού κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού και επί πάντων όσα είχεν, ευλόγησεν ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και ήτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχεν εν το οίκο και εν της αγρής. Και παρέδωκε πάντα όσα είχεν εις τας χείρας του Ιωσήφ. Και δεν ήξευρεν εκ των υπαρχόντων αυτού ουδέν πλην του άρτου τον οποίον έτρωγεν. Ήτο δε ο Ιωσήφ ευηδής και ωραίος την όψην. Και μετά τα πράγματα ταύτα, η γηνή του Κυρίου αυτού έριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ. Και είπε, κοιμήθητη μετε μου. Αλλά εκείνος δεν ήθελε. Και είπε προς την γυναίκα του Κυρίου αυτού, ιδού ο Κύριος μου δεν γνωρίζει ουδέν εκ των όσα είναι μετε μου εν το οίκο. Και πάντα όσα έχει παρέδωκεν εις τας χείρας μου. Δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλύτερος μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γηνή αυτού. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού? Αν και ελάλη προς τον Ιωσήφ καθεκάστην ημέραν, ούτως όμως δεν υπήκουσεν εις αυτήν να κοιμηθεί μετ' αυτής, δια να συνευρεθεί μετ' αυτής. Και ημέραν τεινά εισήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, δια να κάμει τα έργα αυτού, και ουδείς εκ των ανθρώπων του οίκου ή το εκεί εν το οίκο. Και εκείνη ήρπασεν αυτόν από του ηματίου αυτού, λέγουσα, κοιμήθητη μετ' εμού. Αλλά εκείνος αφήσας το ημάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής, έφυγε και εξήλθεν έξω. Και ως είδεν ότι αφήκε το ημάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής και έφυγεν έξω, ευόησε προς τους ανθρώπους της οικίας αυτής και ελάλησε προς αυτούς λέγουσα, «Είδετε, έφερεν εις ημάς άνθρωπον Εβραίων για να μας εμπέξει. Εισήλθε προς εμέ για να κοιμηθεί μετε μου και εγώ ευόησα με τα φωνής μεγάλης. Και ως ήκουσεν ότι ύψωσα την φωνήν μου και ευόησα, αφήσας το ημάτιον αυτού παρεμή, έφυγε και εξήλθεν έξω. Και απέθεσε το ημάτιον αυτού παρά αυτή, εωσού ήλθεν ο Κύριος αυτού εις τον οίκον αυτού. Και είπε προς αυτόν κατά τους λόγους τούτους, λέγουσα, «Ο δούλος ο Εβραίος, τον οποίον έφερες εις ημάς, εισήλθε προς εμέ για να με εμπέξει. Και ως ύψωσα την φωνήν μου και ευόησα, αφήσα στο ημάτιον αυτού παρεμή, έφυγεν έξω. Και ως ήκουσε ο Κύριος αυτού τους λόγους της γυναικός αυτού, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, λέγουσα, ούτω μη έκαμεν ο δούλος σου, εξήφθη η οργή αυτού. Και λαβών ο Κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλεν αυτόν εις την οχυράν φυλακήν, εις τον τόπον όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν πεφυλακισμένοι. Και έμενεν εκεί εν τη οχυρά φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ, και επέχεν εις αυτόν έλεος, και έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τας χείρας του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή. Και πάντα όσα επράττον του εκεί, αυτός έκαμνεν αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλαξ δεν εθεώρει ουδέν εκ των όσα ήσαν εις τας χείρας αυτού, διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ο Κύριος ευόδωνεν όσα αυτός έκαμνε. Γένεσις, κεφάλαιο 40. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ο Ινοχώος του βασιλέως της Αιγύπτου και ο Αρτοποιός ημάρτησαν εις τον Κύριον αυτόν, τον βασιλέα της Αιγύπτου. Και οργίσθη ο Φαραώ κατά των δύο αυλικών αυτού, κατά του Αρχιεινοχώου και κατά του Αρχισιτοποιού, και έβαλεν αυτούς υποφύλαξην εν το οίκο του άρχοντος των σωματοφυλάκων, εις την οχυράν φυλακήν, εις τον τόπον όπου ο Ιωσήφ είτε οπεφυλακισμένος. Ο δε άρχον των σωματοφυλάκων ενεπιστεύθη αυτούς εις τον Ιωσήφ και ούτως υπηρέτη αυτούς. Ήσαν δε καιρόν τεινά εν τη φυλακή. Και ο Ινοχώος και ο Αρτοπιός του βασιλέως της Αιγύπτου, ήτινες ήσαν πεφυλακισμένοι εν τη οχυρά φυλακή, ενυπνιάστησαν εν ύπνιον αμφότεροι, έκαστος το εν ύπνιον αυτού κατά την αυτήν νύκτα, έκαστος κατά την εξήγηση του εν ύπνιου αυτού. Ο δε Ιωσήφ, εισελθών προς αυτούς το πρωί, είδεν αυτούς, και ιδού ήσαν τεταραγμένοι. Και ηρώτησε τους αυλικούς του Φαραώ, τους όντας μεταυτού εν τη φυλακή εν το οίκο του κυρίου αυτού, λέγον: «Διατί τα πρόσωπά σας είναι σκυθρωπά σήμερον?» Οι δε είπαν προς αυτόν: «Ενυπνιάστημεν εν ύπνιον, και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ: «Δεν ανήκουσιν εις τον Θεόν εξηγήσεις? Διηγήθητε μη παρακαλώ». Και διηγήθη ο αρχιεινοχώος το εν ύπνιον αυτού προς τον Ιωσήφ και είπε προς αυτόν: «Είδον εις το όνειρόν μου και ειδού άμπελος εμπροσθέν μου. Και εις την άμπελον ήσαν τρεις κλάδοι και εφαίνετο ως βλαστάνουσα και τα άνθη αυτής εξύνθησαν και οι βότριες της ταφυλής ορίμασαν. Το δε ποτήριον του Φαραώ ή το εν τη χειρί μου. Και έλαβον τα σταφύλια και έθλιψα αυτά εις το ποτήριον του Φαραώ και έδωκα το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ». Και είπε ο Ιωσήφ προς αυτόν: «Αυτή είναι η εξήγηση αυτού. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρε. Μετά τρεις ημέρας ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλήν σου και θέλει σε αποκαταστήσει εις το υπούργημά σου. Και θέλεις δώσει το ποτήριον του Φαραώ εις την χείρα αυτού κατά την προτέραν συνήθειαν, ότε ίσο εινοχώος αυτού. Πλην ενθυμήθη τίμη όταν γίνει εισέ το καλόν. Και κάμε παρακαλώ έλεος προς εμέ και ανάφερε περί εμού προς τον Φαραώ και εξάγαγέ με εκ του οίκου τούτου. Επειδή τη αληθεία εκλέφθην εκ της γης των Εβραίων και εδώ πάλιν δεν έπραξα ουδέν ώστε να με βάλωσιν εις τον λάκον τούτον». Και ειδών ο αρχισιτοποιός ότι η εξήγηση ή το καλή, είπε προς τον Ιωσήφ: «Και εγώ είδον εις το όνειρόν μου και ειδού τρία κάνιστρα λευκά επί της κεφαλής μου. Εν δε το κανίστρο το ανωτέρω ήσαν εκ πάντων των φαγητών του Φαραώ της τέχνης του αρτοπιού, και τα πτηνά έτρωγον αυτά εκ του κανίστρου επάνωθεν της κεφαλής μου». Και αποκριθείς ο Ιωσήφ είπεν: «Αυτή είναι η εξήγηση τούτου. Τα τρία κάνιστρα είναι τρεις ημέρε. Μετά τρεις ημέρας ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλήν σου επάνωθεν σου και θέλει σε κρεμάσει εις ξύλων και τα πτηνά θέλει σου φάγει την σάρκα σου επάνωθεν σου. Και την τρίτην ημέραν, ημέραν των γενεθλίων του Φαραώ, έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού και ύψωσε την κεφαλήν του αρχιεινοχώου και την κεφαλήν του αρχισιτοποιού μεταξύ των δούλων αυτού. Και τον μεν αρχιεινοχώων αποκατέστησεν εις την εινοχωίαν αυτού και έδωκε το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ. Τον δε αρχισιτοποιών εκρέμασε, καθώς εξήγησεν ο Ιωσήφ εις αυτούς. Ο αρχιεινοχώος όμως δεν ενεθυμήθη τον Ιωσήφ, αλλά ελισμόνησεν αυτόν». Ψαλμός μη. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Περιέμεινα εν υπομονή των Κυρίων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασεν εκ λάκου ταλαιπωρίας εκ βορβορόδου σπηλού και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεόν ημών. Θέλουσιν ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσιν ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμες σύ Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εις σε. Εάν ήθελω να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουση πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, διήνυξας εν εμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκήρυξα δικαιοσύνην εν συνάξη μεγάλη.
2: Ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, σύ εξεύρεις. Την δικαιοσύνην σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου, την αλήθειάν σου και την σωτηρίαν σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειάν σου από συνάξεως μεγάλης. Σύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου ας με περιφρουρώσει διαπαντός. Διότι με περιεκύκλωσαν αναρρίθμητα κακά, με κατέφθασαν εανομία μου και δεν δύναμαι να θεωρώ αυτάς. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου με εγκαταλείπει. Ευδόκισον, Κύριε, να με ελευθερώσεις, Κύριε, τάχυνον εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει νομού οι ζητούντες την ψυχήν μου, για να απολέσωσιν αυτήν. Ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας εντραπώσιν οι θέλοντες το κακόν μου. Ας εξελοθρευθώσει η διαμισθών της εσχήνης αυτών, οι λέγοντες προς εμέ έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εισέ, πάντες οι ζητούντες σε. Οι αγαπώντες τη σωτηρίαν σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου, σύ είσαι. Θεέ μου, μη βραδύνεις. Ψαλμός μη α. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος ο επιβλέπων εις των πτωχών. Εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει φυλάξει αυτόν και διατηρήσει την ζωήν αυτού. Μακάριος θέλει είστε επί της γης. Και δεν θέλεις παραδώσει αυτόν εις την επιθυμίαν των εχθρών αυτού. Ο Κύριος θέλει ενδυναμώνει αυτόν επί της κλίνης της ασθενίας. Εν τη αρρωστία αυτού, σύ θέλει στρώνει όλην την κλίνην αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με. Ίασε την ψυχήν μου, διότι ήμαρτον εισέ. Οι εχθροί μου λέγουσι κακά περί εμού. Πότε θέλει αποθάνει και θέλει απολεστεί το όνομα αυτού, και εάν της έρχεται να με είδει, ομιλεί ματαιότητα. Η καρδία αυτού συνάγει εις αυτήν ανομίαν. Εξελθών έξω, λαλεί αυτήν. Κατ' εμού ψιθυρίζουσι νομού πάντες οι μισούντες με. Κατ' εμού διαλογίζονται κακά, λέγοντες «Πράγμα κακόν εκολύθη εις αυτόν». Και κατάκητος ον, δεν θέλει πλέον σηκωθεί. Και αυτός ο άνθρωπος μετά του οποίου έζων ειρηνικός, επί των οποίων ήλπισα, ως της έτρωγε τον άρτον μου, εσήκωσεν επ' εμέ πτέρναν. Αλλά σύ, Κύριε, ελέησόν με και ανάστησόν με και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς. Εκ τούτου γνωρίζω ότι σύ ευνοείς επ' εμέ, επειδή δεν θριαμβεύει κατ' εμού ο εχθρός μου. Εμέ δε, σύ με εστήριξας εις την ακαιρεότητά μου και με εστερέωσας ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, απ' αιώνος και έως αιώνος. Αμήν και αμήν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο ενδέκατο. Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ, εις Βηθφαγή και Βηθανίαν, προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς. Υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών, και ευθύς εισερχόμενοι εις αυτήν, θέλετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν της είπε προς εσάς, διατίκαμνετε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και υπήγον και έβρον το πολλάριον δεδεμένον προς την θύραν έξω επί της διόδου, και λίουσιν αυτό. Και την έστων εκεί εσταμένον, έλεγον προς αυτούς, «Τι κάμνετε λίοντες το πολλάριον?» Ιδέ είπον προς αυτούς, καθώς παρήγγειλεν ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς. Και έφεραν το πολλάριον προς τον Ιησούν, και έβαλον επ' αυτού τα ημάτια αυτών, και εκάθισεν επ' αυτού. Πολλοί δε έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου, του πατρός ημών Δαβίδ. Οσανά εν της υψής της». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το ιερόν. Και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθε εις Βηθανίαν μετά τον 12. Και την επαύριον αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε. Και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσαν φύλλα, ήλθε αν τυχόν έβρι τι εν αυτή. και ελθόν επ' αυτή ουδέν έβρεν ημί φύλλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου». Και οίκουον τούτο οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των αγυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε, και δεν άφηνε να περάσει τη σκεύος δια του ιερού, και δίδασκε λέγον προς αυτούς, «Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη? Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ότε έγινεν εσπέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες, είδον την σικήν εξηραμένην εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος, λέγει προς αυτόν, «Ραβή, ιδέ, η σική την οποίαν κατηράστης, εξηράνθη». Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν, και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν ύπη. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τινός, για να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα. Και ενώ περιεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και λέγουσι προς αυτόν, «Εν ποιε εξουσία πράτης ταύτα, και τι σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην για να πράτης ταύτα?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, και αποκρίθητέ μη, και θέλω σας υπεί εν ποιε εξουσία πράτω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων, αποκρίθητέ μη?» Και διελογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες, «Εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει υπεί γιατί λοιπόν δεν επιστεύσατε εις αυτόν? Αλλά αν είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούντο των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννην ότι ήτο το όντι προφήτης». Και αποκριθέντες λέγουσι προς τον Ιησούν, «Δεν εξεύρωμεν». Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, «Ουδέ εγώ λέγω προς ημάς εν ποια εξουσία πράτω ταύτα».
4: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12.
3: Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπός της εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργον και εμίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να πέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλιν απέστειλεν άλλων και εκείνων εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν τους δε εφώνευσαν. Έτι λοιπόν έχων ένα ιόν αγαπητών αυτού απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον λέγον ότι θέλουσιν εντραπή τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπαν προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει είστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν, εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και ζήτουν να πιάσωσιν αυτόν, και εφοβήθησαν τον όχλον, επειδή εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν, και αφήσαντες αυτόν, ανεχώρησαν. Και αποστέλουσι προς αυτόν την άς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, για να παγιδεύσωσιν αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες, λέγουσι προς αυτόν, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής, και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά επαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα, ή ουχή, να δώσομεν ή να μη δώσομεν». Ο δε γνωρίσας την υπόκρισιν αυτών, είπε προς αυτούς, «Τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον δια να είδω». Και εκείνοι έφεραν. Και λέγει προς αυτούς, «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή του Κέσαρος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και θαύμασαν δι' αυτόν. Και έρχονται προς αυτόν Σαδουκαίοι, ή τίνες λέγουσιν ότι δεν είναι Ανάστασης. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψεν ότι εάν αποθάνει την ως ο αδελφός και αφήσει γυναίκα και τέκνα δεν αφήσει, να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος έλαβε γυναίκα, και αποθνίσκον δεν αφήκε σπέρμα, και έλαβεν αυτήν ο δεύτερος, και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκε σπέρμα, και ο τρίτος ο σάφτος, και έλαβον αυτήν οι 7, και δεν αφήκαν σπέρμα, τελευταία πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, όταν αναστηθώσει, τίνος αυτόν θέλει είστε γυνή, διότι και οι 7 έλαβον αυτήν γυναίκα». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Δεν πλανάστε δια τούτο, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Διότι όταν αναστηθώσιν εκ νεκρών, ούτε νυμφεύουσιν, ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι ή εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών, ότι ανίστανται, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως, πώς είπε προς αυτόν ο Θεός επί της βάτου, λέγον, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ». Και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν, «Ποια εντολή είναι πρώτη πασών?» Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, «Ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κυρίος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι». Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, «Καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και τον αγαπά τον πλησίον ως σε αυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών». Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, «Δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού». Και ουδής πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Και αποκριθείς ο Ιησούς, έλεγε διδάσκονεν το ιερό, «Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ? Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν είναι Υιός αυτού? Και ο πολύς όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστος, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, «Προσέχετε από των γραμματέων, ή την εστέλουσι να περιπατώσιν εστολισμένη, και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης. Ή την εσκατατρόγουσι τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει, ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς. Ούτι θέλουσι λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην». Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πως ο όχλος έβαλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον, και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστην 1 κοδράντιν. Και προσκαλέσα στους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω, ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον. Διότι πάντες εκ του περισσεύματος εις αυτούς έβαλον. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής».
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε, θυμάστε, μιλήσει για το Σαύλο, για την επιστροφή του που του μίλησε ο Κύριος. Και όσοι είσαι Κύριε, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Και ο Σαύλος έμεινε εκεί στη Δαμασκό, μίλησε, ευαγγέλισε. Μετά πήγαινε και στην Ιερουσαλήμ, τον κυνηγούσαν από παντού. Και θυμάστε ότι έχει γίνει ένας διωγμός και οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν από τα Ιεροσόλυμα, αναγκάστηκαν. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Κύριος το επέτρεψε, γιατί ήθελε αυτός όλος ο πλούτος που τους είχε δώσει να βγει πιο έξω, να ευλογηθούν και παραπέρα. Και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, Εβραίοι, αλλά και τα έθνη. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδόθηκε γρήγορα στις περιοχές έξω από τα όρια εκεί της Παλαιστίνης. Πράξεις 11 από το 19. Και πολλές ομάδες πιστών σχηματίστηκαν στα σημαντικά αστικά κέντρα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς είναι η Κύπρος, φεύγουν από τη Λευκοσία, μερικοί στη Λάρνακα, μερικοί στην Πάφο, μερικοί στη Λεμεσό και ούτω καθεξής. Και συνεχίζανε πιο κάτω. Λέει, οι μεν ουν διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο, ο Στέφανος ήταν ο πρωτομάρτυρας, διήλθεν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούνται στο λόγο, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν και προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Οι προσπάθειες τους λοιπόν συνήθως περιορίζονταν, όπως βλέπουμε εδώ, στους Εβραίους και στους Ελληνιστές Ιουδαίους. Δηλαδή, ήταν μεγάλες οι αποικίες που έκαναν τότε στις πόλεις του κόσμου οι Ελληνιστές. Τώρα πολλοί συγχύζονται με τους Ελληνιστές Ιουδαίους και νομίζω ότι είναι Έλληνες. Ήταν Εβραίοι κανονικοί, όπως οι υπόλοιποι, απλά επειδή τότε η καθομιλουμένη γλώσσα διεθνής, όπως τώρα είναι ας πούμε τα αγγλικά, ήταν τα ελληνικά, είχαν ξεχάσει την εβραϊκή, τα αρμαϊκά τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά, γιατί ήταν στις αποικίες γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί ήταν στην Αλεξάνδρεια, άλλοι ήταν στην Αντιόχεια και άλλους τόπους. Κρατούσαν βέβαια τον νόμο του Μωυσή, τα Σαββάτων κλπ. Αλλά είχαν και τα έθιμα των ειδωλολατρών. Ήταν μια ανάμιξη που δεν άρεσε βέβαια πολύ αυτό στους Εβραίους που κρατούσαν και τη γλώσσα και όλα μέσα στον Ισραήλ. Αλλά από την άλλη αυτή ήταν πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Μάλιστα γι' αυτό γραφτήκε και η μετάφραση των Εβδομήκοντα, LXX, γιατί ήταν από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά. Για να μπορούν να διαβάζουν, γιατί δεν καταλαβαίναν τα αρχαία εβραϊκά αυτή. Και ήταν και ένας λόγος που έπρεπε να γραφτεί. Άλλη παρέθεση, αν δεν ξαναχείτε ακούσει για τους Μακαβαίους, γιατί τότε οι Εβραίοι έρχονταν ενάντια σε αυτούς. Νόμιζαν ότι με το να μαθαίνουμε τα ελληνικά και να μην ξέρουμε τη γλώσσα μας, τι θα έπρεπε τελικά, θα παρισφρήσουν μέσα ήθη έθιμα άλλων ειδωλολατρών και θα χαλάσει. Και δεν κρατάτε τον νόμο. Λέτε ότι είστε Εβραίοι και σέβεστε το Θεό, αλλά στην πράξη δεν σας βλέπουμε καλά. Και από εκεί τώρα ήταν που άρχισαν οι Μακαβαίοι και γίνηκε φίλος πόλεμος βασικά. Και ενάντια στον εχθρό, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους. Και οι Μακαβαίοι σκότωναν τους Ελληνιστές. Ή υποχρέωναν τα παιδιά να κάνουν την περιτομή, γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάποιοι κλπ. Παρόλο που την τηρούσανε, με το ζόρι τους επιτίθενταν και έκαναν περιτομή. Σου λέει, θα είσαι Εβραίος, να είσαι Εβραίος με τη σφραγίδα, όπως λέει ο νόμος. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος εκείνη, μιλούμε τώρα μερικές δεκαετίες προ Χριστού, και μεταξύ των πόλεων τώρα, όπου είχε γίνει με χαρά να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο, ήταν και η Αντιόχεια, που εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Και εκεί τώρα η Αντιόχεια ήταν μια πόλη πυκνοκατοικημένη. Τραβούσαν πολλούς κατοίκους από διάφορες εθνικότητες με διοργανωμένων εμπόριων κλπ. Και είχε διαφημιστεί εκτός από αυτόν η Αντιόχεια ότι ήταν και τόπος των απολαύσεων.

χαλαρώνεις, η σάρκα είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί. Και πάντα έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, Πράξεις 11 στο 21, είχε κηρυχθεί δημόσια στην Αντιόχεια από μερικούς Αποστόλους, προερχόμενους από την Κύπρο και την Κυρίνη που είδαμε, οι οποίοι, αν το δούμε από το 20, στο τέλος, λέει «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Είχαν πάει εκεί και «Ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν». Και «Ιν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός οπιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον». Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και οι ειλικρινείς προσπάθειές τους καρποφόρησαν. Αμήν. Και λέει «Μεγάλος αριθμός ανθρώπων πίστεψε και μεταστράφηκε στον Κύριο». Τώρα στο 22. «Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της ούσης εν Ιερουσαλήμ περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν ως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκάλει πάντας την προθέση της καρδίας προσμένει το Κυρίο. Χάρηκε και προέτρυπε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους». Δηλαδή προσπάθειες του Βαρνάβα, να κάνω μια παρένθεση, ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος, το γένωσε, μας το λέει, είναι τιμή για τους Κύπριους. Οι προσπάθειες του λοιπόν στην Αντιόχεια ευλογήθηκαν πλουσιοπάροχα και πολλοί προσθέθηκαν στον αριθμό των πιστών. Εμείς αδερφοί εκ των υστέρων βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, πρώην Σαύλο, που είναι ο Απόστολος των Εθνών βέβαια, και ο Βαρνάβας και αυτός μαθητής καλός αλλά υποδιέστερος. Όμως αρχικά δεν ήταν έτσι. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γένος, πλούσιος, προφανώς ελληνιστής, αυτός που λέμε τους Εβραίους, τους ελληνιστές, όπως και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, προφανώς ήταν ελληνιστής, γιατί βλέπετε τα ονόματά τους, Βαρνάβας, Στέφανος, δεν είναι εβραϊκά, είναι ελληνικά ονόματα. Στέφανος με το διάδειγμα, με το Στεφάνι. Και ο Βαρνάβας ήταν, λέει, πούλησε το χτήμα του, είχε δηλαδή περιουσία, τα έδωσε στα πόδια των Αποστόλων και ήταν ευλογημένος. Και με την πρόοδο του έργου ο Βαρνάβας κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα καλό, δυνατό, κατάλληλο βοηθό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις καινούργιες ευκαιρίες που παρουσίαζε η Θεία Πρόνοια. Και πήγε στην Ταρσό να ζητήσει τον Παύλο. Τώρα αυτό περίπου ήταν το 43 μετά Χριστό. Μιλάμε 12-13 χρόνια μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Και ο Σαύλος, θυμάστε, είπαμε ότι είχε απομακρυνθεί από τα Ιεροσόλυμα λίγο διάστημα προηγουμένως, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε ενεργαστεί στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας, κηρύττοντας την πίστη την οποία κάποτε προσπαθούσε να αφανίσει. Αυτή ήταν η δουλειά του Σαύλου και τώρα Παύλου. Ο Βαρνάβας λοιπόν κατόρθωσε να βρει τον Σαύλο και να τον πείσει να τον ακολουθήσει και να συνεργαστεί μαζί του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Και στην πυκνοκατοικημένη τώρα πόλη της Αντιόχειας που λέμε, ο Σαύλος βρήκε θαυμάσιον έδαφος για εργασία, γιατί ήταν γεμάτος ζήλο να μεταδώσει τα του Κυρίου. Και η μόρφωσή του, η ευφυΐα του, ο ζήλος του ασκούσαν μεγάλη επιρροή στους κατοίκους, καθώς και σε πολλούς άλλους που σύχναζαν σε εκείνη την πόλη. Και απέδειξαν ότι ήταν ακριβώς ο βοηθός που χρειαζόταν ο Βαρνάβας. Και είχαμε αυτόν τον δίδυμο, Βαρνάβας και ο Σαύλος. Και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί μαθητές εργάστηκαν ενωμένοι, υπηρετώντας πιστά το ευαγγελικό έργο και οδηγώντας βέβαια πολλούς στην σωτηρία, να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού, τον λυτρωτή του κόσμου. Και λέει στο 11:26, «Καθώς συνήλθα στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο, δίδαξε ένα μεγάλο πλήθος και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί». Τότε δεν ονομάζονταν χριστιανοί προηγουμένως, ήταν οπαδοί αυτού του Ιησού του Ναζωραίου, λέγανε ότι είναι της οδού, αυτής της οδού, ήταν μαθητές του κλπ. Αλλά τώρα πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν χριστιανοί. Και το όνομα αυτών τους δόθηκε επειδή ο Χριστός αποτελούσε το κύριο θέμα του κηρύγματός τους, της διδασκαλίας τους, της ομιλίας τους. Ο Χριστός, ο Χριστός, ο Χριστός, τους βγάλανε χριστιανούς. Και συνεχώς ανάτρεχαν στα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει τον καιρό της επίγειας διακονίας του. Μιλούσαν δηλαδή οι μαθητές για το τι έγινε, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κύριος έζησε. Τότε που οι μαθητές του είχαν το ευλογημένο προνόμιο της προσωπικής παρουσίας του. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος είχε φύγει. Ναι, ήταν πνεύμα Άγιον ανάμεσά τους και τους ζωοποιούσε και τους
δίδασκε και τους

0: έλεγχε, αλλά δεν ήταν εκεί με την παρουσία του. Και άλλοι που δεν ήξεραν στην Αντιόχεια, όταν τους ευαγγέλιζα, λέει, μα ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς. Έτσι και έτσι έκανε. Ήταν 30 χρόνων, έκανε αυτό, έκανε αυτό το θαύμα, έκανε εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι η Καινή Διαθήκη ακόμα τότε άρχισε να γράφεται. Δεν υπήρχαν έτοιμα να διαβάσουν. Ήταν όλα προφορικά. Και χωρίς ποτέ να κουράζονται, συζητούσαν για τις διδασκαλίες του και τα θεραπευτικά του αγγίγματα. Και προφανώς μιλούσαν για την αγωνία στον κήπο της Γεθσεμανή. Μπορεί και να έκλαιγαν οι μαθητές όταν μετέδιδαν αυτά τα γεγονότα για την προδοσία του, τη δίκη, την εκτέλεσή του, την ανοχή, την ταπείνωση που είχε ο Κύριος μέχρι τέλους, γιατί παρουσίαζαν ένα Κύριον και πώς έζησε στη γη. Τους υβρισμούς, τα βασανιστήρια που του επέβαλαν οι εχθροί του, καθώς και τη θεϊκή ευσπλαχνία με την οποία προσευχήθηκε για τους διώχτες του. Όταν πει «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Και βέβαια προσφυλή για αυτούς θέματα αποτελούσαν η Ανάσταση του, η ανάληψη του και το μεσητικό έργο που έκανε. Ότι ο Κύριος είναι τώρα ζωντανός και τώρα που σας μιλάμε είναι εδώ μαζί μας. Σας ακούει, ακούει τις προσευχές σας, επιστρέψτε από τους δρόμους σας, τους στραφούς και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Γιατί αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό. Και σωστά τους ονόμασαν οι εθνικοί χριστιανούς, αφού το Χριστό κηρύττουν και μέσω αυτού προσεύχονταν, είτε στον ίδιο είτε στον ουράνιο πατέρα. Ο Θεός ήταν εκείνος που τους πρόσφερε το όνομα του χριστιανού. Γιατί, αδελφοί, αυτό είναι βασιλικό όνομα και δίνεται σε όλους εκείνους που ενώνονται με τον Κύριο Ιησού. Ιάκωβος 2:6. Σε αυτόν το όνομα αναφερόταν και ο Ιάκωβος όταν έγραφε αργότερα. Τους λέει, ατιμάσατε το φτωχό, οι πλούσιοι δεν σας καταδυναστεύουν και αυτοί δεν σας σέρουν στη δικαστήρια. Ουκ αυτοί βλασφημούσιν το καλό όνομα το επικλήθεν εφημάς. Αυτοί δεν βλαστημούν το καλό όνομα το οποίο κλήθηκε πάνω μας. Ποιον καλό όνομα? Ότι είμαστε του Χριστού. Εντάξει, και τώρα ήταν το άλλο το θέμα, αλλά βλέπουμε για το όνομα. Ότι εσείς έχετε το όνομα αυτό, οι πλούσιοι σας κοροϊδεύουν, αλλά φέρετε αυτό το όνομα που κλήθηκε πάνω σας. 1 Πέτρου 4:14. Επίσης ο Πέτρος δήλωνε, εάν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, μακάρι, είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού αναβάβεται πάνω σας. Και λέει στο 16, αλλά αν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, ας μην τρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό ως προς αυτό. Μα να υποφέρουμε, εφόσον υποφέρεις ως χριστιανός και όχι ως κλέφτης, ψεύτης, λομποδίτης, αλλά επειδή είσαι του Χριστού, όχι να ντρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Και θυμάστε όταν έδιναν τους Αποστόλους που τους συλλέλαβαν τότε και έφευγε ο Πέτρος και οι άλλοι, λέει, εδόξαζαν το Θεό γιατί αξιώθηκαν να ατιμαστούν για το όνομα του Κυρίου. Ήταν και δηλαδή έναν προσόν όπως το έβλεπαν και είναι. Οι πιστοί λοιπόν της Αντιόχειας αναγνώριζαν ότι ο Θεός ήταν πρόθυμος να εργαστεί στη ζωή τους. Φιλιππισίους 2:13. Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Δηλαδή αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα σας, γράφει, και σας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Βλέπετε, εργάζεται ο Κύριος στη ζωή μας και μάλιστα μπορώ να σας πω κάνει πιο πολύ έργο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Εμείς λέμε, όχ, δύσκολη χριστιανική ζωή και πρέπει να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο και να μην κάνω το ένα και να μην κάνω το άλλο. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει, αυτός μας δίνει τη θέληση και τη δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Επειδή έτυχε λοιπόν να ζουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος ελάχιστα φαινόταν να ενδιαφέρεται για πράγματα αιώνιας αξίας, προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των ειλικρινών ψυχών. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε μια πόλη που ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ή αν ενδιαφέρονται λίγο και να πας εκεί να μιλάς και να πιάνεις κουβέντα και να ανοίγουν την καρδιά τους και να δέχονται τον Κύριο. Ενώ δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, ήταν ο λόγος. Ναι, ο Κύριος ενεργούσε με σημεία. Αν δεν ήταν κανένας άρρωστος, θα προσκυφθούν, να θεραπευτεί, να δουν ότι πραγματικά ενεργεί. Αλλά αν ο άλλος ήταν καλά, δεν είχε καμιά ανάγκη σωματική ή κάτι. Ήθελαν δηλαδή να δώσουν θετική μαρτυρία για αυτόν που αγαπούσαν και υπηρετούσαν. Και προσφέροντας την ταπεινή υπηρεσία τους, έμαθαν να εξαρτώνται από τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Για να καταστήσουν αποτελεσματικών των λόγων της ζωής, τα λόγια που έλεγαν να ζωοποιούνται μέσα τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Διάλειμμα. Να μας εμπνέει και εμάς, γιατί και εμείς ζούμε σε πόλεις και οι μεγάλες ευλογίες επιφυλάσσονται για εκείνους που παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην κλίση του Κυρίου. Γιατί το επίγειον έργο του Θεού σήμερα χρειάζεται σωστούς αντιπροσώπους της βιβλικής αλήθειας. Και αυτό δεν είναι δουλειά μόνο κάποιου ο οποίος λέει «εγώ είμαι ευαγγελιστής», «εγώ είμαι επιμένας». Είναι για το κάθε παιδί του Θεού. Γιατί δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν σε όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσει ο ευαγγελιστής τη γιαγιά που είναι στο σπίτι της κλεισμένη και βγαίνει λίγο στην αυλή της. Εκείνη θα τη φτάσει η γειτόνισσα που είναι δίπλα και πάει εκεί στο φράχτην και μιλάνε. Δεν μπορείς να φτάσεις δηλαδή τη φοιτήτρια. Θα τη φτάσει η συμφοιτήτριά της. Ο συνάδελφος με τον συνάδελφο. Ο πελάτης που περιμένει στην ουρά με τον άλλον πελάτη. Είναι τέτοια πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε όλους. Αν ο καθένας όμως από τους πιστούς μπει μέσα στον κόσμο του και εκεί που πειράζει το πλήθος που έχει δουλειά, στο δρόμο, στο ασανσέρ που μπήκες, καλημέρα, καλημέρα, μπορεί να πεις δυο λόγια που να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του άλλου. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να έχει μια καλή μέρα. Και ο άλλος να πει τώρα τι, πού βρήκε το Θεό. Και την επόμενη φορά κάτι. Έτσι αρχίζει. Αδερφοί, ο καιρός κυλάει γρήγορα και ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά. Και κάθε παράγοντας πρέπει να τεθεί σε δράση ώστε να συντελέσει στην αισθητή βελτίωση των περιστάσεων που έχουμε, των υφιστάμενων. Δηλαδή, να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Γιατί οι προσπάθειες του Σάβουλου στην Αντιόχεια, καθώς συνεργαζόταν με τον Βαρνάβα, κατοχύρωσαν την πεποίθησή του ότι ο Θεός τον είχε καλέσει να εργαστεί και ιδιαίτερα στους εθνικούς. Όπως ο Πέτρος ήταν για τους Ιουδαίους, τους Εβραίους, ο Σάβλος ένιωθε ότι τον ήθελε να πάει εκτός του λαού του. Μιλούσε βέβαια και στους δικούς του, αλλά ήταν για να πάει πιο έξω. Που ήταν και λίγο σκάνδαλο να μιλάς για τον Θεό στους ειδωλολάτρες. Γιατί αυτοί ήταν, οι Εβραίοι είχαν μάθει από το παρελθόν τους ότι εμείς είμαστε ο ευλογημένος λαός του Θεού και αν θέλει κάποιος να έρθει να προσκοληθεί σε εμάς και να γίνει και αυτός Ισραηλίτης, να έρθει σε εμάς να γίνει Ισραηλίτης. Το να πάμε εμείς στις βρώμικες πόλεις τους και στα είδωλα τους και στην αμαρτία τους να τους μιλήσουμε ήταν κάτι που θα αμολύνονταν ήδη, έτσι ένιωθαν. Και τον καιρό της μεταλλαγής του Σαύλου, πράξεις 26-18, ο Κύριος είχε δηλώσει ότι έμελε να τον κάνει υπηρέτη των εθνών. Για να ανοίξεις, λέει, τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και μερίδα κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη που είναι σε μένα. Πώς του τα είπε ο Κύριος? Για να λάβουν άφεση αμαρτιών, τι πρέπει να γίνει? Να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκότος, άρα ήταν μέσα στο σκοτάδι, να επιστρέψουν στο φως και από την εξουσία του Σατανά στο Θεό για να λάβουν άφεση αμαρτιών. Άρα εφόσον ήταν μέσα στο σκοτάδι και ήταν μέσα στην εξουσία του Σατανά, δεν λάμβαναν άφεση αμαρτιών. Έπρεπε να γίνει αυτό. Και μερίδαν κληρονομιάς μεταξύ των αγιασμένων με την πίστη σε μένα. Και πράξεις 9:15, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί στον Ανανία είπε για τον Σαύλο. Του είπε ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής έστειν μοιούτος. Τρία πράγματα. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Έθνη, βασιλιάδες και Ισραηλίτες. Να βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη, σε βασιλιάδες και στους γιους Ισραήλ. Και ο ίδιος ο Σαύλος, μετέπειτα από χρόνια, πράξεις 22-21, δέχθηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού ενώ προσευχόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και του λέει, πήγαινε γιατί εγώ θα σε αποστείλω έξω σε έθνη μακριά. Είχε δηλαδή προσωπική οδηγία και στόχο πώς να κινηθεί. Ότι θα σε αποστείλω σε έθνη μακριά. Δεν μπορούσε να πει, μα εγώ θέλω να μείνω εδώ, είναι πιο ωραία στο λαό μου. Θα τους πείσω σιγά σιγά. Ο Κύριος είχε αναθέσει στο Σαύλο να εισδύσει στον ευρύτερον ιεραποστολικών αγρών του κόσμου των εθνών. Ενώ, όπως είπα, ο Πέτρος κήρυτε στους Εβραίους, ο Παύλος κήρυτε στους εθνικούς. Και προκειμένου να τον προετοιμάσει για το μεγάλο και δύσκολο αυτόν έργο, ο Κύριος τον είχε φέρει σε στενή επαφή μαζί του και είχε δείξει στον Παύλο πράγματα που δεν είδαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Έχω αυτά και αυτά που μιλάει για το σκόλοπα στη σάρκα. Είχε υπερβολή αποκαλύψεων. Είχε πάει, λέει, και είχε δει πράγματα τα οποία είναι ανεκλάλητα, που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, να εκφραστούν. Ρωμαίους 16:25. Γράφει, σε αυτόν είχε ανατεθεί η γνωστοποίηση του μυστηρίου για το οποίο είχε τηρηθεί στη γη από χρόνους αιώνιους. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο ο Κύριος είχε κλείσει, το διακόπτει να μην καταλαβαίνει κανένας. Από χρόνους αιώνιους. Το κήρυγμα Ιησού Χριστού κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίους σε σιγημένου. Ησυχία. Αυτό ήταν το μυστήριο του θελήματός του. Να δούμε λίγα εδάφια στους Εφεσίους 3 από το 5. Για το μυστήριο αυτό. Το οποίο σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και προφήτες με το Πνεύμα. Ποιο? Να είναι οι εθνικοί συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Οι εθνικοί, οι σκύλοι, να είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι μαζί με εμάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Δεν είχαν καταλάβει, δεν ήξεραν το σχέδιο ότι μπορεί όλος ο πλανήτης να ευλογηθεί και να σωθεί. Αυτού του Ευαγγελίου, γράφει ο Παύλος, έγινα διάκονος σύμφωνα με τη δωρεά της χάρης του Θεού που μου δόθηκε κατά την ενέργεια της δύναμής του. Σε μένα, στον ελαχιστότερο, λέει το κείμενο, από όλους τους Αγίους δόθηκε η χάρη αυτή. Ποια χάρη? Στους εθνικούς να ευαγγελίσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους για το ποια είναι η οικονομία του μυστηρίου που ήταν αποκριμένο από την αρχή των αιώνων μέσα στο Θεό που έκτισε τα πάντα. Για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες στα επουράνια διαμέσου της Εκκλησίας η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με την πρόθεσή του για τους αιώνες που την πραγματοποίησε μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Βλέπετε, αδερφοί, είναι μυστήρια που ο Θεός κρύβει και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε ήθελε να το ανοίξει και να ευλογηθεί όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ευλόγησε πλουσιοπάροχα τις προσπάθειες και του Σαύλου και του Βαρνάβα τη χρονιά αυτή που παρέμειναν με τους πιστούς της Αντιόχειας. Γιατί έκαναν έργο και ένας ολόκληρος χρόνος, σκεφτείτε. Να μιλάς, να ανοίγεις, να ανοίγαν εκκλησίες, συναθρήσεις, κατοίκων εκκλησίες και συνέχεια άνοιγαν το έργο. Αλλά προσέξτε, κανείς από τους δύο δεν είχε χειροτονηθεί επίσημα για το έργο του Ευαγγελίου. Είχαν τώρα φτάσει σε ένα σημείο χριστιανικής πείρας, όπου ο Θεός έπρεπε να τους εμπιστευτεί την ανάληψη μιας δύσκολης ιεραποστολικής πρωτοβουλίας, επίσημα δηλαδή να αποσταλούν. Πράξεις 13 στην αρχή. Και για την εκτέλεσή της χρειάζονταν κάθε προσόν που θα μπορούσε να τους χορηγήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ήταν τότε στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που ήταν εκεί, προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, που καλείται Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν, που είχε ανατραφεί παιδί μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη, και ο Σαύλος. Ενώ λοιπόν λειτουργούσαν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο. «Ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». Δηλαδή πριν σταλούν ως Ιεραπόστολοι στον ιδωλολατρικό κόσμο, βλέπουμε ότι οι Απόστολοι καθιερώθηκαν επίσημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Γιατί λέει στο 3, «Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν». Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εκκλησία όχι μόνο να διδάξουν την αλήθεια, αλλά να βαφτίζουν, να ιδρύουν εκκλησίες με πλήρη δικαιώματα εκκλησιαστικού κύρους. Και βλέπουμε ότι η χριστιανική εκκλησία εισερχόταν εκείνη την εποχή σε μια σπουδαία χρονική περίοδο. Το έργο του κηρύγματος της Ευαγγελικής Αγγελίας των Εθνικών είχε αναλυθεί τώρα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και βλέπουμε πώς ο Κύριος εργαζόταν, αδερφοί, για να ενισχύσει την εκκλησία με μια μεγάλη συγκομιδή ψυχών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλο να είναι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι που ήξεραν τον Κύριο και να αλλάξουν και να γίνουν χριστιανοί, όσοι ήταν να γίνουν, και άλλο να βγει το Ευαγγέλιο στα έθνη, στον πολύ κόσμο έξω. Και οι εθνικοί δηλαδή που είχαν, ήταν ορολάτρες, είχαν τους θεούς τους, τα είδωλά τους, τις σκέψεις τους, τα ήθη τους, τα έθιμα τους, να ηγηθούν τώρα οι Απόστολοι σε αυτόν το έργο. Γιατί βέβαια θα εκτίθονταν σε υποψίες, σε προκαταλήψεις, σε φθόνο, δεν θα τους δέχονταν εύκολα, όχι μόνο δηλαδή οι έξω, οι από μέσα. Εφεσίους 2.14. Η διδασκαλία τους ήταν σχετικά με το γκρέμισμα του μεσότυχου του φραγμού. Θυμάστε που τα αναλύσαμε την άλλη φορά. Λέει στο 2.14. «Αυτός γαρέστην η ειρήνη μον, οποίησας τα αμφότερα εν», που έκανε τα δύο μέρη δηλαδή ένα, «και το μεσότυχον του φραγμού λύσας», που γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτό το κήρυγμα που για τόσο καιρό χώριζε τον Ιουδαϊκό από τον εθνικό κόσμο, φυσικά θα τους έκανε να κατηγορηθούν σαν αιρετικοί και το κύρος τους ως λειτουργών του Ευαγγελίου θα αμφισβητεί το από πολλούς πιστούς, ζηλωτές Ιουδαίους. Μα τώρα εμείς πιστέψαμε, εντάξει, αλλά να πάνε έξω στα έθνη και να γίνουν οι εθνικοί σαν εμάς. Γιατί ο Θεός προείδεν τις δυσκολίες που θα συναντούσαν οι δούλοι του και για να μην αποδοθεί καμία επίκριση στο έργο τους, ζήτησε από την Εκκλησία να τους ξεχωρίσουν φανερά για το έργο του κηρύγματος. Και η χειροτόνησή τους, να το πούμε έτσι, αποτελούσε μια δημόσια αναγνώριση του θεϊκού τους διορισμού, φέρνοντας στους εθνικούς τις αγαθές αγγελίες του Ευαγγελίου. Ότι επίσημα ο Σάβλος και ο Βαρνάβας φεύγουν να πάνε στα έθνη να μιλήσουν για τον Κύριο. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι από το Θεό αυτή η κίνηση, δεν είναι? Κύριος μίλησε, νηστέψαμε, πάραμε τα χέρια πάνω τους και τους αποστείλαμε. Επίσημα. Οι Ιεραπόστολοι επίσημα. Ενώ στην Αντιόχεια και πιο πριν, κάθε παιδί του Θεού μιλάει έτσι και ευαγγελίζει, αλλά ήταν ανεπίσημο αυτό. Βέβαια, τόσο ο Παύλος όσο και ο Βαρνάβας είχαν ήδη δεχθεί το διορισμό τους κατευθείαν από το Θεό. Βλέπουμε τον Παύλο πώς του μίλησε ο Κύριος και μέσα από τον Ανανία και απευθείας. Και προφανώς η τελετή της χειροτονίας δεν τους πρόσθεσε κάποιον ιδιαίτερη χάρη, ή άλλη ικανότητα, ή άλλον ταλέντο. Ήταν ήδη πιστοί και έμπειροι. Απλά ήταν ένας αναγνωρισμένος τρόπος για την υπόδειξη ενός ατόμου για κάποια καθορισμένη υπηρεσία, καθώς και η αναγνώριση του κύρους του ατόμου σε αυτήν την υπηρεσία. Μπορούσε να σταθεί δηλαδή ο Παύλος ή ο Βαρνάβας αργότερα, αν κάποιος του είπε, εσείς με ποιαν εξουσία, γιατί μιλάτε, πώς το κάνετε αυτό? Μας έστειλαν οι αδερφοί, μίλησε ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Είχαν τα αποδεικτικά. Δηλαδή με την πράξη αυτήν η Εκκλησία επισφράγιζε το έργο του Θεού. Και προσέξτε αδερφοί, για τους Ιουδαίους, αυτή η τυπική πράξη να βάλεις τα χέρια πάνω και να προσευχηθείς, δεν ήταν απλά τυπική, είχε ιδιαίτερη σημασία. Όταν ένας Ιουδαίος πατέρας ευλογούσε τα παιδιά του, πάντα έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ευλαβικά και προσευχότανε. Το ένιωθαν αυτό. Όταν ένα ζώο προοριζόταν για θυσία, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τοποθετούσε το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος για να φύγει αμαρτία και να πάει στο ζώο που να χυθεί το αίμα και να πληρωθεί αμαρτία. Γιατί αν ευχήσει ο αίματος, δεν συγχωρούνται αμαρτίες. Αλλά το είχαν αυτό. Αν θυμάστε ο Ιακώβ στη Γένεση, στο 49, που είναι στο τέλος της Γένεσης, που πήγε να ευλογήσει τα παιδιά του Ιωσήφ και βάλε τα χέρια στα βορτά και του λέει: Όχι, πατέρα μου, έτσι, έτσι, να του ευλογήσει. Του λέει: Ξέρω εγώ ποιο ήταν ο πρωτότοκος και ποιο ο δεύτερος. Βλέπετε ότι έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι των παιδιών για να προσευχηθεί. Έτσι προσεύχονταν. Έτσι ήταν και η χειροτονία. Και όταν οι υπεύθυνοι αδελφοί της Αντιόχειας τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια του Παύλου και του Βαρνάβα, ζητούσαν από το Θεό, με τη χειρονομία τους αυτή, να χορηγήσει την ευλογία του στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν εκλεγεί λόγω της αφοσίωσής τους για το ιδιαίτερο έργο που τους είχε ανατεθεί, γιατί είχαν αποδειχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό ένα ολόκληρο χρόνο στην Αντιόχεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Πράξεις 13.3. Τότε αφού νίστεψαν και προσευχήθηκαν και επέθεσαν τα χέρια σε αυτούς, τους απέλυσαν. Το λέμε αυτό γιατί στα επόμενα δεκαετίες και αιώνες η συνήθεια της χειροτονίας παραποιήθηκε πολύ και είχε αποδοθεί στην πράξη αυτή σημασία που δεν στηριζόταν πουθενά. Γιατί θα ερχόταν, ερώτηση κάνω, στους χειροτονημένους κάποια δύναμη εκείνη τη στιγμή η οποία αυτομάτως θα τους καθιστούσε κατάλληλους για οποιαδήποτε υπηρεσία του Ευαγγελικού έργου? Ήταν ήδη οι άνθρωποι αυτοί πιστοί, ευλογημένοι από τον Κύριο, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Στην περίπτωση όμως της επιλογής των δύο αυτών Αποστόλων, δεν βρίσκουμε κάτι καταχωρημένο που να αποδεικνύει ότι τους χορηγήθηκε κάποιον ιδιαίτερο χάρισμα λόγω της χειροτονίας. Το μόνο που αναφέρεται είναι το απλό περιστατικό της επίθεσης των χεριών και της σημασίας που αυτή είχε για το μελλοντικό τους έργο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κύριος το έκανε για να δείξει ότι εγώ εργάζομαι και μέσα από την Εκκλησία. Δεν είναι ο κάθε πιστός, ναι, θέλει ο Κύριος να έχουμε προσωπική κοινωνία μαζί του, αλλά δεν είναι ο κάθε πιστός να λέει «εμένα μου μίλησε ο Κύριος, εγώ θα κάνω αυτό το έργο, εγώ θα κάνω αυτό ανεξέλεκτα», χωρίς να έχεις μια υπακοή από το σώμα της υπόλοιπης Εκκλησίας. Περίπου 9 χρόνια πριν, όταν ο σκοπός του Θεού έγινε για πρώτη φορά γνωστός στο Σαύλο από τον ίδιο τον Κύριο, ο Σαύλος τι έκανε? Ήρθε σε επαφή με τα μέλη της Εκκλησίας της Δαμασκού, της νεοσύστατης Εκκλησίας. Δεν είπε «μου μίλησε ο Κύριος, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω». Πήγε κάτω από τα αδέρφια εκείνα και τους είπε το τι έγινε. Και επιπλέον η τοπική Εκκλησία δεν αφαιρήθηκε σε άγνοια σχετικά με την προσωπική εμπειρία του μετανοημένου Φαρισαίου, του Σαύλου. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο θα καταδείξει και πάλι ότι ο Σαύλος ήταν σκεύος εκλογής για να φέρει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Έγινε αυτό και αποδείχθηκε ξανά. Πράξεις 13.2. Γι' αυτό λέμε ότι λειτουργούσα στον Κύριο η αρχηγή της Αντιοχιανής Εκκλησίας και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο, «ξεχωρίστε μου αμέσως το Βαρνάβα και Σαύλο για το έργο που τους έχω προσκαλέσει». «Λειτουργούν τον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντων», είπε το Πνεύμα το Άγιον, «αφορήσατε δημή των Βαρναβάν και Σαύλων εις το έργο όπως και έκλειμε αυτούς». Δηλαδή τι έγινε? Ο Θεός κατέστησε την επίγεια εκκλησία του έναν κανάλι φωτός και μέσω αυτής κοινοποιεί τις προθέσεις και το θέλημά του. Δεν δίνει δηλαδή σε κάποιον από τους δούλους του μια ανεξάρτητη ή αντίθετη οδηγία από τη γενική εμπειρία της Εκκλησίας. Ούτε γνωστοποιεί σε έναν μόνον άνθρωπο όλον το θέλημά του για ολόκληρη την Εκκλησία, ενώ το υπόλοιπο σώμα του Χριστού αφήνεται στο σκοτάδι. Ο Θεός, αδελφοί, σέβεται την ύφη του, σέβεται την Εκκλησία που έχει αφήσει. Ναι, μπορεί κάποια μέλη να μην είναι σωστά τοποθετημένα εκεί που θα έπρεπε και να κάνουν τα δικά τους, αλλά ο Κύριος βλέπει το σώμα. Εκτιμά αυτόν το σώμα και θέλει μέσα από το σώμα να εργάζεται. Δίνει οδηγίες, αλλά τιμά και το σώμα. Δεν εργάζεται, πώς να το πω, πίσω από την πλάτη της Εκκλησίας για να κάνει άλλα. Δηλαδή, με την πρόνοια του, φέρνει τους δούλους του σε στενή επαφή με την Εκκλησία του. Γιατί? Για να έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και περισσότερη εμπιστοσύνη σε άλλους τους οποίους ο Κύριος καθοδηγεί για την προώθηση του έργου του. Γιατί ποιος είναι ο κίνδυνος ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει οδηγία από το Θεό ξεχωριστά και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Θεό? Ότι μπορεί να επαρθεί η καρδιά του και να μην το αντιληφθεί. Μπορεί να κάνει πράγματα στο τέλος αντίθετα με αυτά που θα έπρεπε, γιατί λέει: «Εγώ είμαι και κανένας άλλος». Αν μου πείτε, ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέξει? Μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει καλύτερα να ανήκεις σε σώμα και να δουλεύεις μέσα από το σώμα και να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, όταν προφητεύουν στην Εκκλησία, να προφητεύει ένας, δύο, τρεις με τη σειρά και οι άλλοι να διακρίνουν. Τι να διακρίνουν? Το Θεό που μιλάει, αφού είναι προφητεία. Να διακρίνουν τον άνθρωπον εκείνο. Γιατί ανάμεσα στη φωνή που ακούεις, το Θεό που ακούεις και τα αυτιά σου, τι μεσολαβεί ο άνθρωπος? Σάρκα. Και μπορεί να έχει ξεγελαστεί. Γι' αυτό σου λέει σώμα. Ένας προφητεύει και δεν έχει κανένα να τον ελέξει, να κάνει διάκριση και πάει και βρίσκει έναν τον άλλο και κάνει προφητείες, Ποιος θα ξέρει, εγώ που ξέρω ότι αυτός που μου προφητεύει τώρα είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή αν είναι μισά-μισά, δεν θα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, γι' αυτό έβαλεν το σώμα. Μα θα πει κάποιος προφήτης, ποιος θα με διακρίνει εμένα, άλλοι είναι καλύτεροι από μένα. Βλέπετε αδερφοί, είναι η τάξη που ο Θεός έβαλε. Γιατί ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία άτομα που διαρκώς ρέπουν προς την ατομική ανεξαρτησία. Εγώ και ο Κύριος, εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο, δεν θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ ξέρω. Ωραία, μπορεί και να είσαι σωστός εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Θα είσαι και μετά από ένα μήνα και δύο μήνες και πέντε μήνες. Ο εχθρός είναι πάντα εκεί, η σάρκα είναι πάντα εκεί, ο κίνδυνος πάντα είναι εκεί να παρισφρήσει μέσα και να χαλάσει και προσέξτε, να χαλάσει όχι άσπρο μαύρο, να αρχίσει να διαβρώνει σιγά σιγά. Να ανέβει δηλαδή ένας εγωισμός μέσα σου λόγω του ότι είσαι ο Απόστολος Παύλος, που εγώ που έσωσα τόσες χιλιάδες ψυχές για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έρθει μέσα σου εγωισμός, ύψωση. Και δεν θα μπορούν να καταλάβουν ότι το ανεξάρτητο αυτό πνεύμα τίνει να οδηγήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην απόκτηση υπερβολικής εμπιστοσύνης στο εαυτόν του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να βασίζεται στη δική του κρίση μάλλον παρά να δέχεται τη συμβουλή και να μην σέβεται την κρίση των αδελφών του που κατέχουν διακονίες. Διακονίες που είναι προσδιορισμένες από το Θεό, έτσι, για την ηγεσία του λαού του. Γι' αυτόν, αδελφοί, είναι ωραία να έχουμε εκκλησίες, συναθρήσεις, σώμα, όπου κινείται ο Κύριος, να έχει ποιμένα, να έχει και ποιμένας από πάνω καλών και υπάρχουν οι πρεσβύτεροι. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εδώ είναι η ασφάλεια των πιστών. Γιατί ο Κύριος έχει πρικίσει την Εκκλησία του με ιδιαίτερη εξουσία και δύναμη, την οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει ή να περιφρονήσει δικαιολογημένα. Επειδή όποιος το κάνει αυτό, είναι σαν να περιφρονεί τη φωνή του Θεού. Και όσοι έχουν τάση να θεωρούν την προσωπική τους κρίση ανώτερη από κάθε άλλη, διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνο. Μπορεί να είναι σωστή η κρίση. Θα είναι πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί είναι αυτό το πράγμα η καλομελετημένη προσπάθεια του σατανά για να χωρίσει τα άτομα από εκείνους οι οποίοι αποτελούν τα κανάλια του φωτός, που είναι δηλαδή υπεύθυνοι. Γιατί μέσω αυτών ο Θεός εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του επίγειου έργου του. Ας σας πω πώς το βλέπω εγώ, πώς αρχίζει αυτό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά ενός πιστού. Εάν βλέπεις την εκκλησία σου, την τοπική, όπου είσαι, και βλέπεις ότι εγώ και αυτός και αυτή και αυτός και αυτό είμαστε μιας ποιότητας χριστιανοί. Ο αυτός, αυτός, αυτή, αυτή, αυτά, αυτή είναι πιο κάτω. Όπως λέμε χριστιανοί δύο ταχυτήτων. Εμείς και αυτοί. Πώς το κάνουν οι Ορθόδοξοι που λένε ναι, όλο είναι το Χριστό επόμενο πλήρωμα, αλλά υπάρχουν οι ιερείς και οι λαϊκοί. Το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε τόσα σκαλιά πιο πάνω, είστε πιο κάτω. Αλλά είμαστε όλοι με το Θεό. Αν έναν παιδί του Θεού το βλέπει έτσι και βάζει σε τάξη τους πιστούς και τους αδερφούς και τις αδερφές, εκεί είναι σε επικίνδυνο έδαφος. Γιατί να παραβλέπει κανείς ή να περιφρονεί αυτούς που ο Θεός διόρισε να αναλάβουν τις ευθύνες της ηγεσίας για τη διάδοση της αλήθειας, ισοδυναμεί με το να απορρίπτει τα μέσα που εκείνος έχει τάξει. Δηλαδή για τη βοήθεια, για την ενθάρρυνση, την ενίσχυση του αλλού του. Αδερφοί, ο Θεός έτσι διάλεξε. Να βάλει σώμα τοπικό και να εργάζεται μέσα από το σώμα του. Μπορούσε να πει, εγώ είμαι Θεός ξεχωριστός για τον κάθε ένα, που είναι και αυτό, και θα μιλώ σε καθέναν απευθείας. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο Α και ο Β μεταξύ τους. Εγώ μιλώ απευθείας μόνο. Ενώ δεν μας το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργάτη στην υπηρεσία του Κυρίου αγνοήσει τις αρχές αυτές, νομίζοντας ότι το δικό του φως δεν πρέπει να προέλθει από κανέναν άλλον κανάλι παρά κατευθείαν από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, τοποθετεί τον εαυτόν του σε μια τέτοια θέση όπου εύκολα μπορεί να εξαπατηθεί και να ανατραπεί από τον εχθρό. Έστω και αν στην αρχή περπατάει καλά και λέει, να βλέπεις, μια χαρά είμαι. Γι' αυτό μέσα στη σοφία του ο Κύριος κανόνισε ώστε να υφίσταται στενή σχέση ανάμεσα σε όλους τους πιστούς. Δηλαδή, ο χριστιανός να ενώνεται με τον χριστιανό. Ο πρεσβύτερος με τον πρεσβύτερο, ο εργάτης με τον εργάτη, να υπάρχει μια ένωση. Γι' αυτό μας λέει είμαστε ένα σώμα. Άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο. Αλλά η σημασία είναι ότι είμαστε ένα σώμα και έχουμε να δώσουμε λόγο. Γιατί αν το δαχτυλάκι μου πονάει, όλο το σώμα λέει πονάει. Αν χαίρεται ένα μέρος του σώματος, όλο το σώμα χαίρεται. Έτσι θα μπορέσει το ανθρώπινο στοιχείο να συνεργαστεί με το θεϊκό. Κάθε παράγοντας θα υποταχθεί στον Κύριο και όλοι οι πιστοί θα συνενωθούν σε μια οργανωμένη και κατάλληλα κατευθυνόμενη προσπάθεια για να μεταδώσω στον κόσμο τις αγαθές αγγελίες της χάρης του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν θεωρούσε το περιστατικό της επίσημης χειροτώνησής του σαν το ξεκίνημα μιας καινούργιας και σημαντικής περίοδου στο έργο της ζωής του. Γι' αυτόν, αδερφοί, από το σημείο αυτό χρονολογούσε αργότερα την αφετηρία της Αποστολικής Διακονίας του στη Χριστιανική Εκκλησία. Παρόλο που, όπως είπαμε, ο Κύριος τον είχε εγκαλέσει περίπου 10 χρόνια νωρίτερα και εργάστηκε για τον Κύριο, κατά περιόδους, βλέπουμε ότι από τότε χρονολογούσε, μετά, από τότε που τον έστειλαν, από τότε άρχισε. Τότε ονομάστηκε Απόστολος και Ιεραπόστολος. Και άνοιγε εκκλησίες και ο Κύριος ενεργούσε και ξαναπήγε μετά το δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι και τρίτον Ιεραποστολικό ταξίδι. Μετά. Ενώ το φως του Ευαγγελίου έλαμπε ζωηρά στην Αντιόχεια, έναν άλλο σημαντικό έργο επιτελούσαν οι Απόστολοι που είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των θρησκευτικών τελετών, πολλοί Ιουδαίοι, προερχόμενοι από όλες τις χώρες, κατευθύνονταν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν στο ναό. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που είχε χιλιάδες κόσμος που είχαν έρθει από μακριά και πολλοί πίστεψαν εκείνη τη μέρα. Και μερικοί από τους προσκυνητές αυτούς ήταν άνθρωποι πολύ ευλαβείς και ειλικρινείς μελετητές των προφητιών, που περίμεναν με ανυπομονησία τον ερχόμενο του Μεσσία, που αποτελούσαν την ελπίδα του Ισραήλ. Και έφταναν στο Ισραήλ και έλεγαν: «Τι, έχουμε κανένα νέο, έγινε κάτι, ακούσατε κάτι?» Και ενώ η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από ξένους, οι Απόστολοι κήρυταν τον Χριστό με θάρρος, αν και ήξεραν ότι εξέθεταν σε συνεχή κίνδυνο τη ζωή τους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού επισφράγιζε αυτές τις ενέργειες των μαθητών. Πώς? Όταν επιστρέφουν τα σπίτια τους αυτοί που ήρθαν από μακριά, από διάφορα μέρη του κόσμου, αυτοί οι σπόροι που μπαίναν μέσα τους, ο Λόγος του Θεού, τους έλεγαν μετά παρακάτω. Δούλευαν σε όλα τα έθνη, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και σκεφτείτε το δηλαδή, αν το δείτε σαν χάρτης, ότι έρχεται, έπαιρναν την αλήθεια, τους σπόρους αυτούς και πηγαίνοντας πίσω στις χώρες τους, το μετέδιδαν και στους άλλους. Και σιγά σιγά εξαπλωνόταν το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην σώζονταν να γίνονταν εκκλησίες αμέσως από αυτούς, αλλά ετοιμάζονταν οι ψυχές. Και όταν έρχονταν οι μαθητές μετά, οι Απόστολοι που κάναν την περιοδία τους, ήταν ψιλοέτοιμοι να ακούσουν. «Α, είναι αυτό που έγινε αυτός ο Ιησούς, ναι, για πες μας κι άλλα». Και ήταν έτοιμοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ξεχώριζαν μεταξύ των Αποστόλων στην επίδοση του έργου αυτού. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και όχι άλλοι, άλλοι δεν ήταν μαθητές? Ήταν, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είχε διαλέξει από τους 12 να τους δείξει κάποια πράγματα που δεν τα είχαν οι άλλοι. Για παράδειγμα, στο όρος της μεταμόρφωσης, αυτοί οι τρεις ήταν, δεν ήταν όλοι μαθητές. Και είδαν το θείο μεγαλείον του στο όρος Θαβόρ. Ή όταν αναστήθηκε η κόρη του Ιάιρου, που ήταν μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Να μου πείτε, θαύμα, θαύμα. Έχουμε ξαναπεί για το μεγάλο και το μικρό. Ναι, για τον Κύριο είναι θαύμα, αφού είναι παντοδύναμος. Όμως ανθρωπίνως υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα. Το να αναστηθεί ένας νεκρός είναι μεγάλο θαύμα από το να θεραπευτεί αιμορροούσα. Που όταν ο Κύριος πήγαινε για την κόρη του Άιρου, ήταν αυτή στη μέση. Αμήν, θαύμα και εκείνο. Αλλά η αιμορροούσα δεν πέθανε, ήταν ζωντανή και θεραπεύτηκε. Η άλλη πέθανε. Έφυγε και επέστρεψε. Και όσοι συγχυζόμαστε κάποτε που λένε, μα το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται, και ο Κύριος λέει, ναι, κοιμάται, δεν ήθελε να διαδοθεί ακόμα. Γι' αυτό του είπε, δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα. Και μετά έγινε γνωστό, όταν ο Κύριος έφτασε στο τέλος της διακονίας του, γιατί θα σηκώνονταν μεγάλη αντίδραση. Παρευρέθηκα λοιπόν στο θαύμα της επαναφοράς στη ζωή, που δεν ήταν λίγο. Ναι, ήταν και ο Λάζαρος, αλλά αυτό ήταν στο τέλος. Μια εβδομάδα πριν τον σταυρώσουν τον Κύριο. Και η αγωνία στη Γεθσημανή ήταν οι μόνοι που προσκλήθηκαν να βρίσκονται κοντά του στις πιο δύσκολες ώρες της προσευχής πριν από τη Σταύρωση. Δηλαδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να κηρύξουν τον Χριστό στους ομοεθνείς τους στην πατρίδα. Εργάζονταν με πίστη, με σύνεση, δίνοντας τη μαρτυρία τους για ό,τι είχαν δει και ακούσει, επικαλούμενοι ως βεβαιότερον των προφητικών λόγων και προσπαθώντας να πείσουν τον οίκο του Ισραήλ. Θα κλείσουμε με ένα εδάφιο, Πράξεις 2.36. Ασφαλώς λοιπόν ας γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι και Κύριο και Χριστό ο Θεός έκανεν αυτόν τούτον τον Ιησούν που εσείς σταυρώσατε. Θυμάστε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Να γνωρίζει όλος ο οίκος Ισραήλ ότι Κύριον και Χριστόν ο Θεός έκανεν αυτόν, τούτον τον Ιησούν. Και αυτό ο κόσμος πίστευε μετά, γιατί ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει και πρόσφατο και αντιλήφθηκαν ότι πραγματικά τελικά εμείς το σταυρώσαμε. Και είπαν εκείνη τη μέρα στον Πέτρο, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί. Ήρθε η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Και τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε άφεση αμαρτιών. Και έτσι και έγινε. Και 3.000 ψυχές σώθηκαν εκείνη την ημέρα και μετά έγιναν 5.000 και συνέχισαν. Αυτό δεν τελειώνει ούτε ως τώρα. Δεν τελειώνει. Γιατί αδερφοί, αν ήταν ένας μύθος, αν ήταν μια ιδέα ανθρώπινη, μια δοξασία, θα έσβηνε. Για σκεφτείτε το τώρα. Ο Ιησούς πριν 2.000 χρόνια. Ένας που λένε οι μαθητές του ότι αναστήθηκε, ότι έκανε κλπ. Πόσο καιρό θα κρατούσε αυτή η δοξασία. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σήμερα χριστιανοί και εμείς, αλλά και αναγεννιούνται και αλλάζουν ζωές. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μέσα από το λόγο του ενεργεί, είναι ζωντανός, αλλάζει ζωές, γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί αυτό να είναι ιδέα των ανθρώπων πριν 2.000 χρόνια, θα ξέφτιζαν αυτό. Βλέπετε, γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Όπου 2-3 μαζεμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι ανάμεσα τους. Δεν άλλαξε, επειδή δεν είναι με το σώμα του. Μάλιστα, λέει, σαν συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος. Γιατί δεν μπορούσε να τους το πει πώς θα ήταν, δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν ότι τώρα είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και όπου είμαι, είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι αλλού. Σας συμφέρει όμως να φύγω, γιατί μετά, σαν να τους έλεγε, θα είμαι παντού. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και τους το είπε έτσι αλληγορικά, ότι θα έρθει κάποιος άλλος. Αμήν Ιησού μας, Κύριε, μας ευχαριστούμε για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για την τάξη που βάζεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Για ό,τι εσύ έχεις θεσπίσει, Χριστέ μας, Άγιε, για να σταθεί το σώμα σου, Κύριε μας, και να προχωρήσει και να δημιουργήσεις την ύμφη σου, Κύριε μας, όπως τη θέλεις, Ιησού μας, χωρίς ψεγάδι. Ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας αυτά, Κύριε, που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο, Χριστέ μας, και είναι παραδείγματα φωτεινά και για μας, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει στεγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 39. Και κατέβασαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και ο Πετεφρής, ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχοντας των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, τον αγόρασε από τα χέρια των Ισμαηλιτών που τον κατέβασαν εκεί. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ήταν άνθρωπος που ευωδονόταν και βρισκόταν στο σπίτι του Κυρίου του, του Αιγυπτίου. Και ο Κύριος του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευώδωνε στα χέρια του όλα όσα έκανε. Και ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά του και τον υπηρετούσε. Και τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του. Και από εκείνο τον καιρό, αφού τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και σε όλα όσα είχε, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και η ευλογία του Κυρίου ήταν σε όλα όσα είχε, στο σπίτι και στα χωράφια. Και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του Ιωσήφ και δεν ήξερε από τα επάρχοντά του τίποτε, εκτός από το ψωμί που έτρωγε. Και ο Ιωσήφ ήταν ωραίος σε παράστημα και όμορφος στην όψη. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, η γυναίκα του Κυρίου του έριξε τα μάτια της επάνω στον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήσου μαζί μου». Αλλά εκείνος δεν ήθελε και είπε στη γυναίκα του Κυρίου του «Να, ο Κύριος μου δεν γνωρίζει τίποτε από όσα είναι μαζί μου στο σπίτι και όλα όσα έχει τα παρέδωσε στα χέρια μου. Δεν είναι στο σπίτι τούτο κανένας μεγαλύτερός μου, ούτε είναι σε μένα κάτι άλλο απαγορευμένο εκτός από σένα, επειδή είσαι η γυναίκα του. Και πώς να πράξω αυτό το μεγάλο κακό και να αμαρτήσω ενάντια στο Θεό?» Αν και μιλούσε στον Ιωσήφ καθημερινά, αυτός όμως δεν υπάκουσε σε αυτή να κοιμηθεί μαζί της και να συνευρεθεί μαζί της. Και κάποια μέρα ο Ιωσήφ μπήκε στο σπίτι για να κάνει τις δουλειές του και κανένας από τους ανθρώπους του σπιτιού δεν ήταν εκεί στο σπίτι. Και εκείνη τον άρπαξε από το ένδυμά του λέγοντας «Κοιμήσου μαζί μου». Εκείνος όμως, αφήνοντας το ένδυμά του στα χέρια της, έφυγε και βγήκε έξω. Και καθώς είδε ότι άφησε το ένδυμά του στα χέρια της και έφυγε έξω, φώναξε δυνατά προς τους ανθρώπους του σπιτιού της και τους μίλησε λέγοντας «Δέστε, μας έφερε ένα άνθρωπο Εβραίο για να μας εμπέξει. Μπήκε μέσα σε μένα για να κοιμηθεί μαζί μου και εγώ φώναξα με μεγάλη φωνή. Και καθώς άκουσε ότι ύψωσα τη φωνή μου και φώναξα, αφήνοντας το ένδυμά του κοντά μου, έφυγε και βγήκε έξω. Και απέθεσε το ένδυμά του κοντά της, μέχρι ότου ήρθε ο Κύριος του στο σπίτι του. Και του είπε αυτά τα ίδια λόγια, λέγοντας «Ο δούλος ο Εβραίος που μας έφερες μπήκε μέσα σε μένα για να με εμπέξει. Και καθώς ύψωσα τη φωνή μου και φώναξα, αφήνοντας το ένδυμά του κοντά μου, έφυγε έξω». Και καθώς ο Κύριος του άκουσε τα λόγια της γυναίκας του, που του είπε, λέγοντας «Έτσι μου έκανε ο δούλος σου», η οργή του άναψε. Και ο Κύριος του Ιωσήφ, αφού τον πήρε, τον έβαλε στην οχυρωμένη φυλακή, στον τόπο που ήσαν φυλακισμένοι οι δέσμοι του βασιλιά, και έμενε εκεί στην οχυρωμένη φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και εξέχινε επάνω σε αυτόν έλεος και του έδωσε χάρη μπροστά στον αρχιδεσμοφύλακα. Και ο αρχιδεσμοφύλακας παρέδωσε στα χέρια του Ιωσήφ όλους τους φυλακισμένους που ήσαν στην οχυρωμένη φυλακή. Και όλα όσα γίνονταν εκεί τα έκανε αυτός. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν κοίταζε τίποτε από όσα ήσαν στα χέρια του, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευώδωνε όσα αυτός έκανε. Γένεση, κεφάλαιο 40. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ινοχώος του βασιλιά της Αιγύπτου και ο Αρτοποιός αμάρτησαν στον Κύριό τους, τον βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ οργίστηκε εναντίον των δύο αυλικών του, εναντίον του αρχιεινοχώου και εναντίον του αρχισιτοποιού. Και τους έβαλε σε φύλαξη στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων, στην οχυρωμένη φυλακή, στον τόπο που ήταν φυλακισμένος ο Ιωσήφ. Και ο άρχοντας των σωματοφυλάκων τους εμπιστεύτηκε στον Ιωσήφ, και αυτός τους υπηρετούσε. Και ήσαν για κάμποσο καιρό στη φυλακή. Και ο Ινοχώος και ο Αρτοποιός του βασιλιά της Αιγύπτου, που ήσαν φυλακισμένοι στην οχυρωμένη φυλακή, ονειρεύτηκαν και οι δύο ένα όνειρο, ο κάθε ένας το όνειρό του την ίδια νύχτα, ο κάθε ένας με την εξήγηση του ονείρου του. Και ο Ιωσήφ, μπαίνοντας σε αυτούς το πρωί, τους είδε και να ήσαν ταραγμένοι. Και ρώτησε τους αυλικούς του Φαραώ που ήσαν μαζί του στη φυλακή, στο σπίτι του κυρίου του, λέγοντας: «Γιατί τα πρόσωπά σας είναι σήμερα σκυθροπά?» Και εκείνοι του είπαν: «Ονειρευτήκαμε ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανένας που να το εξηγήσει». Και ο Ιωσήφ είπε σε αυτούς: «Οι εξηγήσεις δεν ανήκουν στο Θεό. Διηγηθείτε μου, παρακαλώ». Και διηγήθηκε ο αρχιεινοχώος το όνειρό του στον Ιωσήφ και του είπε: «Είδα στο όνειρό μου και να μια άμπελος μπροστά μου. Και στην άμπελο ήσαν τρεις κλάδοι και φαινόταν σαν αυλαστάνι και τα άνθη της άνοιξαν και τα τσαμπιά του σταφυλιό ρήμασαν. Και το ποτήρι του Φαραώ ήταν στο χέρι μου. Και πήρα τα σταφύλια και τα συμπίεσα στο ποτήρι του Φαραώ και έδωσα το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ». Και ο Ιωσήφ είπε σε αυτόν: «Αυτή είναι η εξήγησή του. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρες. Ύστερα από τρεις ημέρες ο Φαραώ θα υψώσει το κεφάλι σου και θα σε αποκαταστήσει στο υπούργημά σου και θα δώσει το ποτήρι του Φαραώ στο χέρι του σύμφωνα με την προηγούμενη συνήθεια όταν ήσουν εινοχώος του. Αλλά θυμίσουμε όταν σου γίνει το καλό και κάνε παρακαλώ έλεος σε μένα και ανάφερε για μένα στο Φαραώ και βγάλε με από τούτο το οίκημα. Επειδή στα αλήθεια κλέφτηκα από τη γη των Εβραίων και εδώ πάλι δεν έκανα τίποτε ώστε να με βάλουν σε τούτο το λάκκο». Και βλέποντας ο αρχισιτοποιός ότι η εξήγηση ήταν καλή, είπε στον Ιωσήφ: «Κι εγώ είδα στο όνειρό μου και να, τρία άσπρα πανέρια πάνω στο κεφάλι μου και μέσα στο πανέρι που ήταν επάνω-επάνω ήταν από όλα τα φαγητά του Φαραώ, της τέχνης του αρτοπίου. Και τα πουλιά τα έτρωγαν από το πανέρι από πάνω από το κεφάλι μου». Και αποκρινόμενος ο Ιωσήφ είπε: «Αυτή είναι η εξήγησή του. Τα τρία πανέρια είναι τρεις ημέρες. Μετά από τρεις ημέρες ο Φαραώ θα υψώσει το κεφάλι σου πάνω από σένα και θα σε κρεμάσει σε ξύλο και τα πουλιά θα φάνε τη σάρκα σου από επάνω σου». Και την τρίτη μέρα, την ημέρα των γενεθλίων του Φαραώ, έκανε συμπόσιο σε όλους τους δούλους του και ύψωσε το κεφάλι του αρχιεινοχώου και το κεφάλι του αρχισιτοποιού ανάμεσα στους δούλους του. Και τον μεν αρχιεινοχώο τον αποκατέστησε στην εινοχωία του και έδωσε το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ, ενώ τον αρχισιτοποιό τον κρέμασε, καθώς ο Ιωσήφ είχε εξηγήσει σε αυτούς. Ο αρχιεινοχώος όμως δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ, αλλά τον λησμόνησε. Ψαλμός 40. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Περίμενα με υπομονή τον Κύριο και έσκυψε προς εμένα και άκουσε την κραυγή μου. Και με ανέβασε από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορόδη λάσπη. Και έστησε τα πόδια μου επάνω σε πέτρα, στερέωσε τα βήματά μου. Και βάλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι, ύμνο στο Θεό μας. Πολλοί θα δουν και θα φοβηθούν και θα ελπίσουν στον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που έκανε τον Κύριο ελπίδα του και δεν αποβλέπει στους υπερήφανους, ούτε σε εκείνους που παρεκτρέπονται σε ψευδολογίες. Πολλά έκανες εσύ, Κύριε Θεέ μου, τα θαυμαστά σου έργα. Μάλιστα, τις σκέψεις σου για μας δεν είναι δυνατό κάποιος να σου τις εκθέσει. Αν ήθελα να τις εξαγγέλω για να μιλάω για αυτές, ξεπερνούν κάθε αριθμό. Θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Άνοιξες σε μένα αυτιά. Ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία δεν ζήτησες. Τότε είπα: «Να με, έρχομαι. Στον τόμο του βιβλίου είναι γραμμένο για μένα. Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Διακήρυξα δικαιοσύνη σε μεγάλη σύναξη. Δες, δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, εσύ το ξέρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν την έκρυψα μέσα στην καρδιά μου. Την αλήθεια σου και τη σωτηρία σου τη διακήρυξα. Δεν έκρυψα το έλεος σου ούτε την αλήθεια σου από μεγάλη σύναξη. Εσύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου από μένα. Το έλεος σου και η αλήθεια σου ας με προστατεύουν παντοτινά. Επειδή αναρρύθμιτα κακά με περικύκλωσαν, με κατέφτασαν οι ανομίες μου και δεν μπορώ να τις βλέπω. Πλήθυναν, έγιναν πιο πολλές και από τις τρίχες του κεφαλιού μου και η καρδιά μου με εγκαταλείπει. Ευδόκησε, Κύριε, να με ελευθερώσεις. Κύριε, σπεύσε σε βοήθειά μου. ας εσχυνθούν και ας ντροπιαστούν μαζί εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου για να την οδηγήσουν σε χαμό. Ας γυρίσουν πίσω και ας ντροπιαστούν εκείνοι που θέλουν το κακό μου. Ας εξολοθρευτούν για μισθό της ντροπής τους εκείνοι που λένε σε μένα «Μπράβο, μπράβο». Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται σε σένα όλοι εκείνοι που σε ζητούν. Εκείνοι που αγαπούν τη σωτηρία σου, ας λένε διαρκώς «Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος». Εγώ όμως είμαι φτωχός και πένητας, αλλά ο Κύριος φροντίζει για μένα. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου είσαι εσύ, Θεέ μου. Μη βραδύνεις. Ψαλμός 41. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος εκείνος που επιβλέπει στο φτωχό. Σε ημέρα θλίψης θα τον ελευθερώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον φυλάξει και θα διατηρήσει τη ζωή του. Μακάριος θα είναι επάνω στη γη και δεν θα τον παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον δυναμώνει επάνω στο κρεβάτι της αρρώστιας του. Στην ασθένειά του εσύ θα στρώνεις ολόκληρο το κρεβάτι του. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησέ με, γιάτρεψε τη ψυχή μου επειδή αμάρτησα σε σένα. Οι εχθροί μου λένε για μένα με κακία, πότε θα πεθάνει και θα χαθεί το όνομά του. Και αν κάποιος έρχεται να με δει, μιλάει ματιότητα. Η καρδιά του συγκεντρώνει για τον εαυτό της ανομία, βγαίνοντας έξω τι μιλάει. Εναντίον μου ψιθυρίζουν μαζί όλοι εκείνοι που με μισούν. Εναντίον μου συλλογίζονται με κακία, λέγοντας «Κακό πράγμα κόλλησε πάνω του». Και καθώς είναι κατάκητος, δεν πρόκειται πλέον να σηκωθεί. Και αυτός ακόμη ο άνθρωπος, μαζί με τον οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα. Αλλά εσύ, Κύριε, ελέησέ με και σήκωσέ με και θα ανταποδώσω σε αυτούς. Από τούτο γνωρίζω ότι εσύ δείχνεις εύνοια επάνω μου, επειδή ο εχθρός δεν θριαμβεύει εναντίον μου. Εμένα όμως, εσύ με στήριξες στην ακεραιότητά μου και με στερέωσες μπροστά σου στον αιώνα. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα. Αμήν και αμήν. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθυσφαγή και στην Βηθανία κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο από τους μαθητές του και τους λέει «Πηγαίνετε στο απέναντι σας χωριό και μόλις μπείτε μέσα σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ακόμη δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. Εάν κανείς σας ρωτήσει γιατί το κάνετε αυτό, να του πείτε «Ο Κύριος το χρειάζεται» και αμέσως ύστερα θα το στείλει πάλι πίσω». Αυτοί πήγαν και βρήκαν ένα πουλάρι δεμένο κοντά σε μια αυλόπορτα έξω στο δρόμο και το έλυσαν. Μερικοί από αυτούς που στέκονταν εκεί τους ρώτησαν «Τι συμβαίνει και ελύνεται το πουλάρι?». Οι μαθητές τους απάντησαν όπως τους είπε ο Ιησούς και εκείνοι τους άφησαν. Φέρνουν τότε το πουλάρι στον Ιησού, βάζουν πάνω σε αυτό τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω του. Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο και άλλη κλαδιά που έκοψαν από τα χωράφια. Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κράβγαζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Ευλογημένη η βασιλεία που έρχεται του πατέρα μας Δαβίδ. Δόξα στον ύψιστο Θεό». Μπήκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σε όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στην Βηθανία. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από την Βηθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της δεν βρήκε τίποτε παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε σε αυτή και της είπε «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και το άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν στα Ιεροσόλυμα μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των χρηματιστών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Δίδασκε και τους έλεγε «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Τα πληροφορήθηκαν αυτά οι αρχιερείς και οι γραμματείς και αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν.
2: Τον φοβούνταν όμως γιατί όλος ο λαός ενθουσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς και οι μαθητές βγήκαν έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν την σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού, «Διδάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές, «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα χωρίς να αφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωράτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρέσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωράτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρέσει τα παραπτώματά σας». Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και του λένε «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Ή ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις αυτά?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση και απαντήστε μου και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάφτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Και συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό θα μας πει γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε. Αλλά και πώς να του πούμε από τους ανθρώπους?» Φοβούνταν το λαό γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη αληθινό προφητή. Και αποκρίθηκαν στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Τους λέει τότε και ο Ιησούς «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12. Άρχισε ο Ιησούς να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα γύρω από το πατητήρι και έκτισε πύργο. Το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλο δούλο. Και αυτόν τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον κακοποίησαν. Και άλλον έστειλε και εκείνο τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Ένας του έμενε ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίο λέγοντας «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Οι γεωργοί όμως εκείνοι είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και η κληρονομία θα είναι δική μας». Τον έπιασαν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλη. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτό το λόγο της γραφής διαβάσατε? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Και γύρευαν να συλλάβουν τον Ιησού γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια χωρίς να φοβάσαι κανένα. Γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε?» Ο Ιησούς κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε «Γιατί μου στείνετε παγίδα? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Αυτοί του έφεραν και εκείνος τους ρωτάει «Τι είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Αυτοί του είπαν «Του Αυτοκράτορα». Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται Σαδουκαίοι στον Ιησού. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρωτούν. «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιου ο αδερφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδερφός του τη γυναίκα και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του». Ήταν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδερφός χωρίς να αφήσει απόγονο. Το ίδιο και ο τρίτος. Κανένας από τους 7 δεν άφησε απόγονο. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, ποιανού από αυτούς θα είναι γυναίκα? Γιατί και οι 7 την είχαν γυναίκα. Ο Ιησούς τους είπε: «Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Γιατί όταν αναστηθούν οι νεκροί, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί αναστένονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή εκεί που γίνεται λόγος για τη Βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη». Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η πρώτη και η σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος. Και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου και με όλη τη δύναμή σου. Και δεύτερη εντολή είναι αυτή: Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές». Του είπε ο γραμματέας: «Σωστά, διδάσκαλε, είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού, και ότι το να τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του και με όλο το νου του και με όλη τη δύναμή του και το να αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες». Βλέποντας ο Ιησούς ότι η συνετά του αποκρίθηκε, του είπε: «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». Και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις. Ρωτούσε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό: «Πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου: Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Και ο πολλής κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του: «Προφυλακτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πώς ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε 2 δεκάρες, δηλαδή 1 κοδράντι. Φώναξε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο. Γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνιε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με κατάνοιξη και συντριβή Άγιε Πατέρα, αυτή την ώρα δίδουμε την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας σε Εσένα τον Κύριο τον Θεό. Ουδείς όμοιος Σου Κύριε, αληθής, ένδοξος και Άγιος. Ουδείς όμοιος με Σένα, αιώνιος ο απαρχής. Κύριε, σε λατρεύουμε, σε υψώνουμε και σε ευχαριστούμε για αυτή την αγάπη και την φιλανθρωπία Σου για εμάς, τους ανθρώπους. Κύριε Σου, χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο. Ευλόγησέ μας και σκέπασέ μας με χάρη και έλεος, ώστε να είναι χρησμένο ό,τι ακουστεί και να ευλογηθεί, Κύριε, μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε δοξάζουμε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Και θέτω, ξεκινώντας το σημερινό κήρυγμα, μία ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, μία ερώτηση που την κάνω χωρίς να περιμένω κάποιος από εσάς να μου απαντήσει. Τι θα μας κρατήσει στο δρόμο του Κυρίου έως το τέλος? Τι θα μας κρατήσει κοντά Του? Τι μας δίδει ασφάλεια ώστε το έργο που Εκείνος ξεκίνησε να το τελειώσει, καθώς εμείς θα Του επιτρέπουμε καθημερινά να εργάζεται αυτό το έργο? Τι, αδελφοί? Η προσευχή? Αμήν. Το έργο μας για Εκείνον? Αμήν. Η αφιέρωσή μας? Συμφωνώ. Τα χαρίσματα? Αλληλούια. Όλα είναι ευλογημένα. Τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Αλλά πιστεύω, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, συμφωνώ με ό,τι λέτε και λέω αμήν. Αλλά, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό που θα μας κρατήσει έως το τέλος, μαζί με τον Κύριο, όρθιος, είναι η προσωπική μας σχέση μαζί Του.

συναισθήματα, δεν έχει άνοιγμα καρδιάς, παρά μόνον μία ξερή κοινωνία. Και καθώς πλησιάζουμε, όπως έχουμε πει εκατοντάδες φορές, στο τέλος είναι σημαντικό να γνωρίσουμε εκείνον, να τον ακολουθήσουμε και να αυξήσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο την σχέση μας μαζί του. Αμήν. Να μάθουμε την καρδιά του. Πώς λειτουργεί, πώς εργάζεται, τι θέλει από μας, ώστε μέσα μας να είμαστε ασφαλείς. Κατά Μανθαίον 11:28. Έλθετε προς με, ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος. Πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ο Κύριος σε άλλα εδάφια μας λέει να προσευχόμαστε, να ευαγγελίζουμε, να εργαζόμαστε το Άγιο του όνομα, να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι να πάμε κοντά του. Να γίνουμε ένα με εκείνο. Να ανοίξει τόσο πολύ η καρδιά μας που εκείνος με ευαρέστηση και άνεση στην σφαίρα του πνεύματος να θέσει τον θρόνο του πάνω από οτιδήποτε στην καρδιά και τη ζωή μας. Να τον αγαπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να βάζουμε πρώτα εκείνον και μετά το δικό μας συμφέρον ή τον δικό μας εαυτό. Τα αληθινά παιδιά του Θεού, οι αφιερωμένοι του Κυρίου, ξέρουν ότι το έργο του Θεού έχει θυσίες και κάποιος που αγαπά ξέρει να θυσιάζει, ξέρει να δίνει, να προσφέρει, ξέρει να ανοίγει την καρδιά του στον πλησίον, στον αδελφό του, στον εργάτη του Κυρίου, κατ' επέκταση στον Κύριο. Το έργο, η προσευχή, το κήρυγμα, η κοινωνία μας, η κοινωνία των αδελφών έχει, προσέξτε, χριστιανική, αληθινή, ταπεινοφροσύνη και φρόνημα Χριστού όταν πριν από όλα αυτά ο πιστός έχει πάει στον Κύριο, είναι ένα μαζί του ή καθώς μένει μέσα στην παρουσία του σε μία σταθερή σχέση χωρίς θρησκευτικά στερεότυπα, σαρκικές πεπιθήσεις, απογοητεύσεις και φοβίες. Η αληθινή σχέση με τον Κύριο δεν έχει θρησκευτικά στερεότυπα. Δεν έχει φόβους. Γιατί καθώς έχουμε μάθει εκείνον και είμαστε ένα με εκείνον, ξέρουμε ποιος είναι μέσα μας, ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι ισχυρός, φοβερός και τρομερός. Και ότι αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Και αυτή τη σχέση ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί του. Να φύγουμε από τα νηπιακά. Αλλά και από οτιδήποτε επίσης άλλο μας εμποδίζει να αυξανόμαστε και να οριμάζουμε καθημερινά στην καρδιά του Κυρίου. Διαβάζοντας το λόγο, παρατηρούμε ότι ο Κύριος ήταν τέλειος κάθε στιγμή, στην κάθε του ηλικία. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή είχε αληθινή κοινωνία και σχέση με τον Πατέρα του. Αληθινή κοινωνία και σχέση. Ήξερε τον Πατέρα ο Κύριος, ο Υιός, ο Μεσσίας μας, ο Αρχιερέας των ψυχών ημών. Και ήξερε
να

0: συμπεριφέρεται σε αυτή τη σχέση. Δεν φοβόταν, δεν ντρεπόταν, δεν υπολόγιζε το κόστος, γιατί ήξερε ποιον Κύριο Πατέρα και Θεό είχε. Όπως και ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Κυρίου. Άρα και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση. Αμήν. Αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση που είχε ο Κύριος με τον Πατέρα. Που είχε ο Παύλος με τον Κύριο τον Θεό και ούτω καθεξής. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:1-3. Εδώ ο Κύριος μιλάει παραβολικά. Και να ξέρετε ότι αυτά τα εδάφια τα οποία θα σας διαβάσω σε λίγο, ο Κύριος τα μίλησε το βράδυ, το τελευταίο βράδυ πριν την σταύρωσή του. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα εν ημί μη φέρον καρπών, εκόπη αυτό, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό, για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σεις είστε καθαροί για το λόγο των επίων ελάλησα προς εσάς. Είναι το τελευταίο βράδυ, ο Κύριος έχει μαζέψει τους μαθητές και τους αναλύει θαυμάσιες πνευματικές πτυχές. Και εδώ τους λέει να μείνουν κοντά του, να μείνουν με εκείνον. Όπως διαβάσαμε, το κλίμα που δεν φέρνει καρπό, Κύριος ο Θεός το κάνει, το κόβει, το αφαιρεί. Ενώ αυτό που φέρει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Η προσωπική επαφή ενός πιστού με τον Κύριο αλλάζει τα πάντα στην καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί πια δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για τον Θεό. Και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε στη ζωή αυτή, στις προκλήσεις, στη μαγεία, στη σάρκα, στο διάβολο, στους δαίμονες, οπουδήποτε άλλο δυσκολευόμαστε, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αλλάξει πλήρως η καρδιά και η ζωή μας και να βάζουμε μπροστά τον Κύριο και μετά το δικό μας εαυτό. Να ζούμε δηλαδή για εκείνον και όχι για εμάς. Η στάση που πρέπει να πάρει ένας πιστός για να έρθει στον Χριστό πρέπει να είναι ποτισμένη από μία αποφασιστική θέληση που θα σπρώχνει τον πιστό να εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα, τα σκύβαλα όπως χαρακτηριστικά τα λέει ο Παύλος, και να εμπιστεύεται τα πάντα μέσα στη ζωή του στον Κύριο. Στον Κύριο, αδελφοί, τα πάντα να αλλάξω. Και καθώς θα ξυπνάμε το πρωί, θα νιώθουμε αυτή την πνευματική αισιοδοξία ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, είτε η μέρα μας έχει ηλιοφάνεια, είτε σκοτεινά μαύρα σύννεφα. Είτε η μέρα μας είναι αρνητική, είτε θετική. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και αυτό που θέλει από εμάς είναι να είμαστε και εμείς μαζί Του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:4-8. Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημί. Αυτός είναι ο τίτλος μας. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαβέλω, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν ημί. Εγώ είμαι η άμπελος στις τα κλίματα. Ο μένων εν ημί και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δε μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπίρ και καίονται. Εάν μείνετε εν ημί και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατέρας μου εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Ζητάμε τις ευλογίες. Κύριε, αύξησε με πνευματικά. Δώσ' μου να εργαστώ για σένα. Γέμισε με την παρουσία σου. Θέλω να είμαι πλήρης πνεύματος Αγίου. Κύριε, ζητάω χαρίσματα για τη δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε και την φυσική μου τη ζωή. Το γάμο μου, τα παιδιά, ευλόγησε τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου. Και τι λέει ο Κύριος εδώ πέρα. Καρπό θα δείτε μονάχα εάν είστε ενωμένοι με μένα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καρποφορούσα ζωή, πνευματικά αλλά και φυσικά, πρέπει να είμαστε ένα με τον Κύριο τον Θεό, ένα με τον Κύριο της δόξης, ένα με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε αδελφοί τη ζωή μας, την ταχύτητα της ζωής. Την ταχύτητα της ζωής, επαναλαμβάνω. Τη ροή τρέχει τόσο γρήγορα που πολλές φορές όλη αυτή η ταχύτητα και η γρήγορη ροή των καταστάσεων μας σπρώχνουν να νιώθουμε εσωτερικά κενά, να νιώθουμε άδειοι πολλές φορές, να αισθανόμαστε κουρασμένοι, φοβισμένοι, απογοητευμένοι, απορριμμένοι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε μια σταθερή πνευματική αίσθηση αυτού που είναι ο Κύριος, της πραγματικότητας του Κυρίου. Θα δεις και την ώρα του προβλήματος μέσα στο πνεύμα μας ο Κύριος πάει να υπάρχει. Την ώρα που υπάρχει ένα κάπμα στη ζωή μας, πολλές φορές νιώθουμε τόσο μόνοι, ενώ ο Κύριος είναι δίπλα μας, στα δεξιά μας. Και αυτό θα το διορθώσουμε μονάχα εάν έχουμε μία σταθερή αίσθηση στην σφαίρα του πνεύματος ότι ο Κύριος είναι πραγματικός και ότι εμείς είμαστε ένα μαζί Του. Η παράδοσή μας στον Κύριο όμως δεν θα γίνει με τους δικούς μας όρους, όπως θέλουμε εμείς. Η παράδοση, η αληθινή και η πραγματική ενός πιστού στον Κύριο γίνεται μονάχα με τους όρους του Κυρίου, στο δικό του θέλημα, στο δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο και όχι στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας πεπιθήσεις ή θέλω. Ο Κύριος μας λέει, καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Και για να είναι κάποιος ενωμένος μαζί μου, πρώτα πρέπει να ακούσει την φωνή μου, λέει ο Κύριος. Του τέστην να τον γνωρίσουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά, να μάθουμε πραγματικά και αληθινά αυτό που είναι ο Κύριος. Να μην είναι δηλαδή μέσα μας κάτι το ξερό, ο Κύριος, κάτι κεφαλικό, αλλά να στέκεται όλο αυτό σε μια υγιή βάση που θα έχει όνομα η αγάπη μας για τον Κύριο, μια τέλεια γνωριμία. Τα χρόνια περνάνε και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι, αν και έχουν πολλά χρόνια στον Χριστό, είναι στάσιμοι. Για να μην σας πω ότι έχουν πάει και πίσω βήματα. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν απέκτησαν αυτή την σχέση με τον Θεό. Δεν ορίμασε η σχέση τους με τον Κύριο. Δεν μπήκαν σε ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνίας μαζί Του. Και μένουν στάσιμοι. όπως τα νερά που αν μένουν στάσιμα βρωμίζουν και είναι άχρηστα. Και πρέπει τα νερά να κυλάνε, να υπάρχει αναζωογόνηση. Και αν θέλουμε, αδελφοί, να έχουμε μια αναζωπυρωμένη σχέση με τον Κύριο, πρέπει όχι μόνο να είμαστε μαζί Του, αλλά μάθουμε την καρδιά Του και να ζήσουμε τη δικιά Του τη ζωή, ώστε να οριμάζουμε, να μεγαλώνουμε και χρόνο με τον χρόνο τα στάνταρ μας στην σφαίρα του Πνεύματος να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Αν κάνω μια ερώτηση, είμαστε ευχαριστημένοι στα όσα έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Κύριο για εκείνον? Οι περισσότεροι θα πούν όχι. Ωραία, δεν θέλω κατάκριση, μη γένετο. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για να κατηγορήσουμε κανέναν και ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να διορθωνόμαστε, να φτιάχνουμε, να καλυτερεύουμε. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ένας οίκος κατάκρισης, ντροπής ή φόβου. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η Εκκλησία της ελευθερίας, της ωριμότητας, της εκμάθυνσης, της δασκαλίας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να μορφώνεται τα του Κυρίου, να καταρτίζεται για να μπορέσει να έχει μια σχέση μαζί του άγια δυνατή, μια κοινωνία θαυμαστή και να μείνει όρθος μέχρι το τέλος αφού τον έχει υπηρετήσει. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Να σκουντάει τον πιστό, να τον σπρώχνει όταν τον βλέπει να είναι λίγο χαλαρός. Όπως είπα, ο Κύριος μας λέει ότι καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Αλλά για να ενωθούμε τέλεια με εκείνον, πρέπει πρώτα να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του. Να το πω αλλιώς, να Τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορώ να αποκτήσω μία τέλεια σχέση με έναν αδελφό ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Κάρπαθο, εκείνος είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο ή μέσω του Zoom, αλλά δεν θα αποκτήσω μια τέλεια σχέση αν δεν τον ζω καθημερινά, πρόσωπο προς πρόσωπο, και καθώς θα κάνουμε μαζί πράγματα ως προς τον Κύριο και ως προς τα πράγματα αυτής της ζωής. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να έχουμε μια τέλεια γνωριμία με τον Κύριο. Να παραμερίσουμε τα εμπόδια, να τα συντρίψουμε, να δούμε τι μας εμποδίζει να αυξηθούμε, ώστε να δώσουμε περισσότερο ωριμότητα στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και είπα πριν λίγο ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του και να Τον γνωρίσουμε περισσότερο. Και αυτό μπορούμε κάλλιστα να το διαβάσουμε Α. Σαμουήλ 1:21-27 εδάφιο. Α. Σαμουήλ 1:21-27 εδάφιο. Και ανέβει ο άνθρωπος Ελκανά και πας ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριο την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Ο Ελκανά είχε γυναίκα την Άννα. Η Άννα όμως, αδελφοί, δεν μπορούσε να δώσει παιδιά στον άντρα της. Ήταν μια άγια, μια ενάρετη γυναίκα, που μάλιστα η άλλη γυναίκα του Ελκανά την πείραζε και την παρόξινε. Και η Άννα στεκόταν με σεβασμό μπροστά στον Κύριο, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Ήξερε ποιος την ακούει, ποιος την βλέπει και ποιος είναι αυτός που μπορεί και θέλει να την βοηθήσει. Και αφού ο Κύριος της άνοιξε τα σπλάχνα και τη μήτρα, βλέπουμε και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τα παρακάτω. Αλλά η Άννα, στο 22, δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναδύο σου το πεδίον απογαλακτιστεί». Και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί διαπαντός. Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθω εδώ έως σου απογαλακτείς αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και θύλαζε τον γιον αυτής εωσού απεγαλακτίστη, και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασε αυτόν μεθ' αυτής με τα τριών μόσχων και νόσεφα αλεύρου και ασκουίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκο του Κυρίου εν Σιλό. Το δε πεδίο ήταν μικρό, και έσφαξαν το μόσχον και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί. Και είπε η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει ψυχή σου Κύριέ μου, εγώ είμαι υγιεινή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού, θελήστε δανεισμένον στον Κύριο, και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο». Πηγαίνει λοιπόν η Άννα, αφού το παιδί απογαλαχτίστηκε, στον Ηλί, τον ιερέα, και του φανερώνει το τι είχε γίνει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ότι ήταν η άτεκνη που προσευχόταν και εκείνος την παρεξήγησε, ότι ο Κύριος της έδωσε παιδί, το ονόμασε Σαμουήλ, και ότι θα το αφιέρωνε στον οίκο του Κυρίου. Όντως, ο Σαμουήλ έμεινε στον οίκο του Κυρίου. Ήταν ένα μικρό παιδί με σεβασμό στον Θεό και με πολύ όριμο πνεύμα και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Κύριο τον Θεό. Τον υπηρετούσε, όπως επίσης υπηρετούσε τον Ηλί. Ό,τι του λέγαν για τον οίκο του Κυρίου το έκανε με προθυμία. Δεν δευτέρωνε κάποιος να του πει να κάνει κάτι, με το που του έλεγε κάποιος να κάνει κάτι στον οίκο του Κύριου τον Κύριο, έτρεχε ο Σαμουήλ να το εκπεραιώσει. Είχε μια καλή καρδιά, αγαπούσε τον Θεό, ήταν στον οίκο του Κυρίου, προσευχόταν και έκανε ό,τι άλλο ως καλός πιστός θα έπρεπε να κάνει. Και διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο από το 1 έως το 10. 3, 1, 10, Α Σαμουήλ. «Και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασης δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνο δε των καιρών, ότο Ηλί εκείται το εν τον τόπο αυτού, και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν η δίνη το να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείται το εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί». Κοιτάξτε, αγάπη ο Σαμουήλ, ήταν μαζί με τον Κύριο συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά του έλειπε κάτι, το οποίο ο Κύριος του το έδωσε για να έχουν μία άγια και ολοκληρωμένη σχέση. Στο 4. «Εκάλεσε ο Κύριος Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε είπε, δεν σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς, και πήγε να κοιμηθεί». Ένα βράδυ τον καλεί ο Κύριος, τον φωνάζει. Αλλά επειδή δεν ήξερε τον Κύριο, δεν τον είχε μάθει, δεν ήξερε τη φωνή του, δεν είχαν μια σχέση διαπροσωπική, μια σχέση όριμη, αντί να πει, Κύριε εδώ είμαι, νόμιζε ότι τον φώναζε ο ιερέας ο Ηλί, και έτρεξε στον Ηλί και του λέει, Κύριε Ηλί, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και ο Ηλί του λέει, δεν σε φώναξα, τράβα να κοιμηθείς. Στο 6. «Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλι εκ δευτέρου Σαμουήλ, και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη, δεν σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψε να κοιμηθείς». Δευτερώνει ο Κύριος. Και πάλι ο Σαμουήλ τρέχει στον Ηλί. Ο Ηλί εκ νέου του λέει, δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς. Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε, ακούστε τη λέξη πόσο σημαντική είναι, δεν εγνώριζε έτι τον Κύριο, Και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτη αποκαλυφθεί εις αυτόν. Εννοείται στον Νίκο. Τον υπηρετούσε. Ήταν ένα με τον Θεό. Εδώ μόλις διαβάσαμε στο 3ο κεφάλαιο, 7ο εδάφιο, Α Σαμουήλ, ότι ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε ακόμη τον Κύριο. Αμήν. Κάθε λέξη είναι σημαντική, κάθε εδάφιο είναι σημαντικό αν θέλουμε να το αναλύσουμε και να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου και σηκώθηκε, πήγε προς τον Ηλί και είπε: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσες?» Και νόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίο. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ: «Είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει, θέλεις υπή, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου σε ακούει». Και ο Σαμουήλ υπήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς εκάλεσεν καθώς το πρώτερον. «Σαμουήλ! Σαμουήλ!» Τότε ο Σαμουήλ απικρίθη λάλησον, «διότι ο δούλος σου ακούει».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Σαμουήλ άκουσε την φωνή του Κυρίου, άκουσε το κάλεσμά του. Και τότε η σχέση τους άρχισε να οριμάζει. Άρχισε πραγματικά εκείνη τη στιγμή, από εκεί και πέρα, να γνωρίζει την καρδιά, το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε στην πορεία ότι ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ, έχρισε τον Δαβίδ. Ήταν ο πρώτος της σχολής των προφητών. Ήταν ένας αξιέπαινος άνθρωπος στον Ισραήλ. Ένας θαυμάσιος εργάτης του Κυρίου. Γιατί είχε γνωρίσει τον Κύριο. Και είχε μια τέλεια σχέση μαζί του. Μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον κάλεσε, δεν είχε μια σχέση διαπροσωπική με τον Κύριο. Μετά το κάλεσμα, αυτή η σχέση άλλαξε. Έγινε μια διαπροσωπική σχέση και μέσα στον Σαμουήλ άρχισε να ξετυλίγεται το έργο του Κυρίου. Και η ερώτηση είναι, πόσοι πιστοί είναι? Σαν το Σαμουήλ πριν το κάλεσμα του Κυρίου, και πόσοι άνθρωποι του Θεού μέσα σε μια εκκλησία είναι σαν το Σαμουήλ μετά το κάλεσμα του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν καρδιές που έχουν μια τυπική σχέση με τον Θεό. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Μπορεί να έχουν μια αφιέρωση, μια εργασία των Θεών, αλλά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το μέταλλο μιας διαφορετικής πνευματικής σχέσης και ακόμα υπάρχει η θρησκεία και η τυπικότητα μέσα σε αυτές τις καρδιές. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανέβει επίπεδο, έρχονται τον Θεό, έχουν συντρίψει τα δεσμά της θρησκείας, ξέρουν τον Κύριο, ξέρουν την καρδιά του, ξέρουν ποιον έχουν μπροστά τους. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι αγαθός, δυνατός, Άγιος. Ξέρουν το θέλημά του και με ζήλο θέλουν να το ζουν και να το κάνουν. Και προσέξτε, ο Κύριος μας λέει να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Αλλά εάν δεν προσέξουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, αδελφοί, να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αν η καρδιά μας πλανήσει. Το προφήτης λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα, διεφθαρμένη. Και ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτήν? Δηλαδή, αδελφοί, εμείς δεν ξέρουμε ούτε την καρδιά μας, εκτός εάν μας την ανοίξει και μας τη γνωρίσει ο Κύριος. Και αυτό γίνεται μονάχα όταν έχουμε γνωρίσει εκείνον. Πολλοί πιστοί μένουν μαζί με τον Κύριο, είτε καθώς τυπικά είναι σε μια εκκλησία, είτε καθώς έχουν μια θαυμάσια κοινωνία με εκείνον. Και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με εκείνον. Γιατί εάν δεν μείνουμε ενωμένοι με εκείνον, οι ανάγκες της σάρκας και οι πραγματικότητες αυτής της ζωής ξυπνάνε μέσα σε πιστούς συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Εάν η σχέση μας με τον Κύριο δεν είναι όριμη, έχουμε να παλέψουμε με τη σάρκα μας, με τη μαγεία του κόσμου, με την πραγματικότητα αυτής της ζωής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες που φοβίζουν τον άνθρωπο. Έχουμε να παλέψουμε τον διάβολο, τους δαίμονες. Και όλα αυτά, αν δεν έχουμε μια όριμη ενότητα με τον Κύριο τον Θεό, θα μας δημιουργήσει συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Και διαβάζουμε κάποια εδάφια για να διαβεβαιώσουμε τα λόγια που λέμε. Κολοσσαΐς 4:10-14. Κολοσσαΐς 4 από το 10 έως το 14 εδάφιο. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες εάν έλθει προς εσάς, υποδεχθείτε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος ήτιν εσύ είναι εκ της περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργή μου στην Βασιλεία του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζει το Επαφράς, ώστις είναι από σας. Ο δούλος του Χριστού πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλη και πλήρης εις το ισπάν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού, ότι έχει ζήλο πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιερόπολη. Και φτάνουμε στο ζητούμενο. Σας ασπάζεται ο Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Σας ασπάζεται και ο Δημάς. Ο Δημάς ήταν ένας έξοχος εργάτης του Κυρίου δίπλα στον Παύλο. Προσέξτε. Η προς Κολοσσαείς επιστολή γράφτηκε περίπου το 58 με 60 μετά Χριστό. Η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε μετά από περίπου 7-8 χρόνια. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Β' Τιμοθέου 4:9-10. Και επαναλαμβάνω, η προς Κολοσσαείς γράφτηκε περίπου το 58-60 μετά Χριστό, ενώ η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε περίπου το 66-67 μετά Χριστό. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Γιατί? Γιατί προφανώς δεν είχε αποκτήσει τη σχέση που θα έπρεπε με τον Κύριο Ιησού Χριστό, και την ώρα της δοκιμασίας τον τράβηξε η σάρκα, τον τράβηξε ο κόσμος, τον τράβηξε η μαγεία αυτής της ζωής. Και δεν μιλάμε, αδελφοί, μονάχα το Δημά. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι μέσα στη γραφή. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί η σχέση τους δεν ήταν στηριγμένη στο θεμέλιο μιας όριμης κοινωνίας με το Πνεύμα του Θεού. Ο πιστός πρέπει πλήρως να αποποιηθεί κάθε προσωπικού του δικαιώματος, αφήνοντας κάθε τέτοιο δικαίωμα στον Κύριο. Πολλές φορές παρεξηγάμε, ζητάμε πράγματα παράλογα. Βάζουμε τα δικαιώματα μας μπροστά από τα δικαιώματα του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει αυτό. Τα δικαιώματα του Κυρίου μπροστά, το θέλημά του, εκείνος, και μετά τα άγια δικά μας δικαιώματα. Αν το κάνουμε αυτό, η σκέψη μας θα αλλάξει. Ο νους μας θα αλλάξει και θα αποκτήσουμε το νου του Χριστού. Το πνεύμα μας θα αλλάξει. Θα είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και κάθε στιγμή θα έχουμε μια άγια κοινωνία με τον Κύριο. Θα το νιώθουμε κάθε στιγμή όπου και αν είμαστε. Γιατί όταν είσαι ενωμένος με κάποιον, το νιώθεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου και αν είσαι, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν μιλάς. Γιατί είσαι ένα με τον Κύριο, και αφού είσαι ένα με τον Κύριο και εκείνος είναι ένα μαζί σου, ένα μαζί μας, άρα το νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Την παρουσία του, την καρδιά του, την αγάπη του. Ξέρουμε να συγχωράμε. Όταν κάποιος ξέρει να συγχωρά, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο? Όταν κάποιος μιλάει όμορφα λόγια την ώρα που έχει ένα πρόβλημα με κάποιον και δεν βρίζει, δεν λαστιμάει, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο? Άρα δεν είναι ότι πάντοτε θα νιώθουμε ρίγη και θα συγκλονιζόμαστε στο σώμα νιώθοντας την παρουσία του Θεού. Ένας που είναι ενωμένος με τον Κύριο συμπεριφέρεται και ζει όπως ο Κύριος. Άρα φανερώνεται ο Κύριος και ο πιστός νιώθει την παρουσία του μέσα από τη δικιά του συμπεριφορά, που είναι όπως η συμπεριφορά του Κυρίου. Όποιες και να είναι οι περιστάσεις, ο πιστός με βεβαιότητα μένει μέσα στον Ιησού. Και ο Ιησούς μένει μέσα στον πιστό. Στην αρχή όλο αυτό ίσως να χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια, αλλά μετά όλο αυτό γίνεται εντελώς φυσικά. Στην αρχή, επειδή ακόμα είστε άπειροι, το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε, το συζητάμε, το φτιάχνουμε, το φέρνουμε δεξιά, το φέρνουμε αριστερά, αλλά μετά από λίγο καιρό βγαίνει φυσικά. Είμαστε με τον Κύριο χωρίς να προσπαθούμε, ενωμένοι μαζί Του. Δεν προσπαθούμε, δεν πιεζόμαστε, δεν αγκομαχάμε, δεν ζοριζόμαστε, απλά φυσικά και με πολύ αγάπη και θέλω είμαστε μαζί Του. Αμήν, μαζί Του αδελφοί. Κατά Ιωάννη 1:35-43. Την επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλέψας εις τον Ιησού περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς «Τι ζητάτε» και δε είπαν προς αυτόν «Ραβί», το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται «Διδάσκαλε». «Πού μένεις» λέγει προς αυτούς «Έρχεται και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει και έμειναν παρά αυτού την ημέρα εκείνη η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο ήτινες άκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννη και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτό αδελφό Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμε το Μεσσία, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός και έφερε αυτόν προς τον Χριστόν. Εμβλεύσας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Συ είσαι Σίμων ο γιος του Ιωνά, συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος». Πόσο μ' αρέσει όταν μέσα στη γραφή ο Κύριος αλλάζει ονόματα ανθρώπων. Ο Αβραάμ έγινε Αβραάμ. Ο Ιακώβ έγινε Ισραήλ. Ο Σάβλος έγινε Παύλος. Και ο Κυφάς έγινε Πέτρος. Ο Κύριος μας αλλάζει το όνομα. Πότε? Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και το όνομα έχει πολύ μεγάλη σημασία μες στη ζωή μας. Γιατί ο μαθητής του Κυρίου είναι εκείνος που ζει τη νέα εν Χριστώ ζωή σταθερά και τέλεια, κάτι που φανερώνει το νέο εν Χριστώ Ιησού όνομά Του. Το όνομα που μας δίνει ο Κύριος μας χαρακτηρίζει σε κάθε πτυχή και περίσταση της ζωής μας. Αυτό το όνομα φανερώνει κάθε στιγμή αυτόν που έδωσε το όνομα αυτό σε μας. Όταν ο Κύριος ονομάζει βασιλιά και ιερέα, πρέπει να ζεις ως βασιλιάς και ιερέας. Όταν μας ονομάζει γιους και θυγατέρες, πρέπει να ζούμε ως ιοί Του και θυγατέρες Του. Όταν μας ονομάζει στρατιώτες, πρέπει να ζούμε ως στρατιώτες. Και ούτω καθεξής. Ζούμε τον χαρακτηρισμό που υποδηλώνει το κάθε όνομα που μας δίνει ο Κύριος. Και αυτό φανερώνει εκείνον. Εκείνον που μας δίνει το κάθε όνομα στην σφαίρα του Πνεύματος στη ζωή μας. Α Ιωάννη 2:3-6. Α Ιωάννη επιστολή 2:3-6. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως τι λέγει, εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δε φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως τι όμως φυλάει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι μεθα εν αυτό. Πότε είμαστε μέσα αυτόν ενωμένοι μαζί του? Όταν πράττουμε τις εντολές του. Και για να πράξει κάποιος τις εντολές του Κύριου πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο και να είναι ενωμένος μαζί του. Και ποιες είναι οι εντολές του Κυρίου? Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά, τη ψυχή, τη διάνοιά σου και αγάπα ομοίως τον πλησίον με αυτή την αγάπη. Καθώς εκπληρώνουμε αυτές τις δύο εντολές, εκπληρώνουμε αυτό που ζητάει ο Κύριος από εμάς, δείγμα ότι έχουμε πια γνωρίσει εκείνο. Και στο 6, ως της λέγει ότι μένει εν εαυτό, προσέξτε, όποιος λέει ότι μένει μέσα του, ότι είναι ένα με αυτόν, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αν κάποιος από εμάς πει ότι εγώ αδελφέ, εγώ αδέλφια, μένω μέσα στον Κύριο. Αμήν. Το δεχόμαστε και χαιρόμαστε για εσένα. Αλλά αυτό ως λόγος λέγεται εύκολα. Στην πράξη αυτό θα διαβεβαιωθεί και θα απιστοποιηθεί μονάχα εάν αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτό το λόγο περιπατεί όπως περιεπάτησε σε αυτή τη ζωή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλιώς ο λόγος του, όπως διαβάσαμε στα εδάφια πριν λίγο, είναι ψεύτικος και ο ίδιος είναι ψεύτης. Όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε Α' Επιστολή 2-4. Όλη η ζωή του πιστού έχει μια πνευματική πρωτοτυπία. Μια πρωτοτυπία, μια διαφορετικότητα. Γιατί φανερώνει τη ζωή εκείνου. Τη ζωή του Κυρίου που κατοικεί μέσα στον πιστό, καθώς ο πιστός κατοικεί μέσα στον Κύριο. Η ζωή του μαθητή του Χριστού έχει ως βάση τη ζωή του Κυρίου. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε διδασκαλίες, ούτε δόγματα ανθρώπων, παρά μόνο τη ζωή του Κυρίου. Και προτού σας σηκώσω, θα διαβάσω ακόμη μερικά εδάφια και η προσευχή μας θα είναι να αυξηθούμε σε σχέση οριμότητας με Εκείνον. Ας σηκωθούμε και ας διαβάσουμε κατά Ιωάννη 15, 9 έως 11 εδάφια. Και ο Κύριος να μας οδηγήσει στην προσευχή που θα κάνουμε. Κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο 15, 9 έως 11 εδάφια. Καθώς με αγάπησε ο πατέρας μου και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά μου να είναι πλήρης μέσα σας. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 41. Και μετά παρέλευσιν 2 ετών, ο Φαραώ είδεν εν ύπνιον, και ειδού ίστατο πλησίον του ποταμού, και ειδού 7 δαμάλια εύμορφα και παχύσαρκα ανέβαινον εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον, και ειδού άλλα 7 δαμάλια ανέβαινον μετεκίνα εκ του ποταμού άσχημα και λεπτόσαρκα και ίστατο πλησίον των άλλων δαμαλίων επί το χείλος του ποταμού, και τα δαμάλια τα άσχημα και τα λεπτόσαρκα κατέφεγον τα 7 δαμάλια τα εύμορφα και παχύσαρκα. Τότε εξύπνησεν ο Φαραώ και αποκοιμηθείς ενυπνιάστη δευτέραν φοράν, και ειδού 7 αστάχια παχαία και καλά ανέβαινον εκ του αυτού κορμού, και ειδού άλλα 7 αστάχια λεπτά και κεκαυμένα υπό του ανατολικού ανέμου ανεφίοντο μετεκίνα, και τα αστάχια τα λεπτά κατέπιον τα 7 αστάχια τα παχαία και μεστά, και εξύπνησεν ο Φαραώ και ειδού ήτο όνειρον, και το πρωί το πνεύμα αυτού ήτο τεταραγμένον, και από στήλας εκάλεσε πάντα στους μάγους της Αιγύπτου και πάντα στους σοφούς αυτής, και διηγήθη προς αυτούς ο Φαραώ τα ενύπνια αυτού, αλλά δεν ήτο ουδής ώστις να εξηγήσει αυτά προς τον Φαραώ. Τότε ο αρχιεινοχώος ελάλησε προς τον Φαραώ λέγον: «Την αμαρτίαν μου ενθυμούμε σήμερον. Ο Φαραώ είχεν οργιστεί εναντίον των δούλων αυτού και με έβαλεν εις φυλακήν εν το οίκο του άρχοντος των σωματοφυλάκων, εμέ και των αρχισιτοποιών, και είδομεν ενύπνιον κατά την αυτήν νύκτα εγώ και εκείνος. Ενυπνιάστημεν έκαστος κατά την εξήγηση του ενυπνίου αυτού. Και ήτο εκεί με θυμών νέος της Εβραίος, δούλος του άρχοντος των σωματοφυλάκων, και διηγήθημεν προς αυτόν και εξήγησεν εις ημάς τα ενύπνια ημών. Εις έκαστον κατά το ενύπνιον αυτού έκαμε την εξήγησιν, και καθώς εξήγησεν εις ημάς ούτω και συνέβη. Εμέ μεν αποκατέστησεν εις το υπουργημά μου, εκείνον δε εκρέμασε. Τότε αποστήλας ο Φαραώ εκάλεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν με τα σπουδής εκ της φυλακής, και εξηρίσθη και ήλαξε την στολήν αυτού και ήλθε προς τον Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: «Είδον ενύπνιον και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό. Και εγώ ήκουσα περισσούνα λέγωσιν ότι εννοείς τα ονείρατα ώστε να εξηγείς αυτά». Και απεκρίθη ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ λέγον: «Ουχή εγώ, ο Θεός θέλει δώσει εις τον Φαραώ σωτήριον απόκρισιν». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: «Εις το όνειρόν μου ειδού ιστάμην επί το χείλος του ποταμού, και ειδού 7 δαμάλια παχύσαρκα και εύμορφα ανέβαινον εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον, και ειδού άλλα 7 δαμάλια ανέβαινον κατόπιν εκείνον αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, οποία δεν είδον ποτέ ασχημότερα καθόλην την γην της Αιγύπτου, και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγον τα πρώτα 7 δαμάλια τα παχαία, και αφού εισήλθον εις τα σκυλίας αυτών δεν διεκρίνεται ότι εισήλθον εις τα σκυλίας αυτών, αλλη θεωρία αυτών ήτο άσχημος καθώς και πρώτερον. Τότε εξύπνησα. Έπειτα είδον εις το όνειρόν μου και ειδού 7 αστάχια ανέβαινον εκ του αυτού κορμού μεστά και καλά, και ειδού άλλα 7 αστάχια ξηρά, λεπτά και καυμένα υπό του ανατολικού ανέμου ανεφίοντο κατόπιν αυτών, και τα αστάχια τα λεπτά κατέπιον τα 7 αστάχια τα καλά, και είπον ταύτα προς τους μάγους, αλλά δεν ήτο ουδής ώστις να μη εξηγήσει αυτά. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ: «Το ενύπνιον του Φαραώ εν είναι. Ο Θεός εφανέρωσε εις τον Φαραώ όσα μέλη να κάμει. Τα 7 δαμάλια τα καλά είναι 7 έτη, και τα 7 αστάχια τα καλά είναι 7 έτη. Το ενύπνιον εν είναι. Και τα 7 δαμάλια τα λεπτά και άσχημα, τα οποία ανέβαινον κατόπιν αυτών, είναι 7 έτη. Και τα 7 αστάχια τα άμεστα, τα κεκαυμένα υπό του ανατολικού ανέμου, θέλουσιν είστε 7 έτη πείνης. Τούτο είναι το πράγμα το οποίον είπα προς τον Φαραώ. Ο Θεός εφανέρωσεν εις τον Φαραώ όσα μέλη να κάμει. Ιδού έρχονται 7 έτη μεγάλης αυθονίας καθόλην την γην της Αιγύπτου, και θέλουσιν επέλθει μετά ταύτα 7 έτη πείνης. Και όλη η αυθονία θέλει λησμονηθεί εν τη γη της Αιγύπτου, και η πείνα θέλει καταφθείρει την γην. και δεν θέλει γνωριστεί η αυθονία επί της γης εξαιτίας εκείνης της πείνης ή της μέλη να ακολουθήσει, διότι θελείστε βαρία σφόδρα. Το δε ότι εδευτερώθη το ενύπνιον εις τον Φαραώ δις, φανερώνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένον παρά του Θεού και ότι ο Θεός θέλει ταχύνει να εκτελέσει αυτό. Τώρα λοιπόν, ας προβλέψει ο Φαραώ άνθρωπον συνετών και φρόνιμων και ας καταστήσει αυτόν επί της γης της Αιγύπτου. Ας κάμει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτας επί της γης. Και ας λαμβάνει το πέμπτον από της γης Αιγύπτου εις τα επτά έτη της αυθονίας και ας συνάξωση πάσα στα στροφάς τούτων των ερχομένων καλών ετών και ας αποταμιεύσωση σύτων υπό την χείρα του Φαραώ διατροφάς εις τας πόλης και ας φυλάτωσιν αυτών. Και ετροφέ θέλουσι μείνει υπεφυλαγμένε δια την γην εις τα επτά έτη της πείνης, τα οποία θέλουσι να ακολουθήσει εν τη γη της Αιγύπτου, για να μην απολεσθεί ο τόπος υπό της πείνης. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού. Και είπεν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού, δυνάμεθα να εύρωμεν καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, επειδή ο Θεός έδειξεν εις σε πάντα ταύτα, δεν είναι ουδείς τόσο συνετός και φρόνιμος όσον σύ. Σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις τον λόγον του στόματός σου θέλει υπακούει πάσο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερό σου. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, ιδού σε κατέστησα εφόλης της γης της Αιγύπτου. Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλεν αυτό εις την χείρα του Ιωσήφ και ενέδισεν αυτόν η μάτια βύσινα και περιέβαλε χρυσούν περιδέρεων περί των τράχυλων αυτού. Και ανεβίβασεν αυτόν επί την άμαξαν αυτού την Δευτέραν και εκήρυτον έμπροσθεν αυτού γονατίσατε και εκατέστησε αυτόν εφόλης της γης Αιγύπτου. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου. Και ονόμασεν ο Φαραώ τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ και έδωκεν εις αυτόν δια γυναίκα Ασενέθ την θυγατέρα του Ποτιφερά ιερέως της Ων και εξήλθεν ο Ιωσήφ εις την γη της Αιγύπτου. Ήτο δε ο Ιωσήφ 30 ετών ότε παρεστάθη έμπροσθεν του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και εξήλθεν ο Ιωσήφ απέμπροσθεν του Φαραώ και διήλθεν όλην την γη της Αιγύπτου. Και εκαρποφόρησεν η γη πλουσιοπαρόχος εις τα επτά έτη της αυθονίας. Και συνήγαγε πάσα στα στροφάς των επτά ετών των γενωμένων εν τη γη της Αιγύπτου. Και εναπέθεσε τα στροφάς εν τες πόλεση. Τα στροφάς των αγρών των πέριξ εκάστης πόλεως έθεσεν εν αυτή. Και συνήγαγεν ο Ιωσήφ σίτων ως την άμμον της θαλάσσης πολλήν σφόδρα, ώστε έπαυσε να μετρεί αυτόν. Διότι ήτο αμέτρητος. Εγεννήθησαν δε δύο ιοί στον Ιωσήφ πριν έλθωση τα έτη της πείνης, τους οποίους εγέννησεν εις αυτόν Ασενέθ, η θυγάτηρ του Ποτιφερά, ιερέως της Ων. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, διότι είπεν «Ο Θεός με έκαμε να λησμονήσω πάντα στους πόνους μου και πάντα τον οίκον του πατρός μου». Το δε όνομα του δευτέρου εκάλεσεν Εφραήμ, διότι είπεν «Ο Θεός με ύψησεν εν τη γη της θλίψεώς μου». Και παρήλθον τα επτά έτη της αυθονίας της γενωμένης εν τη γη της Αιγύπτου. Και ήρχισαν να έρχονται τα επτά έτη της πείνης, καθώς είπεν ο Ιωσήφ. Και έγινε η πείνα εις πάντα στους τόπους, καθόλην όμως την γη της Αιγύπτου, ή το άρτος. Και ότε επείνασε πάσα η γη της Αιγύπτου, εβόησεν ο λαός προς τον Φαραώ διά άρτον. Και είπεν ο Φαραώ προς πάντα στους Αιγυπτίους, «Υπάγεται προς τον Ιωσήφ. Ό,τι σας είπε, κάμετε. Και ήτο η πείνα επί πάντο πρόσωπον της γης. Ίνιξε δε ο Ιωσήφ πάσα στα αποθήκας και επόλυσή τον εις τους Αιγυπτίους. Και η πείνα επεβάρινεν επί την γην της Αιγύπτου. Και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ για να αγοράσωσι σίτων. Διότι η πείνα επεβάρινεν επί πάσαν την γην. Γένεσις κεφάλαιο 42. Και είδεν ο Ιακώβ ότι ευρίσκεται ο σίτος εν Αιγύπτο. Και είπεν ο Ιακώβ προς τους ιούς αυτού, «Τι βλέπετε ο εις τον άλλον?» Και είπεν, «Ιδού ήκουσα ότι ευρίσκεται σίτος εν Αιγύπτο. Κατάβητε εκεί και αγοράσατε δι' εμάς εκείθεν, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν». Και κατέβησαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ, δια να αγοράσωσι σίτον εξ Αιγύπτου. Τον Βενιαμίν όμως των αδελφών του Ιωσήφ, δεν απέστειλε ο Ιακώβ μετά τον αδελφόν αυτού, διότι είπε «Μήπως συμβεί εις αυτόν συμφορά». Και ήλθον οι ιοί του Ισραήλ δια να αγοράσως εις ήτον μεταξύ των εκεί ερχομένων, διότι η πείνα ήτο εν τη γη Χαναάν. Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου, αυτός σε πόλη εις πάντα των λαών του τόπου. Ήλθον λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκίνησαν αυτόν επί πρόσωπον έως εδάφους. Ειδών δε ο Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού, εγνώρισαν αυτούς. Προσεποιήθη όμως των ξένων προς αυτούς και ελάλη προς αυτούς σκληρά και είπε προς αυτούς «Πόθεν έρχεστε» Ιδέ είπον «Εκ της γης Χαναάν, δια να αγοράσομεν τροφάς». Και ο μεν Ιωσήφ εγνώρισε τους αδελφούς αυτού. Εκείνοι όμως δεν εγνώρισαν αυτόν. Και ενεθυμήθη ο Ιωσήφ τα ενύπνια, τα οποία ενυπνιάστη περί αυτών, και είπε προς αυτούς «Κατάσκοποι είστε, ήλθετε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Ιδέ είπον προς αυτόν «Ουχή κυριέ μου, αλήλθομεν η δούλη σου δια να αγοράσομεν τροφάς. Ημείς πάντες είμεθα ιοί ενός ανθρώπου, καλοί άνθρωποι είμεθα, η δούλη σου δεν είναι κατάσκοπη». Και είπε προς αυτούς «Ουχή, αλλά τα γυμνά του τόπου ήλθετε δια να παρατηρήσετε». Ιδέ είπον «Η δούλη σου είμεθα 12 αδελφοί, ιοί ενός ανθρώπου εν τη γη Χαναάν. Και ιδού ο νεότερος ευρίσκεται σήμερον μετά του πατρός ημών. Ο δε άλλος δεν υπάρχει». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ «Τούτο είναι το οποίον σας είπα, λέγον κατάσκοποι είστε. Με τούτο θέλετε δοκιμαστεί. Μα την ζωήν του Φαραώ δεν θέλετε εξέλθει εντεύθεν, εάν δεν έλθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Αποστείλατε ένα από σας και ας φέρει τον αδελφόν σας. Σεις δε θέλετε μείνει δέσμοι, εωσού αποδειχθώσιν οι λόγοι σας, αν λέγετε την αλήθειαν. Ιδέ μη, μα την ζωήν του Φαραώ, κατάσκοποι βεβαίως είστε». Και έθεσαν αυτούς υποφύλαξην τρεις ημέρας. Και την τρίτην ημέραν είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ «Τούτο κάμετε και θέλετε ζήσει, διότι εγώ φοβούμαι τον Θεόν. Εάν είστε καλοί, εις εκ των αδελφών σας ας μείνει δέσμιος εν τη φυλακή, όπου είστε. Σεις δε, υπάγετε, λάβετε σύτον δια την πείναν των οικειών σας, φέρετε όμως προς εμέ των αδελφών σας των νεότερων. Ούτω θέλουν συναληθεύσει οι λόγοι σας και δεν θέλετε αποθάνει». Και έκαμον ούτω. Και είπεν ο εις προς τον άλλον «Αληθώς ένοχοι είμεθα δια των αδελφών ημών, καθότι είδομεν την θλίψην της ψυχής αυτού, ότε παρεκάλλει ημάς και δεν εισηκούσαμεν αυτού. Δια τούτο επήλθεν εφ' ημάς η θλίψης αυτή». Απεκρίθη δε ο Ρουβίν προς αυτούς λέγον «Δεν είπον προς εσάς λέγον «Μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου» και δεν εισηκούσατε. Δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εξητείτε». Και αυτοί δεν ήξευρον ότι εννοεί ο Ιωσήφ, διότι συνομήλουν διερμηναίως. Και συρθείς υποπλησίων αυτών έκλαυσε. Και πάλιν επέστρεψε προς αυτούς και ελάλη εις αυτούς. Και έλαβεν εξ αυτών τον Σιμεών και έδεσεν αυτόν ενώπιον αυτών. Τότε προσέταξεν ο Ιωσήφ να γεμίσωσι τα αγγεία αυτών σήτων και να επιστρέψωσι το αργύριο νεκάστου εν το σακίου αυτού και να δώσωσιν εις αυτούς ζωοτροφίαν δια την οδόν. Και έγινεν εις αυτούς ούτω και φορτώσαντε στον σήτων αυτών επί τους όνους αυτών ανεχώρησαν εκείθεν. Ότε δε εις εξ αυτών έλυσε το σακίον αυτού, δια να δώσει εις τον όνον αυτού τροφήν εν το καταλήμματι, είδε το αργύριον αυτού και ιδού ήτο εν το στόματι του σακίου αυτού. Και είπε προς τους αδελφούς αυτού, «Το αργύριον μου μιεδόθη ο πίσω, και μάλιστα ιδού είναι εν το σακίο μου». Και εξεπλάγει η καρδία αυτών και συνεταράχθησαν λέγοντες προς αλλήλους, «Τι είναι τούτο το οποίον μας έκαμεν ο Θεός?» Ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις την γην Χαναάν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα τα συμβάντα εις αυτούς λέγοντες «Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, ελάλησε προς ημάς σκληρά και εξέλαβεν ημάς ως κατασκόπους του τόπου. Και είπομεν προς αυτόν «Είμεθα καλοί άνθρωποι, δεν είμεθα κατάσκοποι. 12 αδελφοί είμεθα, ιοί του πατρός ημών. Ο εις δεν υπάρχει. Ο δε νεότερος είναι τη σήμερον μετά του πατρός ημών εν τη γη Χαναάν. Είπε δε προς ημάς ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, «Με τούτο θέλε γνωρίσει ότι είστε καλοί άνθρωποι. Ένα εκ των αδελφών σας αφήσατε με τεμού και λαβώντες σύτων δια την πείναν των οικειών σας, απέλθετε και φέρετε προς εμέ των αδελφών σας των νεότερων. τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί, και θέλω σας αποδώσει των αδελφών σας και θέλετε εμπορεύεστε εν το τόπο. Και ότε εκένουν τα σακία αυτών, ιδού εκάστο το κομβόδεμα του αργυρίου ή το εν το σακίο αυτού. Και οι δόντες αυτοί και ο πατήρ αυτών τα κομβοδέματα του αργυρίου αυτών εφοβήθησαν. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ ο πατήρ αυτών, «Σεις με ιτεκνώσατε, ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει και τον Βενιαμίν θέλετε λάβει. Επεμέ ήλθον πάντα ταύτα». Είπε δε ο Ρουβίν προς τον πατέρα αυτού λέγον, «Τους δύο γιους μου θανάτωσον, εάν δεν φέρω αυτόν προς ε. Παράδος αυτόν εις την χείρα μου και εγώ θέλω επαναφέρει αυτόν προς ε». Ο δε είπε, «Δεν θέλει κατά βή ο γιος μου με θυμών, διότι ο αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος έμεινε. Και εάν συμβεί εις αυτόν συμφορά εν τη οδό όπου υπάγεται, τότε θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου με τα λύπηση των τάφων». Ψαλμός μη βήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Μασχίλ, δια τους Ιούς Κορέ. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύκτα, όταν μη λέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχήν μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους, και περιεπάτων μεταυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως, μετά πλήθους εορτάζοντος. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή ετι θέλω ημνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίληπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονίμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν, την πέτραν μου. Γιατί με ελισμόνη σας, γιατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντές με, συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντές μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών. Επειδή ετι θέλω ημνή αυτόν, αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός μη γάμα. Κρίνον με Θεέ και δίκασον την δίκη μου κατά έθνους ανοσίου. Από ανθρώπου απάτης και ανομίας ελευθέρωσόν με, διότι σύ είσαι ο Θεός της δυνάμεώς μου. Γιατί με απέβαλες, γιατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου. Αυτά ας με οδηγώσιν, ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού, εις τον Θεόν, την εφροσύνην της αγαλιάσεώς μου. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα, ο Θεέ, ο Θεός μου. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτόν. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Και ενώ εξήρχεται εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού, «Διδάσκαλε, ιδέ, οποίοι λήθη και οποίοι εοικοδομέ». Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν, «Βλέπεις ταύτα στας μεγάλας οικοδομάς. Δεν θέλει αφαιθεί λήθος επί λήθων, ώστις να μη κατακριμνιστεί». Και ενώ εκάθητο εις το όρος των ελαιών, κατέναντι του ιερού, ηρώτων αυτών κατηδίαν ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. Είπε προς ημάς, «Πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον ότι ταύτα πάντα μέλωσι να συντελεστώσιν». Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς, ήρχισε να λέγει, «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν το ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Όταν δε ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράτεστε, διότι πρέπει να γίνω σιτάφτα, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλου γίνει σεισμοί κατά τόπους, και θέλου γίνει πίνε και ταραχέ. Ταύτα είναι αρχαίο δίνων. Σεις δε προσέχετε εις αυτούς, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και η συναγωγάς θέλετε δαρθεί, και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθεί ένε και νεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς. Και πρέπει πρώτον να κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη. Όταν δε σας φέρωσι για να σας παραδώσωσι, μη προμεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μη δε μελετάτε. Αλλά ό,τι δοθεί εις εσάς εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε. Διότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων. Και θέλουσι επαναστή τέκνα επί γονείς και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαληθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, ιστάμενον όπου δεν πρέπει, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγω συν εις τα όρη, και ο επί του δώματος ας μη καταβεί στην οικίαν, μη δάς εισέλθει δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού, και ως της είναι εις των αγρών, ας μη επιστρέψει στα πίσω δια να λάβει το ημάτιον αυτού, ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε για να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Διότι εημέρε εκείνε θέλου συνείστε θλίψεις τη αυτή, η οποία δεν έγινε να παρχείς της κτήσεως την οποία έκτισε ο Θεός έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και εάν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε, συνέτε με τας ημέρας. Και τότε εάν της είπε προς ημάς, «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός», ή «Ιδού, εκεί», μη πιστεύσετε, διότι θέλουν συνεγερθεί οι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και θέλουν δείξει σημεία και τέρατα, για να αποπλανώσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα. Αλλά εν εκείνες τες ημέρες, μετά την θλίψην εκείνην, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες του ουρανού θέλουσι πίπτη, και εδυνάμεις εεν τες ουρανής θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλουσι νιδί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλες με τα δυνάμειος πολλής και δόξης. Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη άπαλος και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται ότι η πλησίον είναι το θέρος. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρεται ότι η πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή έως ού γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή τούτο θελείστε, ως άνθρωπος αποδημών, ως της αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εισέκαστον το έργον αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάξει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μήποτε ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω. Αγρυπνείτε. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 14. Μετά δε δύο ημέρας, ήτο το Πάσχα και τα άζημα. Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να συλλάβωσιν αυτόν με δόλον και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε, μη εν τη εορτή, μήποτε γίνει θόρυβος του λαού. Και ενώ αυτός ήτο εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, και εκάθητο εις την τράπεζαν, ήλθε γινή έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου καθαράς πολιτήμου. Και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. ήσαν δε τινές αγανακτούντες καθε αυτούς και λέγοντες «Διατί έγινε η απώλεια αυτή του μύρου? Διότι η δύνατο τούτο να πωληθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώσει εις τους πτωχούς, και οργίζοντο κατά αυτής. Αλλά ο Ιησούς είπεν «Αφήσατε αυτήν, διατί ενοχλείτε αυτήν, καλόν έργον έπραξεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, και όταν θέλετε, δύναστε να ευεργετήσετε αυτούς. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε, ότι η δύνατο αυτή έπραξε. Προέλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών. Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εις όλων των κόσμων, και εκείνο το οποίον έπραξε ναύτη, θέλει λαληθεί εις μνημόσυνον αυτής». Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις τον 12, υπήγε προς τους αρχιερείς για να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι δε ακούσαντες εχάρισαν και υπεσχέθησαν να δώσω συν εις αυτόν αργύρια και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Και την πρώτη ημέρα των αζήμων, ότε εθυσίαζον το Πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού «Πού θέλεις να υπάγομεν και να ετοιμάσομεν δια να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς «Υπάγεται εις την πόλην και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μνήων ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν. Και όπου εισέλθει, είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος λέγει «Πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου?» Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων έτοιμων. Εκεί ετοιμάσατε εις εμάς. Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθουν εις την πόλην και εύρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε έγινε εσπέρα, έρχεται μετά τον 12. Και ενώ εκάθυντο εις την τράπεζαν και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς «Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει, ώστι στρώγει με τεμού». Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος «Μήπως εγώ» και άλλος «Μήπως εγώ». Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς «Εις εκ των 12, ο εμβάπτων με τεμού εις το πινάκιον την χείρα. Ο μένιος του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε «Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θελοποιεί πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν». Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, «Και εάν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως ουχή». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Ο δε έτι μάλλον έλεγεν, «Εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον». Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεστημανοί. Και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Καθίσατε εδώ, έως ού προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθε αυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, «Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι σύ». Και έρχεται και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρον, «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις?» αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Και πάλιν υπήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, αρκεί, ήλθεν η ώρα. Ιδού, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού, ο παραδίδων με επλησίασε». Και ευθύς, ενώ ελάλει έτη, έρχεται ο Ιούδας εις ον των δώδεκα και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων, παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει εις αυτούς σημείων, λέγον «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς». Και ότε ήλθεν, ευθύς πλησιάσας αυτόν, λέγει «Ραβί, ραβί», και κατεφύλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλον επ' αυτόν τα σχήρας αυτών και επίασαν αυτόν. Εις δε της των παρεστώτων σύρα στην μάχεραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε, καθημέραν ήμην πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν με πιάσατε, πλην τούτο έγινε για να πληρωθώ συνεγραφέ». Και αφήσαντες αυτόν πάντες έφυγον. Και εις της νεανίσκος οικολούθη αυτών, περιτετυλιγμένος συνδώνα εις το γυμνόν σώμα αυτού. Και πιάνωσιν αυτόν η νεανίσκη. Ο δε αφήσας την συνδώνα, έφυγεν από αυτόν γυμνός. Και έφεραν τον Ιησούν προς τον αρχιερέα, και συνέρχονται προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος από μακρόθεν οικολούθησαν αυτόν έως ένδον της αυλής του αρχιερέως. Και συνεκάθητο μετά των υπηρετών και εθερμένετο εις το πυρ. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν για να θανατώσουν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι και ετινές σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς σηκούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, ηρώτησε τον Ιησούν λέγον «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, τι μαρτυρούσιν ούτη κατά σου, ο δε αισιώπα και δεν απεκρίθη ουδέν». Πάλιν ο αρχιερεύς ηρώτα αυτόν λέγον προς αυτόν «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπεν «Εγώ είμαι». Και θέλετε η δί των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διασχίσας τα ημάτια αυτού λέγει «Τι χρίαν έχομεν πλέον μαρτύρων, οικούσατε την βλασφημίαν, τι σας φαίνεται». Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και ήρχισαν τινές να επτύωσιν εις αυτόν και να περικαλύπτωσι το πρόσωπον αυτού και να αγρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωσι προς αυτόν προφήτευσον και οι υπηρέτε έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Και ενώ ήτο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μία των θεραπενίδων του αρχιερέως και ότι είδε τον Πέτρον θερμενόμενον, εμβλέψασα εις αυτόν λέγει «Και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού Ιησού». Ο δε ηρνήθη λέγον «Δεν εξεύρω, ουδέ καταλαμβάνω τι συλλέγεις». Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον. Και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν, ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτας ότι ούτως εξ αυτών είναι. Ο δε πάλιν ηρνήτο. Και με το λίγον πάλιν οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον «Αληθώς εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου ομοιάζει». Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτον, τον οποίον λέγεται. Και ο αλέκτορε φώναξε εκ Δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και ήρχισε να κλαίει πικρός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε και αυτό το βράδυ να ευλογήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Και να διεγείρεις όλο μας το είναι, ούτως ώστε οι λόγοι σου, Κύριέ μας, να γίνουν ζωή, να πράξουμε το θέλημά σου κατά πάντα, Κύριε. Και να σταθούμε για το όνομά σου. Γιατί εσύ, Κύριε, μας έδωκες εξαίσια κλίση. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Μιλήσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Η αποτελεσματική προσευχή». Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά. «Τα κλειδιά της ευτυχίας» ή «Τα κλειδιά της αληθινής χαράς». Γιατί όταν ακούσεις προσεκτικά και εφαρμόσεις τις συμβουλές του Κυρίου μας, το λόγο του, αυτό που θα έρθει μέσα στη ζωή σου εν τέλει, πρακτικά αν θέλετε, είναι η αληθινή ευτυχία που οι άνθρωποι ψάχνουν έξω και εμείς ψάχναμε κάποτε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι ψάχνουν στα φυσικά πράγματα. Και δεν λέω, είναι καλό να έχει ο άνθρωπος τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εάν δεν καταλάβει τον καιρό της παροικίας του, και βλέπουμε τι γίνεται, αδελφοί. Μια είναι ο άνθρωπος και μετά από λίγο δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δεις και να εκτιμήσεις και να αλλάξεις γνώμη ότι κάπου έχει στρέψει την προσοχή σου λάθος. Έψαχνες με λάθος τρόπο, διότι εκείνο που δεν έλαβες υπόψη σου είναι ότι την αληθινή ευτυχία και χαρά μπορεί να στη δώσει μόνο ο ζωντανός Θεός. Θέλω, αδελφοί, καθώς είπαμε την περασμένη Κυριακή και θα το προσπεράσω σαν περίληψη, να επισημάνουμε ξανά την σπουδαιότητα της προσευχής. Γιατί να προσεύχουμε? Είχαμε πει γιατί το όρισε ο Κύριος και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την ίδια στιγμή αυτό που μας φανερώνουν οι γραφές, βλέπουμε ότι ο Θεός περιμένει τον καθέναν μας. Λαχταρά μάλλον να περάσει προσωπικό χρόνο μαζί μας. Είναι η προσευχή η σύνδεσή μας. Η σύνδεση μαζί Του. Και εδώ θέλω να, για να καταλάβουμε τι έχει να κάνει με τη σύνδεση. Πόσοι έχουμε στο σπίτι μας αυτό που λέγεται το router? Άπαντες. Τι γίνεται όταν δεν έχει σύνδεση? Πανικός. Είναι έτσι? Δεν έχει σύνδεση. Αδελφοί, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Εάν, και θέλω να το θυμάσαι κάθε φορά, σε τέτοια φυσικά πράγματα Θα πρέπει να ανησυχήσεις και να ψάξεις να βρεις τι φταίει, το καλώδιο, ο πάροχος, τι φταίει να το φτιάξω. Πόσο μάλλον όταν η σύνδεσή σου με εκείνον είτε δεν υπάρχει, είτε έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό να ξαναδούμε αυτή τη σύνδεσή μας. Η προσευχή, θα ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και όταν θα λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επικοινωνία. Καθώς θα μπεις μέσα στις ομορφιές του Πνεύματος, εν καιρό θα καταλάβεις πόσο σπουδαία απόφαση έχεις κάνει. Σαν λαός, εκείνο που η καρδιά του κάθε υπηρέτη, κάθε εργάτη, είναι να γίνουμε λαός προσευχής. Πρώτα απ' όλα λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Όταν γίνεις άνθρωπος προσευχής, το πρώτο που σου εγγυούμε είναι

Αμήν. Μα τούτο, μα το άλλο. Η γλυκιά καρδιά του Κυρίου, τι κάνει. Σου μεταδίδει αγάπη. Υπομένεις. Τι λέει ο Κύριος, η αγάπη τι λέει. Όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι λάθος, τι λες, τι νιώθεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι. Θα μάθει. Βλέπεις τον αδελφό σου, τι, η αγάπη. Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και εσύ θα του φανερώσεις, γιατί είναι στα δικά σου τα Άγια Χέρια και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή του. Αυτό τι σου δίνει. Γίνεσαι όμοιος με εκείνον, επειδή κάνεις αυτή την επιλογή. Είναι ο χαρακτήρας του αμνού. Ο μόνος τρόπος για να συνδεθούμε με τη σφαίρα του πνεύματος, την ομορφιά του πνεύματος του Αγίου, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε δύναμη, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές, μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πώς την έλαβαν αυτή τη δύναμη, πού ήταν, τι έκαναν, ομοθυμαδών στην προσευχή και εκεί έλαβαν δύναμη. Αν θέλεις δύναμη λοιπόν, πρέπει η λέξη της προσευχής, η έννοια της προσευχής να γίνει στις προτεραιότητές σου. Πρώτη. Είναι η βασική προτεραιότητα, η βασική προϋπόθεση για να λάβεις άγγιγμα, να πληρωθείς με το Πνεύμα του Κυρίου, να σε ανανεώσει, να σε μεθύσει αν θέλεις, να σε κάνει κοινωνό της δόξης του, να διοικείσαι από εκείνον, γιατί νιώθεις αυτό το φτερούγισμα μέσα στο πνεύμα σου και ξέρεις ότι είναι εκείνος. Το ξέρεις, το νιώθεις, το εισπράττεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στα γόνατα. Είναι ανάγκη να του αφήσεις τα φορτία σου, τα βάρη σου. Είχαμε πει ότι εκεί, την ώρα της προσευχής, χρειάζεται χρόνος. Όσο περισσότερο μένεις, κατά ησυχάζεις από το θόρυβο του κόσμου, από τα εμπόδια εκείνα. Ενώ μένεις στα πόδια του και τον περιμένεις, ο χρόνος αυτός πώς δουλεύει. Εσύ συντονίζεσαι. Η καρδιά σου έρχεται στη σωστή θέση. Πιο μπροστά είσαι γεμάτος με τις κοτούρες, ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σου, τη δουλειά σου, τις έγνοιες, τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό, η περιστερά δεν μπορεί. Θέλει τον κατάλληλο τόπο. Τα αφήνεις. Και το Κύριο, αδελφοί, το Κύριο και το πρώτιστο είναι όταν έρχεσαι στην προσευχή, τι κάνεις. Καθώς έρχεσαι, αυτή η υπερηφάνεια που τα κάνει όλα και τα μπορεί όλα. Κάνεις επιλογή και λες, δεν μπορώ. Έχω ανάγκη. Κύριε, σε έχω ανάγκη. Καθώς έρχεσαι, ταπεινώνεις τον εαυτό σου στα πόδια του Κυρίου. Εκεί είναι κατάλληλος τόπος για να έρθει η δόξα του Κυρίου. Περιμένεις και περιμένεις

0: ξέρεις μέσα στην καρδιά σου ότι εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Ενώ τον περιμένεις και τον προσμένεις μέσα στην προσευχή, είναι πιστός. Θα έρθει, θα σε αγγίξει, θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει τις ομορφιές του. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα. Λέει, εάν λέει εσείς, οι οποίοι είστε και πονηροί, δίνετε, ξέρετε και δίνετε καλά πράγματα, καλές δόσεις στα παιδιά σας. Όταν σου ζητάει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό, θα του δώσεις αυγουλάκι. Το αγαπάς το παιδί σου. Θα του δώσεις καλά πράγματα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, όταν του ζητήσετε Πνεύμα Άγιο, όταν τον ποθήσετε, τον ζητήσετε, θα έρθει. Ένα από τα κλειδιά, λοιπόν, για την ευλογία και την αποτελεσματική προσευχή, τι είναι? Ζητάμε. Δεν μένεις απαθής. Α, ξέρεις, εγώ έκανα προσευχή, αλλά τίποτα δεν συνέβηκε. Όπα. Πας στην προσευχή και ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Υιός του Θεού. Σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει είσοδο. Είσαι ευλογημένος. Είσαι δικός του. Νύμφη σε ονομάζει. Και η προσευχή σου επικεντρώνεται στο ότι, Κύριε, για μένα το πιο πολύτιμο είσαι εσύ. Επιποθώ και θέλω το πρόσωπό σου και μου αρκεί. Αλλάζει όλη η καρδιά του πιστού, καθώς θέλει να φτάσει στα Άγια των Αγίων και θέλει να νιώσει την ομορφιά και το άγγιγμα που ο Κύριος έχει με την παρουσία Του. Το τι θα μου δώσεις, τι θα κάνεις στη ζωή μου και όλα τα μετέπειτα, καθώς ζητάς πρώτα εκείνον, πρώτα τη Βασιλεία Του, εκείνος έχει να στα προσθέσει. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε? Μας θεωρεί ότι είμαστε συνεργάτες. Για να σωθούν οι άνθρωποι, χρησιμοποιεί τις προσευχές μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε ιδρύσει τόσες εκκλησίες, τι έλεγε? Προσεύχεστε για να ανοίξει ο Κύριος θύρα. Για να γίνει το έργο του Κυρίου, για να σωθεί ο τόπος μας, να σωθεί η χώρα μας. Ο Κύριος το εξαρτά αυτό από την προσευχή σου. Για να κινηθεί το χέρι του Θεού έχει να κάνει. Έχεις επιθυμία, έχεις μέσα σου όραση να δεις το Ηράκλειο να πάρει φωτιά του Πνεύματος. Να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητάνε τον Κύριο. Μας έχει δώσει επαγγελίες ότι θα έρχονται και θα μας ρωτάνε, θέλω να γνωρίσω το Θεό σου. Γιατί βλέπουν επάνω μας, θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικό σου, είναι του Κυρίου. Το μόνο που εκείνο που σου ζητάει είναι, έλα στα πόδια μου τα Άγια. Πάρε τη σωστή θέση και στάση. Και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ενώ έρχεσαι, λέει στους Εβραίους στο Β 22, πώς πλησιάζουμε το Θεό? Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. με αληθινή καρδιά. Αν θέλεις η καρδιά η οποία είναι ποτισμένη με την αλήθεια του λόγου ή ακόμα η καρδιά η οποία καθώς έρχεται στον Κύριο δεν κρύβει τίποτα. Κύριε, θέλω να σου ανοίξω όλη μου την καρδιά. Ενδόμηχα. Θα σου μιλήσω σαν ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό βλέπω μέσα μου, βλέπω αδυναμίες, βλέπω πράγματα, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά όμως θέλω εσύ να κάνεις τα δικά σου τα Άγια και σου παραδίδομαι. Ονομάζεις κάθε τι μέσα στην προσευχή. Κάθε τι το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, το ονομάζεις. Λες, αυτό το να έχω μίσος μες στην καρδιά μου, το να βγαίνουν λόγια τα οποία είναι άκαρπα, το να ψιθυρίζω, ψιθυρισμός. Εύκολα τι κάνεις, λες για κάποιον. Α, ναι. Εύκολα μπορείς να καταλαλήσεις. Βλέπετε, γλιστράει πολύ εύκολα εκεί. Είναι η ώρα, μέσα στην προσευχή, εάν θέλεις να έρθει η ευλογία του Κυρίου και να αγγίξει την καρδιά σου, πλησίαζε με αληθινή καρδιά. Μην τα προσπερνάς. Πες, Κύριε, αυτά βγήκαν από το στόμα μου σήμερα. Το αναγνωρίζω ότι έσφαλα, έκανα λάθος. Και σου ζητάω, Κύριε, εσύ να βάλεις αυτά τα Άγια Κάρβουνα μέσα στη γλώσσα μου. Να με διορθώσεις, να με αλλάξεις. Δώσε μου εσύ τη δύναμη να... η πηγή αυτή να είναι μόνο για ευλογία. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Η πληροφορία πίστεως έχει να κάνει ότι ο Θεός μου είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι του ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του, θα μου το δώσει. Μας λέει αλλού μες στο λόγο του ότι καθώς ζητάτε να πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Αμήν. Καθώς ζητάς, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Τι σκέφτεσαι. Ο Θεός είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος. Κάνω το μέρος μου, ζητάω σύμφωνα με το θέλημά Του. Το πρώτο, στις προτεραιότητες που θα ζητήσεις, ποιο είναι. Κύριε, ξέρεις, θέλω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα ο τάδε έχει, θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να είναι... Αυτό... Ή το πρώτο που θα του ζητήσεις είναι, Κύριε, θέλω να πλημμυρίσεις τη ζωή μου με τη δόξα Σου. Θέλω, Κύριε, το δικό Σου το θέλω. Να εναρμονιστώ με το θέλημά Σου. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα. Έχει να κάνει το πρώτο. Μα έχω ανάγκη και τα υλικά πράγματα. Ναι, αλλά το πρώτο ποιο είναι. Ποια είναι το κίνητρο, η προτεραιότητα για να απολαύσεις την ομορφιά του Πνεύματος. Του Αγίου. Ένα άλλο κλειδί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η οδός. Όλα είναι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ότι πλησιάζω το Θεό αυτή την ώρα έχει να κάνει εγώ ο αμαρτωλός. Έτσι. Που έχω τώρα και το θάρρος και πάω στο Θεό. Αυτό το κάνω γιατί. Ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Πάω στον Ιησού. Αυτός είναι που με πάει στον Πατέρα. Κάτω από την δική του την καρδιά αγάπης, ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι θέλει να προοδεύσω μέσα στη ζωή μου ως προς τα πνευματικά, να εργαστεί μέσα μου, να βγάλει όλα εκείνα τα οποία με εμποδίζουν και με οδηγεί στον Πατέρα. Ό,τι λέει, εάν ζητήσετε, στο όνομά μου. Γιατί λέει στο όνομά μου? Ακριβώς για αυτό που είπαμε. Έχει να κάνει το δικό σου το μέρος. Πώς πλησιάζεις το Θεό? Ξέρεις πολύ καλά το ότι αυτή η ευεργεσία που σου δίνεται να πας στον Πατέρα, σου δόθηκε ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά σου, όλο σου το είναι, είναι ακριβώς σε αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο δικό του το φρόνημα, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της προτεραιότητας, το ότι πρώτατα της Βασιλείας του Θεού, το δικό μου το θέλημα είναι να πράττω του Πατρός. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το φρόνημα του Ιησού και να θέλεις ένα δικό σου τρόπο. Όταν έχεις το δικό σου τρόπο, δεν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να ζητάς λάθος και να μην λαμβάνεις. Προσεύχομαι, αλλά τι κάνω? Ο έχων τους λόγους μου και πράττων αυτούς. Δηλαδή, εάν η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το λόγο, με το θέλημα του Κυρίου, όταν πας στην προσευχή, αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο. Έχει θάρρος. Βλέπετε περιστερά, αυτό που μπορεί να διακρίνει είναι αυτός που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και θέλει να μορφώνεται η ζωή του σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκεί το βλέπει τόπο κατοίκησης. Υπάρχει περίπτωση να έχεις τις εντολές του, να ξέρεις το λόγο, αλλά η ζωή σου να μην ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα, να ντρέπεσαι. Να μιλήσεις για το όνομα. Μπορεί να μη θέλεις για κάποιους λόγους. Εάν κάνεις την επιλογή ότι εγώ, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν θα ντραπώ να κρύψω ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, κάτι γίνεται και όταν θα πας στην προσευχή, έχει άνοιγμα. Ο Κύριος με ποιο άλλο τρόπο νομίζετε μπορεί να σε επιβραβεύσει? Πώς μπορεί να σε επιβραβεύσει? λίγον εδώ, λίγον εκεί. Έχει τον τρόπο του. Αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τα παιδιά του και τους μαθητές του και όλη του η καρδιά είναι να κάνει στρατιώτες. Να τους κάνει, να μας κάνει να είμαστε γνήσια τέκνα του. Πάντα το θέλω του ανθρώπου έρχεται και τι κάνει. Λέει μέχρι εκεί. Μέχρι εδώ. Από εκεί το άλλο το κρατάω εγώ. Οκ. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά εάν θέλεις όλη τη δόξα, αν θέλεις όλη την ομορφιά, αν θέλεις να έχει αντίκτυπο σε όλο σου το είναι, ο Κύριος ευαρεστείται, ενώ στέκεσαι και η ζωή σου είναι σύμφωνη με την καρδιά του και όλο του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουν τις εντολές μου και πράττουν αυτές. Είναι ένα κλειδί. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή όπου ο λαός ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε την ψευδέστηση. Τι έκανε? Πήγαινε και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έλεγε? Οι προσευχές σας είναι δέλυγμα. Εκείνο που ζητάω από σας είναι να μετανοήσει. Όταν μετανοήσει ο λαός και επιστρέψει, λέει, από την αμαρτία του. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβάλλει στο Θεό το δικό του τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάποιος να χάσει το βηματισμό του, να ξεφύγει, μπορεί να επιστρέψει μετά. Και τι λέμε? Ενθυμού από πού εξέπεσες. Είναι ανάγκη να καταλάβεις το σημείο ακριβώς που ξέφυγες και μετανόησε. Και ο Κύριος είναι εκεί να σε δεχτεί, να σε ευλογήσει, να σε δώσει νέα δύναμη και όθηση να συνεχίσει την πορεία σου. Αλλά έχει το δικό του τον τρόπο. Άρα αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ενώ ο λαός Ισραήλ ήταν μέσα στα είδωλα, μέσα στην αμαρτία, η προσευχή δεν εισακούεται. Θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε παραδείγματα στην Έξοδο, στο Ιώτα Ζήτα, όπου ο Μωυσής προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του και κάτω ο λαός νικούσε τους Αμαλικίτες. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Και τι έκανε? Κατέβαζε τα χέρια. Μόλις κατέβαζε τα χέρια, οι Αμαλικίτες υπερίσχυαν. Και τι συνέβηκε? Οι βοηθοί που ήταν κοντά στο Μωυσή, του στήριζαν τα χέρια εκεί. Και είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί, το ότι είμαστε σώμα και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά και καθώς σηκώνουμε τα χέρια μας εκείνον, καθώς μένουμε στην προσευχή και η μάχη μας είναι πνευματική, θα πάρουμε τις νίκες και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν Εκκλησία. Αμήν. Μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολλές φορές. Αλλά είναι ανάγκη να τα βάλουμε στη ζωή μας, να τα κάνουμε πράξη. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί να το ξέρεις το μάθημά σου, να ξέρεις, αλλά πρέπει να τα βάλεις στην πράξη. Και θέλω, αδελφοί, να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Πάρε το μαξιλαράκι σου. Ακόμα μπορείς να είσαι και όρθιος. Μπορείς να ξαπλώσεις. Όποια στάση δεν έχει να κάνει με αυτό, αρκεί να μην αποτελεί περισπασμό στην προσευχή μας. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι γονατισμένος και κάποια στιγμή πάει να σε πάρει ο ύπνος, σήκω, περπάτησε. Πάτησε το εμπόδιο. Τι είναι αυτό? Η δοξολογία και η λατρεία βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να ακούσεις ένα ύμνο αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις ένα ψαλμό. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή εδώ μια πρόβα. Ενώ προσεύχεσαι, αν δεις ότι κάτι δεν πάει εκεί και υπάρχει εμπόδιο, πιάσε και διάβασε ένα ψαλμό του Δαβίδ δυνατά στα αυτιά σου να ακούσουν. Είναι γυμναστική. Το μαθαίνεις αυτό λίγο, λίγο, λίγο. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι χτύπησες φλέβα χρυσού. Χτύπησες φλέβα χρυσού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα μαζί του, ενώ την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, αυτός είναι ο πλούτος, αδελφοί. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαστε στρατιώτες. Στο στρατό, βλέπετε στη βασιλεία του Κυρίου, τι είναι. Έλα, αδελφέ μου, πάμε στην προσευχή. Πάμε στην προσευχή. Στο στρατό, τι θα σου πει. Έλα εδώ. Γιατί δεν πας. Θα πάω, θα πάω. Για το καλό σου. Δεν μεταχειριζόμαστε τέτοιες μεθόδους, αλλά όμως, όταν ξέρεις ότι αυτό είναι για το καλό σου. Εν τέλει, όλο αυτό θα φέρει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Δανιήλ, άνθρωπος προσευχής, ξέρουμε και να διαβάσουμε τι συνέβαινε στα πνευματικά με την προσευχή του Δανιήλ. Ο ίδιος ο Κύριος, άνθρωπος προσευχής, διενυχτέρευε στην προσευχή. Μα είναι δυνατόν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να χρειάζεται να προσεύχεται. Δεν ήταν θέατρο, ήταν ανάγκη, διενυχτέρευε. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σταθεί, να είναι ο αμνός του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Και η σκέψη που μας έρχεται είναι αν ο ίδιος ο Κύριος ήταν ανάγκη να προσεύχεται για να μπορέσει να σταθεί και να νικήσει, πόσο μάλλον εσύ κι εγώ. Πόσο μάλλον. Είναι προνόμιο να μάθουμε. Βλέπετε, κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε από τους γονείς μας. Γιατί όταν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον, έτσι, το βλέπω με τη γυναίκα μου. Πεθερός μου, η πεθερά μου, άνθρωποι προσευχής. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους δικούς μου γονείς. Δεν ξέραμε τι θα πει προσευχή. Είναι πιο εύκολο όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να είμαστε της προσευχής. Μπαίνει μέσα στο είναι τους, στο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τα παιδιά να ανοίξουν και να συνδεθούν με τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο να σταθούμε για τη γενιά μας και ό,τι έχει να κάνει με τα Άγια Του. Για να μπορέσεις να τα βαστάσεις σαν ιερέας του Κυρίου. Πρέπει, είναι ανάγκη, να το εμπειριστείς, να το βάλεις στη ζωή σου. Η προσευχή. Όταν ξέρεις ότι ο ζωντανός Θεός με το Πνεύμα Του, το Άγιο, θέλει να έρθει και να γίνει στο κατοικητήριό Του. Και για οποιοδήποτε λόγο αυτό εμποδίζεται, δεν συμβαίνει. Και το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Βλέπετε, η προϋπόθεση που λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, ξεκάθαρα το λέει ότι η καρδιά που θα με ζητήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την καρδιά της, τις δυνάμεις της. Εκεί φανερώνομαι. Εάν λοιπόν σου λείπει, σημαίνει ότι δεν τον έχεις ζητήσει ή δεν τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο μπροστά. Βάλε τη σωστή θέση, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση και ζήτησε του. Πες, Κύριε, θέλω να έχω εμπειρίες, θέλω να μελούζεις με την παρουσία σου, να νιώθω τη δόξα σου, την ομορφιά, την πλήρωση του Αγίου σου Πνεύματος. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου. Το θέλω. Το θέλω, το επιθυμώ. Εφόσον το κάνεις και εφόσον το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ξανά και ξανά, και κρούεις και χτυπάς την πόρτα του ουρανού, Κύριε, πού είσαι, μα σε θέλω, θα αλλάξει όλο σου το είναι, θα αλλάξουν πράγματα. Εκείνη η χείρα, γιατί βλέπετε οι παραβολές που δίνει ο Κύριος, το κάθε τι που λέει, δεν υπάρχει τίποτα, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Όλα αποσκοπούν στο να μας διδάξει πώς θα αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι ο δάσκαλος που μας διδάσκει. Στους βιαστές, σε θέλει βιαστή. Το να είμαστε συμβιβασμένοι όπως είμαστε, αυτή είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Το να αντιδράσεις αυτό και πεις όχι, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εφόσον έχεις, Κύριε, για μένα έξοχα πράγματα. Αυτό θέλω. Ζητάς, είσαι επίμονος και ο Κύριος συγκινείται με αυτό. Θα σου το δώσει. Αμήν. Κύριε, σαν λαό σου το βράδυ αυτό, ερχόμαστε στα Άγια Πόδια σου. Εσύ μας δίδαξες, Κύριε, τον τύπο της προσευχής. Να γίνει το δικό σου το θέλημα, όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Εσύ, Κύριε, μας δίνεις τα καθημερινά, καθώς τα ζητάμε. Εσύ είσαι που μας φυλάτης και μας προστατεύεις από τις μεθοδίες του εχθρού. Αλλά αυτό που επιποθείς είναι να ζητάμε το πρόσωπό σου, να είμαστε ενωμένοι μαζί σου, να γίνουμε το κατοικητήριο του Αγίου σου Πνεύματος, ο Χριστός μέσα μας. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ, Κύριε, το μέσο που έθεσες, που είναι να μάθουμε να είμαστε στα πόδια σου, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ζητάμε και να παραδιδόμαστε στους Άγιους σκοπούς σου. Να σε προσμένουμε, να σε προσκαρτερούμε, Κύριε. Να μας αποκαλύψεις τον καθέναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί τη σπουδαιότητα, Κύριε, της προσευχής. Βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, Κύριε, πρώτη προτεραιότητα. Ό,τι άλλο, Κύριε, έχει κλέψει τη θέση της προσευχής μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε το βράδυ αυτό, Κύριε, να φέρεις διόρθωση. Να φέρεις διόρθωση, Κύριε. Γιατί έχεις ορίσει εσύ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις και να μας επισκιάσεις, να μας μεταφέρεις, Κύριε, τις διαθέσεις, τους σκοπούς, την οδηγία του Πνεύματος, να ησυχάσουμε στα πόδια Σου. Να αφήσουμε το κάθε τι του κόσμου. Εσύ θα το ενεργήσεις, σε εμπιστευόμαστε. Θα ανοίξεις την καρδιά μας, Κύριε, να μας δώσεις όραση, να δούμε, Κύριε, τι Εσύ θέλεις από μας. Τι σχέδια έχεις για τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Θέλουμε αυτή τη Θεία Σύνδεση, Κύριε. Ζητάμε το βράδυ αυτό τη Θεία, την ουράνια σύνδεση με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Ναι, Σώτερ μας. Ναι, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε. Σου ζητάω αυτό το βράδυ, Κύριε, να μην είναι άλλο ένα κήρυγμα, Κύριε, αλλά να είναι, Κύριε, ένα κήρυγμα που θα, ένας λόγος, Κύριε, που θα αλλάξει τις ζωές μας, Κύριε. Γιατί θα βάλουμε, Κύριε, Εσένα, Κύριε, Εσένα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, Κύριε μας, θα κάνεις, Κύριε, ζηλωτές, Κύριε, το λαό Σου. Να είμαστε ζηλωτές, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, πολεμιστές, Κύριε. Ναι, Κύριε, τον Υιό τον Άρσεν που Εσύ, Κύριε, μιλάς, Κύριε, ο Θεός μας. Εσύ Ιησού μου, Εσύ, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις. Ω, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.